Και πάμε και ξεκινάμε. Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη. Η ημερομηνία αυτή μας προτρέχει πίσω στην ιστορία, μας γυρίζει πίσω στην ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία άλωσης της Κωνσταντινούπολης ιστορικά. Και εμείς σήμερα θα γυρίσουμε πίσω, όχι τόσο πολύ παιδιά, μπορούμε να πάμε στο 1453, ας πάμε στο 1987, γιατί όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, στην αγαπημένη μας, αγαπημένη σας πλέον συνήθεια, επισκεπτόμαστε το παρελθόν μέσω των εφημερίδων, μέσω του τύπου εκείνης της εποχής, και σήμερα έχουμε μπροστά μας εδώ την εφημερίδα Απογευματινή, το φύλλο της Παρασκευής, 29 Μαΐου 1987, και τότε Παρασκευή ήταν, όπου και θα διαβάσουμε τις εφημερίδες έχοντας επενδύσει μουσικά στην εκπομπή και θα τα ακούσουμε αυτά. Είναι υπέροχα τραγούδια μεγάλης επιτυχίας του 1987. Θα τα ακούσουμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ πίσω από το μικρόφωνο, μπροστά στο μικρόφωνο, πείτε το όπως θέλετε, ανάλογα από ποια οπτική γωνία μας βλέπετε. Είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας, έναν ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό. Δράκος βίασε 15 μαθήτριες, δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια. Συνελήφθη τη νύχτα 26χρονος, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Απογευματινή, στον αριθμό φύλου 10.406, το οποίο πολύ το τότε προς 50 δραχμές. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα. Περισσότερες από 15 μικρές μαθήτριες βίασε ο Σεραφείμ Αλεξανδρής 26 χρονών πριν πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Ο Δράκος έδρασε για άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, κυρίως στα βόρεια προάστια, και πιάστηκε χθες στο σπίτι του στο Νέο Ηράκλειο, χάρη στην ψυχραιμία ενός από τα θύματά του, μιας 11χρονης, παρακαλώ, που συγκράτησε τα χαρακτηριστικά του και τη μάρκα του αυτοκινήτου του. Και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα. Ωραία. Τι ωραία. Τέλος πάντων, είναι τυπικό. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Γάμα Βαξεβανίδης και συνεχίζει στη δεύτερη σελίδα. Ένας δράκος που η ύπαρξή του είχε κρατηθεί μυστική, είτε γιατί έτσι έκρινε η ασφάλεια, είτε γιατί τα θύματα δεν κατήγγειλαν τη δραστηριότητά του, συνελήφθη από αστυνομικούς χθες στο Ηράκλειο. Νέο Ηράκλειο, έτσι. Μέχρι αργά χθες το βράδυ είχε ομολογήσει 15 περιπτώσεις ασέλγειας και βάρος, σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, που το ένα μετά το άλλο καλούνται με τους γονείς τους στην ασφάλεια για να τον αναγνωρίσουν. Πρόκειται για τον Σεραφείμ Αλεξανδρή 26 χρονών, που περισσότερα στοιχεία του δεν έγιναν γνωστά, ο οποίος συνελήφθη μέσα στο σπίτι του, στην οδό, μπλα μπλα μπλα, λέει όλα τα στοιχεία. Τότε έβγαιναν τα πάντα φορά παρτίδα. Τον δράστη, όπως έγινε γνωστό, αναζητούσαν πολλά τμήματα ασφαλείας των βορείων και βορειοανατολικών προαστίων, στα οποία είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρέστηρε μαθήτριες του δημοτικού και τις βίαζε ή ασελγούσε σε βάρος τους. Απίθανο, έτσι. Τρομακτικό και τραγικό. Μία τέτοια καταγγελία έχει γίνει και στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης στις 9 Δεκεμβρίου από τους γονείς 11χρονης μαθήτριας που διαμένει στην Ανθούσα. Η μαθήτρια αυτή κατάφερε να συγκρατήσει αρκετά χαρακτηριστικά του δράστη και του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ένα Fiat με αριθμό κυκλοφορίας Ε1443. Με βάση τα στοιχεία αυτά άρχισαν αναζητήσεις που απέδωσαν καρπούς μετά από 6 ολόκληρους μήνες. Καλά, 6 μήνες, παιδιά, είχαν τον αριθμό πινακίδας και δεν μπορούσαν να βρουν τον δράστη. Μία ομάδα αστυνομικών με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Παλίνης στο Μαράπτη εντόπισε την κατοικία του Αλεξανδρή στο Νέο Ηράκλειο και τον συνέλαβε. Ο δράκος οδηγήθηκε στην ασφαλιατική, όπου ανακρινόμενος άρχισε να ομολογεί τη μία μετά την άλλη τις πράξεις του. Εμφανιζόταν σαν δάσκαλος ή σαν γιατρός, και με το αιτιολογικό ότι αναζητούσε κάποιον δάσκαλο ή γιατρό της περιοχής στην οποία δρούσε, έπειθε μικρές μαθήτριες τις οποίες ακολουθούσε όταν τελείωναν το σχολείο τους να μπουν στο αυτοκίνητό του για να τον οδηγήσουν στο σπίτι του ανθρώπου που δήθεν αναζητούσε. Με τον τρόπο αυτό απομόνωσε τα κοριτσάκια μέσα στο αυτοκίνητό του και τα οδηγούσε σε ερημικά μέρη όπου ασελγούσε σε βάρος τους. Ο Αλεξανδρής, όταν η αστυνομική. Παιδιά, ταινία είναι αυτό, έτσι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ο Αλεξανδρής, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε αυτόν, έκανε προσπάθεια να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και στην ασφάλεια αναγκάστηκε να αποκαλύψει τη δράση του. Οι περιπτώσεις που εξιχνιάστησαν έφταναν τις 15 και η ανάκριση συνεχιζόταν όλη τη νύχτα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πόσα ακόμα κοριτσάκια έχει βιάσει. Τι να πει κανείς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι μας από τους Los Lobos. Τι επιτυχία και αυτή, τι τραγούδι, La Bamba.

Και συνεχίζουμε. Σελίδα 3. Ανδρέας γύρισε την πλάτη στα περήφανα γυρατιά. Έφυγε από την πίσω πόρτα. Ασυνεπής στο ραντεβού του με τα περήφανα γυρατιά φάνηκε χθες ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου. Ενώ επί μια μισή ώρα χιλιάδες συνταξιούχοι ξεροστάλιαζαν στο πεζοδρόμιο της Ηρώδου του Αττικού και αντιπροσωπεία τους περίμενε καρτερικά να τελειώσει η συνεδρίαση του ΚΙΣΥΜ, ο πρωθυπουργός εγκατέλειψε το Μέγαρο από την πίσω πόρτα. Προηγουμένως οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο θέατρο Γκλόρια, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Σίγμα Κακίτσος περιέγραψε με τα μελινότερα χρώματα τη δεινή οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων. Ακολούθως οι συνταξιούχοι κατευθύνθηκαν προς το Μέγαρο Μαξίμου, στη γωνία όμως Ηρώδου Αττικού και Βασιλής Σοφίας τους περίμενε δυσάρεστη έκπληξη. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αποκλείσει κάθε προσπέλαση προς το Μέγαρο. Μετά από διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε να επιτραπεί σε αντιπροσωπεία συνταξιούχων να μεταβεί στο Μαξίμου για να επιδώσει το ψήφισμα της συγκέντρωσης. Μετά από μια μισή ώρα αναμονή στο Λιοπύρι και ενώ 3-4 συνταξιούχοι μεταφέρθηκαν λιπόθυμοι σε νοσοκομεία για πρώτες βοήθειες, ανακοινώθηκε στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας ότι δεν μπορούν να δουν τον Πρωθυπουργό. Η γραμματέας του κ. Παπανδρέου, κυρία Αγγέλα Κοκόλα, τους είπε ότι μπορούν να υποβάλουν σε αυτήν τα αιτήματά τους ή να επισκεφθούν τους κυρίους Σιμίτη ή Μαγκάκη. Οι συνταξιούχοι αρνήθηκαν να μιλήσουν με τους υπουργούς, θεωρώντας ότι η συζήτηση μαζί τους έχει λήξει και σε ένδειξη διαμαρτυρίας απεχώρησαν χωρίς να επιδώσουν το ψήφισμά τους. Τι ζητούν? Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων ζητούν αναπροσαρμογή των κατώτερων συντάξεων στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και καθορισμό κατώτατης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους στις 44.000 δραχμές. Επίδομα ενοικίου σε όλους τους άστεγους συνταξιούχους, ανθρώπινη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και λοιπά. Κοιτάξτε παιδιά, είναι σαν να διαβάζουμε σημερινή είδηση. Για φανταστείτε και αιτήματα υπάρχουν και διαμαρτυρίες υπάρχουν και η αντιμετώπιση των ανθρώπων που έχουν βγει στη σύνταξη δυστυχώς δεν είναι η κατάλληλη αυτή που θα έπρεπε να είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα πάντα και στον τόπο και στις οικογένειές τους. Ακούμε τώρα Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Λοιπόν, πάμε τώρα στη σελίδα 7, όπου έχει την επιμέλεια σε ένα πολιτικό παρασκήνιο ο Terence Quick. Είναι μια ολόκληρη σελίδα με διάφορα έτσι μικρά-μικρά και επίκαιρα και διαβάζω. Για φαγητό στους δρόμους φροντίζει το Πασόκ. Τα γουρούνια βγήκαν βόλτα στο Σύνταγμα και πετάχτηκαν μέχρι το κτίριο όπου το Υπουργείο Εθνικής μέσα σε παρένθεση οικονομίας, ανοικονομίας δηλαδή. Πριν λίγους μήνες σφαζόντουσαν αρανιά στους δρόμους της Αθήνας. Η παραγωγή αυγών δεν αποκλείεται σύντομα να φτιάξουν τεράστιες ομελέτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Να λοιπόν που μας κάνει και μια εξυπηρέτηση το Πασόκ. Αντί να πηγαίνουμε σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο για φαγητό, σε κάθε γωνιά όλο και κάποιος φρέσκος με ζέστα μας περιμένει. Ελπίζω δηλαδή να είναι φρέσκος, γιατί ναι, μεν στους παραγωγούς μας εμπιστοσύνη έχω, αλλά βλέπετε απεργούν τις μέρες αυτές και οι κτηνίατροι του δημοσίου που όλο και κάποια πρόσθετη εγγύηση προσφέρουν. Εμείς τα θέλουμε όλα σε τούτη τη ζωή, γράφει ο Terence Quick σε ένα άλλο χτύπημα. Τώρα ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας για να βρεθούν χρήματα που θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινήτιο και Αρετέιο. Τώρα, κατόπιν εορτής και όταν οι ταμείες τους είναι έτοιμοι στις πόρτες με τα κλειδιά και τα λουκέτα στο χέρι. Μα τόσο καιρό κανείς δεν είδε τον κίνδυνο και λέγεστε και Υπουργείο Πρόνοιας, αλλά και προνοητικότητα μηδέν εις το πηλίκον. Κύριε Δημήτρη Τσοβόλα, εκτός από το να κλείνει στη φυλακή τους δημοσιογράφους, ρίξε μια ματιά και στην περίπτωση του Γιώργου Κανδυλιώτη, Δημοτικού Συμβούλου Ιθάκης, που αν και προστατευόμενος του νόμου 963-79, λόγω ατυχήματος, δεν πήρε μία από τις δύο θέσεις κλητήρα στην εφορία και στο ταμείο του νησιού του. 5 χρόνια ψάχνει για δουλειά στα 31 του χρόνια. Τα ξανά πάνε ο Μπάμπης του Κοδισσό και ο Νικήτας του Φιλελευθέρων. Αυτή τη φορά για την απλή αναλογική και συμφώνησαν. Από εκεί και πέρα τίποτα για κάτι ουσιαστικότερο. Απλώς κατά καιρούς θα κάνουν κουβέντες διάφορες ή αδιάφορες. Κοδισσό δεν υπάρχει πλέον, Φιλελεύθεροι δεν υπάρχουν πλέον. Έχουμε άλλα πολιτικά κόμματα και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Από εκείνη την εποχή, ρε παιδιά, τι υπάρχει? Το ΚΚΕ υπάρχει, το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία υπάρχει. Αυτά με τη μορφή τους, έτσι, την πραγματική. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα. Πόπο τραγουδάρα, Κωνσταντίνε, Λαΐς Λαμπονίτα.

Κινδυνεύουμε λουκέτο, αρετέιο και γινήτιο, το είπαμε και πριν, το σχολιάσαμε στα γραφόμενα του Terence Quick. Ρεπορτάζ Μαρία Αντωνίου, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρετέιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γινήτιο, που άρχισαν προχθές μετά την ανακοίνωση ότι κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο από την προσεχή Δευτέρα λόγω σοβαρού οικονομικού προβλήματος. Ταυτόχρονα τα προβλήματα που προϋπήρχαν επιδεινώνονται με την κατάσταση που προέκυψε και έχουν άμεση επίπτωση και στους ασθενείς που περιμένουν στην ουρά, ενώ δυσχεραίνεται η σωστή αντιμετώπιση των περιπτώσεων που απασχολούν το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν χθες 3 ώρες στάση εργασίας και σήμερα συνεχίζουν με 5 ώρη και πορεία στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων είχαν προγραμματίσει τη συγκέντρωσή τους για τις 10:30 το πρωί μπροστά στο Αρετέιο και στη συνέχεια θα κατευθύνονταν στα προπήλαια για να συναντηθούν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Στο μεταξύ, ο κίνδυνος να κλείσουν κάποια στιγμή τα νοσοκομεία παραμένει παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία τους θα παραταθεί και ότι εξετάζονται οι τρόποι που θα οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Χθες είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Κλάδη, οι διοικητικοί διευθυντές και οι οικονομικοί παράγοντες των δύο νοσοκομείων για να συζητήσουν το θέμα. Στη συνάντηση ζήτησαν να παραβρεθούν και εκπρόσωποι εργαζομένων, αλλά ο κ. Κλάδης αρνήθηκε να τους δεχθεί. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων έκαναν χθες γενική συνέλευση στο αμφιθέατρο του Αρετέιου για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, αν δεν δοθεί κάποια μόνιμη λύση στο οικονομικό πρόβλημα, για τη σωτηρία των ιδρυμάτων και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για αύξηση προσωπικού. Προσέξτε τώρα, δείτε από αυτά όλα που ακούτε για τις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, τι ταιριάζει και κουμπώνει απόλυτα και σήμερα. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση. Όχι λιτότητα σε βάρος της παροχής υπηρεσιών στο θεραπευτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τομέα. Έκτακτες επιχορηγήσεις και αποσυμφόρηση του προϋπολογισμού με την κάλυψη της μισθοδοσίας από το δημόσιο τομέα. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα U2, With or Without You.

Και οδηγούμαστε στην σελίδα 8. Θα γίνει απεργία στις πανελλαδικές από τους καθηγητές. Η κυβέρνηση παίζει με τα παιδιά μας μπροστά στις εξετάσεις. Ίδια περίοδος, παιδιά, τώρα, σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Απεργία καθηγητών μέσα στις εξετάσεις στις 8 ΕΛΜΕ. Από 8 ΕΛΜΕ. Διάσταση απόψεων και αποφάσεων μεταξύ ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ. Σπάει τα νεύρα των μαθητών και φέρνει σε δύσκολη θέση τον Υπουργό Παιδείας. Και αυτό γιατί τα μέτρα που παίρνει για τα αιτήματα του κλάδου δεν ικανοποιούν τους καθηγητές. Η διοίκηση της ΟΛΜΕ έδωσε χθες συνέντευξη τύπου, στην οποία ανακοίνωσε ότι δεν είναι υπέρ των απεργιών. Φοβάται όμως ότι ο Υπουργός θα εκδώσει μέσα στο καλοκαίρι διατάγματα χωρίς να τα γνωρίζει. Καταφέρθηκε στο νόμο 1265, η εφαρμογή του οποίου είναι προβληματική, γιατί υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα άρθρα, γι' αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να προχωρήσει το θέμα στο θέμα των διευθυντών. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, τι θα γίνει με τις απεργίες που κηρύσσουν ορισμένες ΕΛΜΕ, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ απάντησε ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία μπορούν να υλοποιούν τις αποφάσεις τους, αλλά καλόν είναι να σεβαστούν τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και να μην προχωρήσουν σε απεργίες. Οι ΕΛΜΕ απεργούν. Λίγη ώρα αργότερα, η πρώτη ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής από τις μεγαλύτερες της πρωτεύουσας πήρε απόφαση για 3 ώρες στάση στη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς να έχει οριστεί η μέρα. Παρόμοιες αποφάσεις για απεργία καθηγητών μέσα στις εξετάσεις πήραν οι ΕΛΜΕ Β και Δ Ανατολικής Αττικής, Κορίνθου, Ευβίας, Γρεβενών, Πρώτη Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας. Συνολικά 8 τοπικές ενώσεις καθηγητών θα απεργήσουν, δημιουργώντας προβλήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημειώνεται ακόμη ότι την απόφαση για αναστολή των στάσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Δηλαδή, με διαφωνία 4 συμβούλων της ΔΑΚΜΕ, με τις απόψεις του Υπουργού συμφώνησαν οι παρατάξεις που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Απεργούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ιδιωτικά τεχνικά επαγγελματικά σχολεία και είναι μέλη της ΣΕΛΕΤΕ. Η προχθεσινή απεργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν σημείωσε επιτυχία. Έλαβε μέρος το 1,8% σύμφωνα με στοιχεία της Ενώσεως Σχολαρχών. Ο ΕΛΕ, που καλύπτει την απεργία, ζητά να δοθούν αυξήσεις στους καθηγητές ανεξάρτητα από την αύξηση των διδάκτρων. Σας παρουσιάζω ακριβώς πώς έχει το ρεπορτάζ, έτσι, και το οποίο υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον George Michael στο τραγούδι Faith.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, πάμε στα διεθνή. Στη σελίδα 13 είμαστε. Άσφαιρα πυρά κατά Θάτσερ. Ο προεκλογικός αγώνας ανάβει στη Βρετανία μετά τον ισχυρισμό των εργατικών ότι η κυβέρνηση της Πρωθυπουργού κυρίας Θάτσερ ίσως κινητοποίησε την συμπαράσταση του Πρόεδρου Ρίγκαν προκειμένου να επανεκλεγεί. Το ίσως μ' αρέσει. Ο ισχυρισμός εκτοξεύθηκε από τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Νίλ Κίνοκ, ο οποίος δέχθηκε μία μέρα νωρίτερα δρυμείς παρατηρήσεις του Αμερικανού Προέδρου για την πυρηνική πολιτική που λέει ότι θα ακολουθήσει αν το κόμμα του νικήσει στις εκλογές. Ο κύριος Κίνοκ έχει υποσχεθεί τη διάλυση του Βρετανικού πυρηνικού οπλοστασίου και την επιστροφή των Αμερικανικών πυράβλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πω πω, οικονομική ζημιά αυτό, ε. Ο κύριος Ρίγκαν χαρακτήρισε σοβαρά λάθη αυτές τις δηλώσεις, ενώ χθες η πρωθυπουργός κυρία Θάτσερ διέψευσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του Ρίγκαν για τον προεκλογικό αγώνα ή ότι εκείνος αναμειγνύεται στα προεκλογικά. Πα, καμία σχέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε την περασμένη Τετάρτη ότι θα προσπαθούσα με όλη μου τη δύναμη να αλλάξω τη σκέψη του κυρίου Κίνοκ. Χθεσινές φυγομετρήσεις, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, δίνουν στην κυρία Θάτσερ διαφορά 8 πόντων από τους αντιπάλους της. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε από το Ινστιτούτο Χάρη, το Συντηρητικό Κόμμα, αν γινόταν σήμερα εκλογές, θα συγκέντρωνε το 43% των ψήφων, ενώ το εργατικό το 34%. Starship τώρα, nothing's gonna stop us now.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε θέματα πολιτισμού. Οι σκηνοθέτες καταγγέλουν «χτυπάμε συνεχώς κλειστές πόρτες». Την ασυνέπεια της πολιτείας κατήγγειλαν χθες οι σκηνοθέτες, απογοητευμένοι από τις ούκο λίγες υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Σε συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης, το Προεδρείο της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών μίλησε για τα προβλήματα του κινηματογράφου, για το σχέδιο νόμου για τη ραδιοτηλεόραση, για το ραδιόφωνο, το θέατρο και την τηλεόραση. Αποφασισμένη για ένα νέο ξεκίνημα, η ανασυγκρότηση της εταιρείας άρχισε από τη μεταφορά των γραφείων του σε δική του στέγη και θα συνεχιστεί στη συσπήρωση όλων των συναφών σωματείων για μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων τους. Έχουμε πεισμώσει, γι' αυτό θα σφυροκοπάμε συνέχεια τις κλειστές πόρτες, παρατήρησε ο Νίκος Κούνδουρος, πρόεδρος του σωματείου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Αντωνάκος συμπλήρωσε ότι το κράτος πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Μιλώντας για τον κινηματογράφο, είπαν ότι οι αίθουσες κλείνουν συνεχώς, ενώ η τηλεόραση και η ψεύτικη οικονομική ευμάρεια έσπρωξαν στο περιθώριο τον κινηματογράφο που οδηγείται στην ώρα 0. Είπαν ακόμη ότι πρέπει να μπει φόρος 12% για την προστασία και ενίσχυση του κινηματογράφου, παρόλο που σε αυτό είναι αντίθετοι οι αιθουσάρχες. Να φορολογηθούν ελληνικές και ξένες ταινίες, να καταργηθεί ο φόρος 10% στο εισιτήριο για τις φιλαρμονικές του Δήμου και να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στα εισιτήρια από 6% σε 3%. Τώρα να δείτε που έχει 24%, παιδιά. Άκου τώρα συγκρότημα, Κωνσταντίνε. The Bangles, θυμάσαι εκείνη την πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν επικεφαλής? Walk like an Egyptian.
1: Okay, we're gonna do one more. Yeah!

Λοιπόν, πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι, στο ρεπορτάζ το αθλητικό, στη σελίδα 34. Είναι αφόρητη η επέμβαση του Πασόκ στο ποδόσφαιρο, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης της ΠΑΕ. Είναι ρεπορτάζ του Λάκη Μπέλου. Είναι αφόρητη η επέμβαση του κράτους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό τόνισε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στους εκπροσώπους των προέδρων των 12 ΠΑΕ, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν για να του εκθέσουν τα προβλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τους λόγους που τους όθησαν στην επαόριστον αποχή από το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα αιτήματα είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για να επιληθούν. Τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε αντιπροσωπεία προέδρων και προσώπων ΠΑΕ από τους κύριους Ζαφυρόπουλο της ΑΕΚ, Ιωαννίδη του Άρη, Γεωργιάδη του Διαγόρα, Λαμάνο του Απόλλωνα, Κωτήδη της Καλαμαριάς και το προεδρείο της ΕΠΑΕ Γιώτσας Πουλάκος. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο βουλευτής Βασίλης Παπαγεωργόπουλος με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της ΟΚΕ Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή της ημίωρης συζήτησης που έγινε στην αίθουσα της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ κ. Γιώτσας έκανε μια γενική εισήγηση επί του θέματος και στη συνέχεια οι κύριοι Ιωαννίδης και Κωτίδης έθεσαν τα συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν τις ΠΑΕ με ιδιαίτερη έμφαση την επιχορήγηση με καθορισμένο ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ. Ο κ. Αλαμάνος ανέλησε πως έφτασαν οι ΠΑΕ στην αποχή και στην κατάσταση της ανέχειας όπως τη χαρακτήρισε, ενώ ο κ. Ζαφυρόπουλος αναφέρθηκε στην επέμβαση του αθλητικού δικαστή και στις πιέσεις που δέχονται πρόεδροι και ΠΑΕ για επαναχώρηση. Τέλος, ο κ. Πουλάκος έθεσε το θέμα της επανόδου της διοργανωτικής ευθύνης του πρωταθλήματος στην ΕΠΑΕ και στις σχετικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό, είτε με επίσημες ανακοινώσεις είτε με δηλώσεις στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού άκουσε τα προβλήματα των ΠΑΕ, δεσμεύτηκε για οριστική και ανέκλητη, όπως τη χαρακτήρισε, λύση του θέματος του ποσοστού από το ΠΡΟΠΟ, η οποία περιλαμβάνεται μάλλον στο αθλητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ έχει και μια φωτογραφία που είναι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, εδώ με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Μητσοτάκης και δίπλα είναι η ΠΑΕ, η πρόεδρη των ΠΑΕ. Πρώτος αριστερά είναι ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος της ΑΕΚ. Παιδιά, φοράει ένα τώρα, είναι διευκρίνηστο πουκάμισο, είναι σακάκι, είναι σαν πιτζάμα είναι πάντως. Φοβερό. Πού να έχετε μπροστά σας την εφημερίδα να δείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Bill Medley and Jennifer Warnes, The Time of My Life. Αλλά πριν να πούμε το εξής, νωρίτερα είπαμε για τους Bangles και ξέχασα να σας το πω. Ήταν τετραμελές το συγκρότημα από τα κορίτσια αυτά. Σουζάν Χόφς, η Σουζάνα Χόφς ήταν η όμορφη της παρέας που είπα νωρίτερα, Ντέμπι Πίτερσον, Βίκι Πίτερσον και Ανέτ Ζιλίνσκας. Πάμε να ακούσουμε τώρα The Time of My Life. Φύγαμε.

Χοντρά λεφτά ζήταγε ή μάλλον ζητάνε από την ΑΕΚ για Σαββίδη. Ρεπορτάζ. 130.000 λίρες προϋπονεύονται σε 37 εκατομμύρια δραχμές. Ζήτησε χθες η Ομόνοια Λευκωσίας από την ΑΕΚ για την παραχώρηση του διεθνούς Center for Γιώργου Σαββίδη. Η Αθηναϊκή ΠΑΕ επέβαλε επίσημα την πρότασή της με επιστολή που έδωσε ο ενωσίτης παράγοντας Βίκτορας Βασιλιάδης στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Ομόνοιας, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Για την ουσιαστική εξέλιξη του μεταγραφικού θέματος, ο αρμόδιος σύμβουλος της ΠΑΕ Δημήτριος Τυροβολάς, ο Τυροβολάς, θα πάει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη στη Λευκωσία. Η πολίτικα Βελιγραδίου έγραψε στο χθεσινό φίλο της ότι ο Μπράνκο Στάνκοβιτς γυρίζει σαν προπονητής στην ΑΕΚ. Πότε το θυμηθήκανε, παιδιά, το 1987 το Στάνκοβιτς. Είχε η τελευταία φορά, ήταν το 1971, αν δεν κάνω λάθος, έτσι προπονητής. Όμως η είδηση αντιμετωπίζεται με αμφιβολία από την ΑΕΚ και θεωρεί ότι γράφτηκε αυτή σαν ανταπόκριση από την Αθήνα. Και επειδή εδώ εφημερίδες ανέφεραν ότι υπάρχει θέμα Στάνκοβιτς για την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, από έγκυρους παράγοντες της ΑΕΚ εκφράστηκε η άποψη ότι ο Μπράνκο είναι πια παροχημένης ηλικίας και δεν ενδείκνεται για την ομάδα της Ένωσης. Όμως παράλληλα είναι πραγματικότητα ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Ανδρέας Ζαφυρόπουλος ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου του Στάνκοβιτς στην Κωνσταντινούπολη. Τι τον ήθελα να το ρωτήσαμε, είναι καλά? Ο πρόεδρος της ΑΕΚ θέλησε να πληροφορηθεί και τους λόγους που οδήγησαν πριν από 2 εβδομάδες στη λύση της συνεργασίας Φενέρμπαχτσε Στάνκοβιτς. Ο Νίκος Χριστίδης, τότε ήταν προπονητής, έτσι, προσπαθεί να συγκρατήσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε επίπεδα εργατικότητας και συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς την ομάδα, αφού η αγωνιστική σεζόν έχει ακόμα κάποιο δρόμο. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δευτέρα δεν θα τα πούμε, είναι αργία, είναι το Αγίου Πνεύματος. Ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδα στην Τρίτη στις 9. Το πρωί. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Καλό Σαββατοκυριακό, δεύτερο να έχετε.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πλέον δεν ταξιδεύουμε μόνο για αναψυχή. Συνολικά θα έλεγα ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια είναι διαφορετικός. Έχουν προσθεθεί και κάποιοι άλλοι παράγοντες που κάνουν το ταξίδι μας να αξίζει. Δεν αγοράζουμε παθιασμένα ταξιδιωτικούς οδηγούς, το Lonely Planet έπεσε από το αναλόγιο. Δεν σημειώνουμε χάρτες και οι συστάσεις των φίλων μας δεν φτάνουν, αν και αυτά είναι καλοδεχούμενα. Δεν ψάχνουμε αρημανίως να βρούμε καμιά διαφημισούλα μέσα στα περιοδικά, να έτσι να δούμε τι υπάρχει και να ανοίξει το πνεύμα μας. Ούτε περιμένουμε με λαχτάρα να πάρουμε φυλάδια. Ούτε καν καμπάνιες δεν μπορούν να μας εντυπωσιάσουν με τον ίδιο τρόπο, με τα free samples και τα destination accessoir. Ούτε εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια τους ξενοδόχους, τους ταξιτζίδες, τους ντόπιους και το που αξίζει να πας. Εννοείται πως μπορούν να μας τα πούνε, το είπαμε. Όμως όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εκπομπές, τα ντοκιμαντέρ πλέον δεν λειτουργούν μόνο ως παράθυρο σε έναν άγνωστο κόσμο. Δεν θα δώσουν απλά πληροφορίες. Υπάρχουν τα social media γι' αυτό. Τα food trends, influencers, τα vlogs που μπορούν πάρα πολύ καλά να κάνουν πράγματα. Κυρίως λοιπόν ποια επιλέγουμε. Τι θα βρούμε από ένα TikTok, από ένα Insta Reel, ένα βίντεο των 15 δευτερολέπτων. Μπορεί να μετατρέψει μια αγορά, ένα καφέ, μια παραλία, ένα στενό, ένα σοκάκι, ένα πιάτο σε παγκόσμιο προορισμό. Και κάπως έτσι, ένας προορισμός μπορεί να αποκτήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον μέσα σε μόλις λίγες ώρες, γιατί είναι πιο οικονομικό, πιο αυθεντικό ή λιγότερο γνωστό. Dupe, όπως το λέμε, για παράδειγμα η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία. Προορισμοί που θα μπορούσαν να παραμείνουν άγνωστοι μπορούν τώρα να αποκτήσουν φήμη μέσα σε μια νύχτα, όπως έγινε με την Ισλανδία, με τον Μπαλί, με τα νησιά Φερόες. Εκπληκτικές φωτογραφίες, ενδιαφέροντα βίντεο, hashtag και προσωπικές μαρτυρίες φτάνουν σε εκατομμύρια πιθανούς συμμελλοντικούς επισκέπτες, πυροδοτώντας την επιθυμία να φτάσουν και να επισκεφτούν αυτούς τους τόπους. Η νέα κουλτούρα μεταφέρει τη δύναμη προβολής. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον έπρεπε να πιω μια γουλιά καφέ για να καθαρίσει ο λαιμός μου. Στην υγειά μου λοιπόν, πιο καθαρός λαιμός, η νέα κουλτούρα λοιπόν μεταφέρει τη δύναμη της προβολής ενός τόπου από το νεό του στους δήμους και από αυτό πάμε στους ταξιδιώτες, τους creators και τα viral trends. Σύμφωνα με στοιχεία της Expedia, η μεγάλη αλλαγή φαίνεται και στους αριθμούς. Δηλαδή πάνω από το 60% των ταξιδιωτών του 2025 δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την main πηγή της ταξιδιωτικής τους έμπνευσης. Ποσοστό πολύ αυξημένο σε σχέση με το 2023. Το νέο destination marketing του τουρισμού έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα πιο οπτική, πιο βιώσιμη, πιο μοιράσιμη. Γι' αυτό και ξεκάθαρα έχει αλλάξει και το τι θεωρούμε αξιοθέατο. Και βλέπουμε να εμφανίζονται νέες μορφές τουρισμού, όπως το sightseeing, το food tourism, το wellness tourism, τα goods getaways, όπου έχεις δει κάτι το οποίο είναι viral και πας και τα αγοράζεις, το sleep tourism, ο, καθίστε καλά, ο βιβλιοπολικός τουρισμός και το grocery convenience store tourism. Είναι η επίσημη ονομασία για να υποδηλώσεις το ότι πηγαίνεις από αγορά σε αγορά στον κόσμο. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να μας πούνε μόνο ότι πήγαν εκεί, αλλά θέλουν να μας δείξουν και πώς είναι να είσαι εκεί. Και κάπου εκεί ακριβώς αναδύθηκε και το viral. Γιατί το viral δεν είναι απλώς κάτι που έγινε διάσημο στο ίντερνετ. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο ένα μέρος μπαίνει στο spectrum, στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό μας χάρτη, χωρίς κάποια καμπάνια ή κάποια πληρωμένη προώθηση για να γίνει γνωστό. Είπαμε, φεύγει από το νεό και τους δήμους και πηγαίνει στους ταξιδιώτες τους ίδιους. Δηλαδή αρκεί ένα βίντεο, αρκεί μια εικόνα, ένα κάτι που γίνει trend, μια σκηνή από σειρά ή ταινία, ή ένα τραγούδι, ένα meme, ένα φαγητό, μια δραστηριότητα κάπως πιασάρικη για να συμβεί η ψηφιακή του εξάπλωση σε όλο τον κόσμο και αναφορές σε αυτό να κατακλείσουν την ψηφιακή μας καθημερινότητα. Όπως έγινε με το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα, αλλά αυτό το ίδιο πράγμα σε μέρη. Πάμε λοιπόν να βρούμε τα viral μέρη αυτής της στιγμής που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Είπα γκόγκ της Ταϊλάνδης, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, ταϊλανδέζικο. Είναι μια πολύ σύγχναστη πόλη, γνωστή για τα εκπληκτικά εμπορικά κέντρα της και τις μοναδικές αγορές της. Ο παράδεισος για τους ψωνιομανείς, όπως λέγονται, τους shop lovers. Τα απίστευτα πολυκαταστήματα, τα μαγαζάκια, οι πλωτές αγορές, τα παζάρια του Σαββατοκυριακού, οι νυχτερινές αγορές και οι τεράστιες υπαίθριες λαϊκές, μαζί με την πολύ ζωντανή ατμόσφαιρα, τους χαμογελαστούς ανθρώπους, την ποικιλία των πραγμάτων και το νόστιμο street food, κάνουν την εμπειρία μοναδική. Τα float markets ειδικά έγιναν viral για όλους αυτούς τους λόγους. Εκτός φυσικά από το ότι γράφουν τέλεια. Το Confusio παντού δίνει τη δυνατότητα για αμέτρητα βίντεο και φώτο για το TikTok με ντόπιους να πίνουν τσάι νερό γαρίδας. Το Damn Neon Sandwak και το Amphawa ή Amphawa, κάπως έτσι, είναι αγορές που έγιναν δημοφιλείς γιατί αποτυπώνουν πολύ το εξωτικό φαντασιακό μιας ασιατικής πόλης. Ξύλινες βάρκες, καπέλα, τροπικά φρούτα, βαβούρα, χρώμα, νερό, σκόνη, κίνηση. Για έναν επισκέπτη λοιπόν, η ιδέα ότι η αγορά γίνεται να είναι μέσα στο κανάλι πάνω στο νερό είναι από μόνο του ό,τι πιο καταπληκτικό. Αλλά το πιο viral στοιχείο απ' όλα είναι ότι δεν βλέπεις απλώς χιλιάδες φρούτα και πολυκοσμία. Βλέπεις τους ντόπιους τα καλύτερά τους να μαγειρεύουν, στις βάρκες να ψήνονται σατέι, μικρά καλαμάκια κρέατος με αρωματικά μπαχαρικά και σάλτσα φιστικιού, ενώ στα wok ετοιμάζεται το pad thai. Τα διάσημα ταϊλανδέζικα νούντλς με το αυγό, το lime, το φιστίκι και τη γλυκόξινη σάλτσα. Σερβίρουν από βάρκες, πουλάνε την πραμάτια τους, κάνουν παζάρια, πηδάνε από το ένα πλωτό στο άλλο, οικοπηλατούν και μιλάνε μεταξύ τους. Μάλιστα, θα έχετε και διαφορετική αίσθηση ανάλογα με την ώρα. Τι θέλω να πω, το Damn Neon Sandwak είναι πιο πρωινό, πολύχρωμο, γεμάτο ενέργεια, ενώ το Amphawa είναι πιο απογευματινό-βραδινό, με φαγητό, με φώτα και πιο ρομαντική ατμόσφαιρα. Την ημέρα βλέπεις κυρίως την αγορά στο αξιοθέατο. Καΐκια, φασαρία, τουρίστες να τρώνε φρούτα έτσι σαν και σένα, κίνηση. Το βράδυ όμως γίνεται ένα setting μαγευτικό, με τα φώτα να καθρεφτίζονται στο νερό, τις μυρωδιές από mango sticky rice και coconut pancakes και το street food γενικά να εχμαλωτίζουν τη σκέψη σου. Μικρές βάρκες να περνούν αργά στο κανάλι, δίπλα σου. Local μουσικές από local μαγαζάκια. Φωνές, ζέστη, υγρασία, όλα γίνονται πιο γλυκά. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις και βαρκάδα για να δεις τις πηγολαμπίδες στα δέντρα δίπλα στο ποτάμι.

Εδώ και κάποια χρόνια το Βιετνάμ έχει ανέβει πάρα πολύ σε προορισμούς, γιατί συνδυάζει αυτό που ψάχνει σήμερα ο ταξιδιώτης. Ένα οικονομικό, αλλά value for money, εξωτικό, αλλά προσβάσιμο, με δυνατή κουλτούρα, street food, φύση, ευγενικούς ανθρώπους, πόλεις με ενέργεια και πολλές πολλές εμπειρίες που γράφουν τέλεια στα social media. Αν λοιπόν πάτε κατά εκεί, το Basket Boat Ride είναι από τα πιο viral που μπορείς να κάνεις σαν εμπειρία στο Βιετνάμ. Κυρίως στο Hoi An, στο χωριό, κοντά στο χωριό της Καρίδας, Camp Tan, και στο δάσος της Καρίδας, στο Baui Maui. Η κλασική βόλτα με τις τρογγυλές βάρκες από πλεγμένο μπαμπού που μοιάζουν με καλάθια. Για όποιον κατάλαβε που αναφέρομαι, γιατί τα βιντεάκια κατακλείζουν το TikTok μας. Αυτή η βόλτα κρατά περίπου 30 με 45 λεπτά και κοστίζει, κρατηθείτε, 3 με 7,5 ευρώ. Ναι. Οι ντόπιοι τις χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά για ψάρεμα, αλλά σήμερα μπαίνεις μέσα στη βάρκα, περνάς από τα κανάλια με τους φοίνικες και τις καρύδες, οι ντόπιοι οδηγοί κοπηλατούν, κάνουν και κάποια μικρά κόλπα για να σε εντυπωσιάσουν και σου δείχνουν πώς ψαρεύεις με τα δίχτυα και καταλήγεις να κάνεις το spinning basket boat, όπου ο βαρκάρης περιστρέφει τη βάρκα πάρα πολύ γρήγορα γύρω από τον εαυτό της, σαν σβούρα, πάνω στο νερό. Και από αυτό έγινε και το meme, τι κάνω εγώ όταν οι συνομιλικοί μου παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Ετοιμαστείτε ακόμη και για ένα ostrich riding, η πασία πάνω σε στρουθοκάμιλο. Είναι περίεργη για κάποιους αυτή η δραστηριότητα, αστεία για κάποιους άλλους. Προσφέρεται κυρίως στα eco parks και στους καταράκτες και στα πάρκα. Με κόστος 1 με 1,60 λεπτά, 1 ευρώ και 1,60 αυτό. Ο τουρίστας λοιπόν ανεβαίνει στο ζώο, κρατιέται από τις ειδικές λαβές της σέλας και κάνει μερικούς γύρους εντός της περιφραγμένης αμόδους πίστας, κάτι σαν στάβλο. Η διάρκεια του όλου πράγματος είναι σύντομη βέβαια, συνήθως διαρκεί 5 με 7 λεπτά, αλλά είναι... έχει το ενδιαφέρον της. Είναι γνωστή ως τρανταχτή και συναρπαστική λόγω του ψηλού και ασταθούς κέντρου βάρους της Στρουθοκαμήλου. Επειδή το Βιετνάμ έχει έντονη αγροτική ταυτότητα, με χωριά και ριζοχώραφα και φάρμες και βουβάλους και πάπιες και ψάρεμ και ποτάμια, πολλά από αυτά που ήταν κομμάτι της καθημερινής ζωής έγιναν tourist attractions. Έτσι, άλλη μια viral εμπειρία στο Βιετνάμ είναι το duck killing, όπου κάθεσαι και ξαπλώνεις χαμές σε μια φάρμα με πάπιες, εκείνες σε πλησιάζουν και έπειτα σε τσιμπολογούν απαλά στα πόδια και στις παλάμες ή απλά βρίσκονται γύρω σου και αναλαμβάνουν να σου χαρίσουν ένα γαργαλιστικό μασάζ. Το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι αμφίβολο, καθώς... ναι, αλλά σίγουρα χαλαρώνεις, γιατί ξεκαρδίζεσαι από το interaction με το πουλί. Οι τιμές σε αυτά είναι περίπου 3,60 3 ευρώ και 60 λεπτά, το βρήκα πως θα το λέω, έως 9 ευρώ και επίσκεψη μπορεί να κρατήσει από 1 έως 2 ώρες, γιατί συνήθως δεν κάνεις μόνο το duck healing, αλλά μπορείς να έρθεις και κοντά με τις πάπιες, να τις ταΐσεις, να παίξετε, να γίνεις αρχηγός των παπιών, δηλαδή να ηγηθείς και λίγο στο κοπάδι. Στη πράξη αυτό είναι ότι σου δίνουν τροφή και οι πάπιες αρχίζουν να σε ακολουθούν όλες μαζί, εσύ μπροστά, δηλαδή, καθοδηγείς και τις ταΐζεις και δημιουργείται ένα αστείο viral σκηνικό που όλο το κοπάδι από πάπιες τρέχει γύρω σου. Μπορείς ακόμη και να τις ξεψηρίσεις, να τις βάλεις για ύπνο, να βγάλετε φώτο και να φάτε μαζί παρέα. Και τέλος είναι το Lantern Boat Ride, μια νυχτερινή βαρκάδα με φαναράκια, κυρίως στο Hoi An, πάνω στον ποταμό Hoi River. Είναι από τις πιο γνωστές και viral εμπειρίες της πόλης και έχουν εμπνεύσει και πολλές ταινίες να το ενσωματώσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάπως στην πλοκή, όπου μπαίνεις σε μία μικρή ξύλινη βάρκα, περνάς κάτω από τα φωτισμένα γεφύρια και βλέπεις τις εκατοντάδες πολύχρωμες αντανακλάσεις στο νερό και μπορείς να κοιτάξεις πάνω σου να περνάνε στον ουρανό. Και τα φαναράκια φωτίζουν την παλιά πόλη. Και πολύ συχνά οι επισκέπτες αφήνουν και μικρά χάρτινα φαναράκια στο νερό, κάνοντας και μια ευχή. So cute! Μια πολύ ρομαντική
ήρεμη και κινηματογραφική εμπειρία.

Η αιμονή των Σκανδιναβών με τις σάουνες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μετά το μπαραμπαραμπάστο από το κωμικό μουσικό τρίο Κατζ εκ της σουηδόφωνης μειονότητας της Φιλανδίας, που μας προέτρεψαν στην περσινή Eurovision 2025 απλώς να κάνουμε μια σάουνα, επιβεβαιώνει ότι η σάουνα culture είναι πολύ περισσότερο από ποτέ. Το ξεσηκωτικό αυτό κομμάτι, γραμμένο στην τοπική διάλεκτο που έχουν οι Σουηδόφωνοι, εκπροσώπησε βέβαια τη Σουηδία και βγήκε τέταρτο, αλλά ακριβώς μας βάζει σε μία διαδικασία να έρθουμε αντιμέτωποι με το λιώσιμο του άγχους, που είναι εισάξιο με το λιώσιμο που θα έχουμε αν μπούμε σε μία σάουνα. Τα βασικά λοιπόν είδη της φιλανδικής σάουνας είναι διάφορα. Από την παραδοσιακή σάουνα με την ξυλόσωμπα που ζεσταίνεται τις πετρούλες και υδροκοπά στο ξύλο, στην τελετουργική σάβου σάουνα με καπνό που γεμίζει το χώρο και λερώνει και τους τοίχους, μέχρι την lakeside σάουνα. Η σάουνα δηλαδή δίπλα στη λίμνη, που αν δεν είσαι και λίγο λόκο, δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Είναι ένας φόρος τιμής σε όσους δεν καταλαβαίνουν από κρύο καθόλου και βουτούν το καλοκαίρι στο κρύο νερό της λίμνης και το χειμώνα στην τρύπα με τον πάγο. Υπάρχουν και πιο μοντέρνες τουριστικές εκδοχές, όπως οι σάουνες σε σκηνή, σε τρέλερ, σε βάργα ή σε μικρές ξύλινες καμπίνες που μεταφέρονται. Αυτές έχουν γίνει αρκετά viral, γιατί μπορείς να κάνεις σάουνα σχεδόν παντού. Όπου θες. Στο χιόνι, στη φύση, στην πόλη. Όποια σάουνα και αν επιλέξεις, σίγουρα ο αλγόριθμος θα σε ανταμείψει. Αν το συνδυάσεις και με Towel Swinging Sauna Masters, ειδικοί της σάουνας που ανεμίζουν πετσέτες και κάνουν σάουνα performance ή σάουνα ritual μέσα στη σάουνα, άλλο level το story. Αυτό τώρα που λέμε είναι μια νέα μόδα που προσελκύει λάτρεις ευεξίας από όλο τον κόσμο. Όσο οι περιστεκούμενοι της σάουνας στάζουν από τον υδρότα και τον detox, εξειδικευμένο ή μη γυμνο προσωπικό κινείται θεατρικά μέσα στο χώρο με τα χέρια ανοιχτά, στριφογυρίζοντας λευκές πετσέτες στον αέρα, σαν το μάγειρα που στρώνει το ζυμάρι του πριν γίνει πίτσα. Τα αρώματα του πατσουλί και του grapefruit, φασκόμηλο, κάρδαμο, πεύκο, σανταλόξυλο, μπλέκονται στα υφάσματα και καθώς ο πάγος, εμποτισμένος με αιθέρια έλαια, τσιριτσιρίζει πάνω στις καυτές πέτρες στο κέντρο της σάουνας, γίνεται μια μαγική μεταφορά του ανθρώπου που το βιώνει αυτό. Ο εκτεθειμένος performer τεινάζει και περιστρέφει την πετσέτα του, στέλνοντας τον καυτό ατμό προς τα πρόσωπα του κόσμου, όσοι αυτοί υπνοτισμένοι παραδίδονται στη δύναμη της θερμότητας. Με κάθε χτύπημα της πετσέτας, κύματα ατμού μας περικυκλώνουν. Ας πούμε ότι είμαστε εμείς, λοιπόν, καλωσορίζοντάς μας σε μια εντελώς νέα διάσταση θερμότητας και ζεστασιάς. Μόνο το φανάρι φωτίζει μέσα στο σκοτάδι, παίζοντας με τις αντανακλάσεις από τα γυαλιστερά ιδρωμένα σώματα. Εννοείται πως όλο αυτό συνδυάζεται και με την κατάλληλη δραματική ορχιστρική μουσική. Αυτό είναι το Aufguss, λέξη που στα γερμανικά σημαίνει περίπου έκχυση, χύσιμο ή ρίξιμο υγρού πάνω σε κάτι. Ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι που συνδυάζει την performance με την θερμική ευεξία. Το Αύγουστο λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα παγκοσμίως. Προσωπικά το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό, πολύ περισσότερο από το να κάθεσαι απλώς σε ένα κλασικό δωμάτιο και να σκάς. 15 λεπτά περνούν πολύ πιο γρήγορα όταν σε καθυλώνει ένα συνδυασμό αρωμάτων, ήχων και δεξιοτεχνίας με την πετσέτα, αντί να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου. Και αν δεν έμεινες μόνος με τις σκέψεις σου, αν δεν έχεις σκέψεις να κάνεις, θα μου πεις πάντα έχεις. Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλά wellness rituals, η καθοδήγηση και η σκηνοθεσία το μετατρέπουν σε μια κοινή, φανταστική, συλλογική εμπειρία που μπορεί να μάθεις και κάτι. Στο διατάφτα, μια συνεδρία αυτού του συλλογικού τελετουργικού μπορεί να διαρκέσει από 15 έως 20 λεπτά και αποτελείται από 3 γύρους το καθένα, όπου κάτι γίνεται με κάποιες μπάλες που λιώνουν και σηματοδοτούν ότι έληξε ο ένας γύρος. Όλο αυτό κοστίζει 30 με 70 ευρώ. Έχει επίσης, να πούμε εδώ, αναπτυχθεί μια παραλλαγή του Αύγουστου που ονομάζεται Theater Αύγουστου ή Show Αύγουστου. Σε αυτές
τις θεατρικές παραστάσεις, ναι, οι Aufgufmeisters δεν περιορίζονται στο να περιστρέφουν πετσέτες, αλλά αφηγούνται και μία ιστορία μέσα σε αυτή την 15λεπτή εμπειρία σάουνας. Όπως επίσης έχει γίνει και ένα πρωτάθλημα. Η φετινή διοργάνωση του August WM πραγματοποιείται στο Satama Resort στο Βερολίνο, αυτό το Σεπτέμβριο, και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.

φάδο. Ένα παραδοσιακό μουσικό είδος της Πορτογαλίας, που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές της Λισαβόνας περίπου το 1820. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ρίζες είναι ένα μείγμα της μουσικής των σκλάβων της Αφρικής με την παραδοσιακή μουσική των Πορτογάλων αυτών και αραβικές επιρροές που συναντήθηκαν στα πορτογαλικά ζουλέζου. Τα πλακάκια δηλαδή. Το όνομα προέρχεται από το λατινικό fatum, που σημαίνει μοίρα ή πεπρωμένο. Χαρακτηρίζεται από τη βαθιά μελαγχολία του, εκφράζοντας έντονα συναισθήματα νοσταλγίας, καημού, απώλειας, που αποδίδονται ιδανικά με την πορτογαλική λέξη saudade. Βέβαια είναι μια από τις δυσκολότερες λέξεις προς μετάφραση, γιατί είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ένα συνέστημα. Αλλά και αυτό είναι μπερδεμένο συνέστημα, γιατί είναι ένα μείγμα νοσταλγίας, λύπης, πόνου για τον αποχωρισμό, με ένα είδος όμως προσμονής για την επιστροφή και ανυπομονησίας, που συνοδεύει

0: χαρακτηριστικό θρηνητικό ήχο που συνοδεύει τα φάντος. Συνοδεύει. Το 2011 ανακηρύχθηκε και από την UNESCO ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η Λισαβόνα είναι η καρδιά του φάδο. Το ακούμε κυρίως στα Casa de Fado, δηλαδή μικρά μαγαζάκια ταβερνούλες με ζωντανά φάδο, αλλά και στις γειτονιές της Αλφάμα, τη Μουραρία, την Μπάιρο Άλτο και την Λάπα. Η επίσημη τουριστική σελίδα της Λισαβόνας έχει και το Fado Route, με Fado Houses, που είναι σημεία που συνδέονται με την ιστορία και σου εξηγούν και πώς προέκυψε το είδος και τι άλλες εξελίξεις ήρθαν μετά. Αλλά και η Κοίμπρα που έκανε το Εράσμους μου έχει έναν έτσι πιο ακαδημαϊκό, πιο τελετουργικό και εκλεπτισμένο φάδο, όπου παραδοσιακά προέρχονται από τις παραδόσεις του Πανεπιστημίου της πόλης. Τραγουδιούνται εκεί μόνο από άντρες, οι οποίοι είναι γενικά ντυμένοι στα μαύρα και ακολουθούν μια πιο αυστηρή γραμμή. Εκεί μπορείς να τα ακούσεις σε χώρους όπως το Fado Ao Centro, το A Cappella, ή σε σημεία γύρω από το Πανεπιστήμιο και από νεαρούς ταλαντούχους μουσικούς του δρόμου που μπορεί να έχουν βάλει και τα δικά τους στοιχεία, χαρίζοντας μοναδικά και progressive live. Βέβαια, πλέον τραγουδάνε και γυναίκες στην Κοίμπρα, τους το επιτρέπουν, ναι. Αλίμονο. Λοιπόν, στο Πόρτο θα βρείτε Fado Shows, συχνά σε συνδυασμό με ένα Porto Wine Tasting. Γι' αυτό μπορεί να σας αρέσει και λίγο περισσότερο εκεί. Δεν έχει την ίδια ιστορική βαρύτητα που έχει στη Λισαβόνα, ούτε την ακαδημαϊκή εξαισιότητα της Κοίμπρας. Αλλά είναι μια πρακτική επιλογή αν το ταξίδι σας περνά από το Πόρτο και θέλετε κάτι που θα συγκινήσει εσάς και τους ακολούθους σας.
1: Πάμε να κάνουμε μια κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου, γιατί θέλω ένταση και θέλω ζωηράδα. Και εδώ δεν έχει ούτε ένταση ούτε ζωηράδα, δεν το βλέπεις? Όταν μιλάμε για κόκκινη Φεράρι, εννοούμε κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου. Θέλω ένταση και θέλω ζωηράδα. Η απόλυτη ένταση που σου βγάζει η μαλάρα της και απίστευτη ζωηράδα. Το βλέπεις? Μεταλλική κόκκινη Φεράρι. Και πρόσεξε, χωρίς καμία γρατζουνιά πουθενά. Επιθυμώ, αγάπη μου, επιθυμώ. Οσκαρική κόκκινη Φεράρι, έφυγε σε τυφλώνει, σου βγάζει τα μάτια. Δεν υπάρχει αυτή η λάμψη. Και όταν γλιστράει, έτσι, και αστράφτει, υπάρχει επίπεδο. Υπάρχει ποιότητα. Μιλάμε για βελουτέ. Μιλάμε για μετάξι.
2: Oh my god, βελούδινη μαλάρα. Εσπρέσο μαρτίνι, αγάπη μου. Κλασάτη καστανή υπόθεση. Κλασάτο καστανό, δέστο. Εσπρέσο μαρτίνι. Δεν είναι πολύ θερμό για να μου πρωτοκαλείς να μου καφετίζει. Είναι μεταλλικό. Είναι κλασάτο. Είναι κυπάρικο καστανό. Δεν υπάρχει ένα καστανό πολυτελείας. Και όποια ξέρει, ξέρει, αγάπη μου, ε. Τι ομορφιά είναι αυτή, παιδιά. Τι ομορφιά είναι αυτή. Καραμέλα. Τελείως μελάτη καραμέλα. Που δεν μου χρυσίζει, έτσι, δεν μου χρυσίζει, δεν επιθυμώ χρυσή καραμέλα, επιθυμώ ψυχρή, αλμυρή, ε. Επιθυμώ, αγάπη μου, επιθυμώ, επιθυμώ, μιλάμε για σοβαρή μαλάρα, εξαιρετική, του καταπληκτικού η μαλάρα του ονείρου. Δεν σε δω ζωντάνια, δεν σε λάμψει, ένα γλυκό μπαρμπίστικο ξανθό, τρελαθήκα, φυσικά γλιστράει, γιατί πραγματικά είναι μετάξι η μαλάρα της. Δεν σε δω, πάθη που βγάζει αυτό εδώ το χρώμα. Τζούλια, ρίξ' τα πίσω τα μαλλιά σου, έτσι, ε, δες εδώ, δεν υπάρχει αυτή η μαλάρα εδώ, δες εδώ, βγάζει πάθη αυτό, αυτή η μαλάρα, αυτή η χρωματάρα βγάζει πολλά πάθη, το βλέπεις, passion fruit, αγάπη μου, passion fruit,
3: δες εδώ, δεν υπάρχει, εγώ τρελάθηκα τώρα, απαπα, γυναικάρα, ε, γυναικάρα.
0: Να, είναι αδειάζουνε. Σε καλό στο κινητό και δεν...

0: εισαγωγή, έτσι. Γιατί, γεια σου Έλενα, αλλά πρέπει να κάνω ένα πρόλογο, γιατί έτσι με πολύ ενθουσιασμό εσύ μας έχεις μοιήσει εδώ σε, σε ένα καινούριο λεξιλόγιο, που ξεκαθαρίζεις ψήλους τα άχυρα και για όλα αυτά τα βαριά περιστατικά και μη που έχεις μεταμορφώσει σε αγρατζούνισα και ατραυμάτιστα.
1: Όλα αυτά, έτσι, βεβαίως.
0: Και βέβαια το χρωματολόγιο που μας έχει συστήσει με το, το αγαπημένο μου το κόκκινο Ferrari, αγάπη μου, δεν υπάρχει αυτό, είναι το χρώμα έχει μπει παντού, με την παγωμένη πλατινάρα, με τη μόκα, το εσπρέσο μαρτίνι.
1: Αγάπη μου, έχουμε πουλήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς με αυτές τις ατάκες.
0: Μα είναι φοβερό και έτσι το έχεις κατοχυρώσει αυτό, ή κάνω λάθος?
1: Φυσικά το έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε γίνει viral με αυτές τις ατάκες. Λοιπόν, όπως και το μαλάρα είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα δικό μας, είναι κατοχυρωμένα αυτά τα συνθήματα που λέτε.
0: Από πίσω βλέπω μια πολύ στημένη στρατηγική και θέλω με πολύ μεγάλη περιέργεια να μου πεις πώς γεννήθηκε το gossip by Έλενα στην Κομωτινή.
1: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, ακουγόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους, την αγάπη μου σε όλους, όλους μας ακούνε λοιπόν. Το gossip πώς γεννήθηκε. Φυσικά δεν ήθελα, όταν ανοίξα το κομμωτήριο εδώ πέρα, τη βάση μου στην Κομωτινή, το 2009, λοιπόν πάνω στην κρίση, έτσι, μικρό κορίτσι εγώ, καθόμασταν και σκεφτόμασταν τι όνομα να δώσουμε. Δεν ήθελα κάτι απλό, δεν ήθελα κάτι κοινό. Οπότε, εντάξει, λέω τώρα, εμείς θα το πάμε κόντρα. Μπορεί να μην γίνεται gossip στο δικό μας το κομμωτήριο, αλλά θα βλέπουμε κόντρα. Θα βάλουμε gossip, γιατί είναι κάτι καινούριο, ένας καινούριος ψήτηρος, κάτι φρέσκο. Κάπως έτσι την είδα εγώ τη δουλειά και φυσικά κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα έτσι στον κλάδο της Κομωτικής.
0: Και ήθελες,
1: στην κλάδη της Κομωτικής.
0: Ήθελες να δηλώσει βασικά αυτό το σουσού, αυτό το, αυτό τη συζήτηση και την επικοινωνία.
1: Μπράβο,
0: που γίνεται
1: και να
0: μέσα.
1: Σου μείνει για πάντα, να μην το ξεχάσει.
0: Ναι, πραγματικά είναι κάτι που κρατάει. Με το άλλο κομμωτήριο στην Γλυφάδα που συνεργάζεσαι, δεν είναι gossip, είναι μια άλλη συνεργασία.
1: Με το κομμωτήριο στην Γλυφάδα είναι συνεργασία, όμως πολύ σύντομα έρχεται το δικό μας κομμωτήριο.
0: Α, αυτά είναι
1: το
0: νέα.
1: Το δικό μας gossip. Έτσι, το δικό μας gossip by Έλενα, στην περιοχή της Αττικής. Οπότε ερχόμαστε σύντομα και φυσικά μόνο για ομορφιές, διότι η αγάπη και η ζήτηση είναι τεράστια. Μπαίνουμε δυναμικά και στην αγορά της Αθήνας.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ο κόσμος μας θέλει, παιδί μου, μας θέλει. Ναι.
0: Σα
1: ζητάμε. Πάνω από 2.000 άτομα σε αναμονή.
0: Α, κρίμα, και έλεγα. Ήθελα να πω, βάλε με πρώτη στη λίστα, αλλά δυστυχώς δεν θα.
1: Αγάπη μου, αγαπητέ προτεραιότητα. Αγαπάμε ιδιαίτερα, βεβαίως.
0: Ωραία, και ωραία, κράτα το. Δεν βάφω μάλλον, βέβαια, αλλά και μια απλή περιποίηση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλή, γιατί βλέπω στα βίντεο ότι πέραν τη πλάκα, α πούμε, που έτσι έχει, είναι πολύ διασκεδαστικό, έχει από πίσω μια τεχνική αρτιότητα όλο αυτό που γίνεται. Πέρα, έτσι.
1: Αγάπη, αυτό κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, αντιμετωπίζω με χιούμορ την όλη κατάσταση, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντελώς σοβαρό, επαγγελματικό. Δεν αστειεύομαι για κανένα λόγο. Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια έτσι, πιο κωμικό στοιχείο και παρουσίαση, γιατί τραβάει με το δικό μου ιδιαίτερο καυστικό τρόπο, χωρίς να προσβάλλω, αλλά και γι' αυτό έρχονται, ξέρεις κιόλας. Έρχονται από παντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη παίρνουμε. Και φυσικά, όταν δεν παίζει με την ψυχολογία της γυναίκας, μετράει πάρα πολύ. Ποτέ δεν πρέπει να παίζει με την ψυχολογία της γυναίκας. Είμαστε παιδιά στην εποχή της εικόνας.
0: Μετράει
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Στην εποχή της εικόνας.
0: Αυτό είναι δηλαδή, το θέμα μας σήμερα. Για το virality,
1: είμαστε,
0: ας πούμε.
1: Βέβαια, παιδιά, σας το λέω. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Έχω τεράστια εμπειρία. Έχω μπει με τα μούτρα στην ψυχολογία της γυναίκας. Ξεκινάει από το μαλλί. Εάν της ανεβάσεις την ψυχολογία και της δώσεις αυτό που θέλει, συνεχίζει στο δέρμα. Στη συνέχεια πάει το μακιγιάς και μετά το ντύσιμο. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, είναι
1: είμαστε
0: κομμάτια.
1: Είμαστε στην εποχή της εικόνας που πλέον αυτό κυριαρχεί.
0: Έτσι,
1: όπου και να πας, ό,τι
0: είναι.
1: Και να κάνεις. Εγώ βέβαια είμαι της αντίθετης άποψης, δηλαδή επειδή τρώμε και πάρα πολύ... Με συγχωρείτε, τοξικότητα εκεί έξω. Και στη σημερινή εποχή πιο εύκολα λένε την κακία παρά την καλοσύνη. Αλήθεια σας το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπουν, ρε φίλε, την ψυχή του ανθρώπου την καρδιά του ανθρώπου. Βλέπουν το εξωτερικό κομμάτι.
0: Ισχύει αυτό. Ότι αυτό είναι, ακόμα αυτό και είναι το πιο θέμα. Ωραίο μαλλί από την Έλενα Τριανταφυλλίδου, τι να σου κάνει αν δεν έχει καλή ψυχή. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, Έλενα, εσένα ποιο είναι το χειρότερό σου? Κίτρινες άκρες, το καλαμποκί, το ταλαιπωρημένο, οι λευκές, οι ποντικοβουρές, τι είναι αυτό που σου τη δίνει?
1: Αγάπη μου, εμένα είναι βούτυρο στο ψωμί μου όλα αυτά. Τα παίρνω και τους αλλάζω τα φώτα. Και το χρώμα της μπύρας της βαρελίσιας μου έρχονται. Και τα σκουριασμένα σίδερα μου έρχονται. Και τα καλαμποκίσια μου έρχονται. Πραγματικά, ταμπάει και θολά και θέλω να φεύγουν με λάμψη. Θέλω να φεύγουν με διαμάντια, κρύσταλα μαλλιά, γυάλινα μαλλιά, καθαρά. Μαλλιά που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους. Ειλικρινά δεν βάζουμε φίλτρα γιατί μας το λένε. Δεν βάζω. Μπορεί στο πρόσωπο να βάλω γιατί το θέλει κιόλας, μου το ζητάει. Βάλε μου λίγο ρουζάκι, αλλά στα μαλλιά, όσο φίλτρο και να βάλεις, ένα κίτρινο, πόσο να το αλλάξεις, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μπαίνει
0: ναι.
1: φίλτρο στο μαλλί. Σε παρακαλώ πολύ, τοποθετούμε. Κάνουμε και όταν αναλαμβάνω ένα έργο τέτοιο και είναι μέσα στο λεκέ και στην κιουτσουλιά και την έχω αλλάξει τα φώτα και την έχω 6 ώρες στην καρέκλα μου, με συγχωρείς, θα τα παρουσιάσω με αυτό το πάθος που τα παρουσιάζω. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Έτσι βέβαια. Δεν γίνεται
1: αλλιώς. Δεν παίζουμε με την ψυχολογία της γυναίκας, αγάπη μου. Εμείς οι καλύτερες ευχές που παίρνουμε είναι να σε έχει ο Θεός καλά, να σε προστατεύει η Παναγιά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Φεύγουνε με αγκαλιές, φιλιά και φεύγουν και μας παίρνουν και τηλέφωνα και πάλι ευχαριστούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη παίρνουν από τον κόσμο για τις γυναίκες.
0: Αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Η πιο μεγάλη ανταμοιβή είναι αυτό πραγματικά.
1: Δεν το συζητώ. Είναι η μεγαλύτερη. Καταρχήν μας κάνουν καλύτερους. Μας δίνουν φτερά. Μας κάνουν πιο δυνατούς. Ναι, τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του, δεν χάνει.
0: Αυτό το κρατάμε έτσι. Μαζί με όλα τα άλλα, γιατί οι τοποθετήσεις σου, εκτός από σημαντικές, ας πούμε, όσον αφορά το δικό σου το έργο, έχουν να κάνουν και με γενικότερες αξίες που πρέπει κανείς να ακολουθεί στα βήματά
1: όταν
0: του.
1: Όταν είσαι καψούρης με τη δουλειά σου και την αγαπάς, και την αγαπάς πραγματικά και πορώνεσαι, σου βγαίνουν από μόνα τους αυτά, αγάπη μου. Σου βγαίνουνε. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάθομαι να το διαβάσω κάπου. Επειδή κάθεται με τις ώρες η κυρία μου, η γυναικάρα μου στην καρέκλα μου και υπάρχει μια συζήτηση από πίσω, διάλογος. Στο τέλος, η κάθε προσωπικότητα τι μου βγάζει και δίνω την ανάλογη παρουσία.
0: Α, δηλαδή, αυτά την έμπνευσή σου την αντλείς από την κυρία, φαντάζομαι και κύριος, θα έρχονται διάφορος κόσμος, από αυτόν που έχεις στην καρέκλα σου. Δεν είναι ότι κάπως τα έχεις μελετήσει κάθε πρωί?
1: Όχι παιδί μου, καρέκλα και ενότητα, καρέκλα και βιβλίο, καρέκλα και τι να σου πω, ολόκληρη ιστορία, το καταλαβαίνετε αυτό. Η κάθε γυναίκα έχει τη δικιά της προσωπικότητα, το δικό της, τη δικιά της ζωή, το δικό της βάρος και έρχεται σε σένα πρώτα. Και ναι, όπως σου τα λέει και σου τα περιγράφει και τι θέλει, ανάλογα δίνεις και την ανάλογη παρουσίαση.
0: Και πώς καταλαβαίνεις τι επιθυμείς να γίνεις σε μια γυναίκα? Πότε θέλει το τονάρισμα, πότε θέλει το ποτοξάρισμα για να πιάσει την καρδιά της τρίγας?
1: Με το που τα καθίσει έχω καταλάβει τα πάντα. Δεν χρειάζεται. Ένα θα μου πει, 100 καταλαβαίνω.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια όμως, έτσι?
1: Πάρα πολλά χρόνια, και επειδή το γουστάρω και το ψάχνω και το κυνηγάω, φυσικά έχω και το ανάλογο αποτέλεσμα, δεν το συζητώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Δεν δέχομαι λάθη, δεν δέχομαι λάθη πλέον.
0: Τα δικά σου τα μαλλιά, πώς τα περιποιείσαι, τι τους κάνεις?
1: Τα δικά μου τα μαλλιά είναι natural, τελείως, είναι τελείως φυσικά, είναι δικά μου. Είμαι καθαρό, είμαι σγούρο μάλα. Λοιπόν, το χρώμα των μαλλιών μου είναι το tropical hair, ηλιοκαμένο τελείως. Λοιπόν, έχω τα κορίτσια μου, περιποιούνται φυσικά τις μάσκες μου, τις θεραπείες μου. Και είναι αυτό. Εγώ με ένα λούσιμο στέγνωμα είμαι έτοιμη. Είναι τα μαλλιά μου αυτά.
0: Είναι...
1: Ο παντοδύναμος ήταν γενναιόδωρος μαζί μου, δώσε αυτά τα μαλλιά και μου γίνεται και πιο εύκολο όλο.
0: Μπορεί
1: αυτό
0: να ήταν και,
1: κομμάτι μου.
0: Και ξεκάθαρο από την αρχή το τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσεις και τι δουλειά θα πρέπει να έχεις στη ζωή. Έτσι. Τι ζητούν περισσότερο τα κορίτσια, οι Ελληνίδες? Τι θέλουν, φυσικό αποτέλεσμα, εντυπωσιακή αλλαγή, τι είναι αυτό που ζητάνε?
1: Αυτό που ζητάνε είναι υγεία μαλλιών κυρίως. Εκεί και μόνο, ας πούμε, ποντάρω. Από εκεί και έπειτα επικοινωνώ μαζί τους και οι περισσότερες θέλουν ξανθό, άσπρο που να μην κυτρινίζει. Τέλος.
0: Οσκαρικό.
1: Οσκαρικό, λάμψη. Δεν θέλουν κίτρινα μαλλιά. Και επειδή αυτό πάσχει και εμείς το έχουμε πιάσει, το δίνουμε. Ναι. Το δίνουμε απλόχερα, αγάπη μου. Θέλει η άλλη ξανθό, λευκό, καθαρό, βασιλικό, οσκαρικό. Δεν θέλει κιτρινίλες, δεν θέλει πορτοκαλίλες, καφετίλες. Με το που κάθεται την καρέκλα μου, είναι οι πρώτες κουβέντες που μου λέει. Τέλος. Είναι και το πιο δύσκολο και ακριβή υπηρεσία σε ένα κομμωτήριο, έτσι. Γι' αυτό και δεν το καταφέρνουν πολύ.
0: Το ξανθό είναι το πιο δύσκολο χρώμα.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι σε ένα κομμωτήριο είναι το ξανθό. Εάν μπει σε μία λίστα κομμωτηρίου και δεις από τις 10 φωτογραφίες ή 9 να είναι καθαρά ωραία ξανθά, είναι και επιτυχία του κομμωτηρίου. Όλα τα άλλα είναι μία βόλτα. Το κόκκινο, το μαύρο, το καστανό είναι μία βόλτα. Αν το πετύχεις στο ξανθό, λοιπόν, στο απογειώνει όλο το υπόλοιπο.
0: Ξανθό total blonde με λάψεις που δρένιες.
1: Αγάπη μου, η λατρεία μου είναι οι λάμψεις υπουδρένιες. Υπουδράτη, υπουδραρισμένη, τη θέλω στην πούδρα. Τέλος. Την πούδρα την αγαπάμε εμείς εδώ.
0: Και οι μεγαλύτερες τάσεις, τώρα έτσι κλείνοντας, να μας πεις τι είναι της μόδας, τι θα φορεθεί
1: και
0: πολύ φέτος.
1: Για να κλείσω, θα σου απαντήσω και σε αυτό για να κλείσουμε. Μας αγαπάνε και οι άνδρες τους. Διότι φτιάχνοντας την ψυχολογία της γυναίκας τους, πραγματικά βλέπω μια χαρούμενη γυναίκα. Τι να σας πω, την επικοινωνία με τους άνδρες τους, που μας λατρεύουν, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ευχαριστούν, που τις στέλνουν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Που παίρνουν οι ίδιοι τηλέφωνα και κλείνουν ραντεβού στις γυναίκες τους. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε.
0: Τι ωραίο αυτό. Είναι σαν συνέστημα, ας πούμε, πάρα πολύ συναρπαστικό και σε ενθουσιάζει με τα χίλια να χωθεί.
1: Δεν περιγράφεται. Και στέλνουν οι ίδιοι. Λέει, με στέλνει ο άντρας μου. Θα πας στη γυναίκα να κάνεις μαλάρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Πες μας τις μεγαλύτερες τάσεις γιατί πρέπει να κλείσουμε, Έλενα.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα φορεθεί φέτος στο μαλλί?
1: Παιδιά, είναι μια κλασάτη καστανή, η οποία δεν κοκκινίζει, βέβαια είναι ένα ψυχρό καστανό που παίζει πάρα πολύ. Και φυσικά το μπλον, το καθαρό, το υγιές, παιδιά, και το πιο γλυκό, το βασιλικό. Δεν είναι τόσο τα γκριζό άσπρα. Έτσι είναι τα πιο γλυκά, τα βουτυρένια, τα ξανθά που ζητάνε.
0: Τα ακούσατε
1: έτσι,
0: λοιπόν.
1: Και τα δίνουμε.
0: Τα ακούσατε.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Έλενα Τριανταφυλλίδου, δεν υπάρχει. Σένα κρατάω από σένα. Θέλω, επιθυμώ και είμαστε του θεϊκού. Του θεϊκού.
1: Του θεϊκού, του οσκαρικού, του ποιοτικού. Αγρατζούνιστε όλε και ατραυμάτιστε. Την αγάπη μου, θα είμαστε Κυριακή Δευτέρα Γλυφάδα και πάλι πάμε δυνατά.
0: Καλές δουλειές, Έλενα.
1: Και σε εσά, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, σα αγαπώ, τα φίλια μου.
0: Μάλιστα λοιπόν. Viral travel experiences. Έτσι, όχι μόνο επειδή είναι αξιοθέατα, αλλά και επειδή μας κάνουν να περνάμε καλά. Και δεν υπάρχει κάτι που να γράφει πιο εντυπωσιακά στην κάμερα. Μας το είπε και η Έλενα Τριανταφυλλίδου, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να έρθει εδώ με το δικό της κομμωτήριο για να κουράρει και τις Αθηναίες. Αλλιώς παίρνουμε απλά ένα αεροπλάνο, πάμε Κομωτινή και γινόμαστε του θεϊκού. Αλλά και αυτά τα πράγματα που γράφουν εντυπωσιακά στην κάμερα περσέ έχουν να πούν μια ιστορία, να δώσουν ένα συνέστημα, χιουμορ, κάτι απρόσμενο. Απρόσμενο. Και άρα ταξιδεύουν εύκολα. Γιατί πλέον δεν πας να πεις μόνο πήγα εκεί. Πας να πεις το ζήσαμε κι αυτό. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο ταξίδι να κρατάτε φορτισμένο το κινητό σας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια εμπειρία θα γίνει το επόμενο μεγάλο travel story. Να θυμάστε πως ο κόσμος είναι εμπειρίες που περιμένουν να τις ζήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας χαιρετούμε.

0: ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτσι και Θάνος Τσιμέκα στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα Ελλάδος, η μητελική φάση Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, τα δεκάλεπτα με πρώτους ερυθρόλευκους 27-19-46-38-71-57-94-77 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων για τους γηπεδούχους είχαν ο Πίτερς με 17, Βεζέκοφ και Χολ από 13, ο Ντόρσεϊ 10, ενώ για τους κυτρινόμαυρους ο Γκρέι πέτυχε 22 πόντους, ο Μπράουν 10, ο Λεκαβίτσιους 12 και ο Νάναλι 10. Αυτοί ήταν οι διψήφοι για την Ένωση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι αναμενόμενα παίξαμε μέτρια. Καταλαβαίνετε πως μέχρι πριν δύο ημέρες οι παίκτες ήταν σε ένα γιορτινό κλίμα όλη μας η ομάδα και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που συνέβη. Ήταν ο μεγάλος στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Προφανώς η χαρά σε όλον τον οργανισμό είναι τεράστια. Από την άλλη πλευρά ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο προπονητής της Ένωσης, είπε ότι γνωρίζουμε πως παίζουμε με τον Ολυμπιακό που θέλει να παίξει δυνατά για 40 λεπτά. Η τύχη είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε οι αλλαγές, ενώ η πεντάδα λειτουργεί, στη συνέχεια πέφτει. Αυτό είναι όταν δεν έχεις όσο μεγάλο ρόστερ πρέπει για τέτοια παιχνίδια. Η άλλη αναμέτρηση της ημιτελικής σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ κρίθηκε στην παράταση, τελικό αποτέλεσμα 114-102, τα δεκάλεπτα με πρώτους τους πράσινους 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 η κανονική διάρκεια, 114-102 ο επιπλέον χρόνος. Διψήφιο αριθμό πόντων για τους γηπεδούχους είχαν από 17 πόντους ο Όσμαν και ο Ναν, ο Σλούκας 14, Χέις Ντέιβις 18, το Ιόπουλος 13, για τον δικέφαλο του Βορρά ο Μέλβιν πέτυχε 12, ο Ταϊρή 18, ο Μπέβερλι 17 και ο Μουρ, και 12 πόντους πέτυχε ο Ο Μουρούγη. Ο Εργκίνα Ταμάν είπε ότι δεν ήταν εύκολο για εμάς, καθώς 12 ημέρες ήμασταν χωρίς αγώνες μετά την αναμέτρηση με τη Μύκονο, οπότε βγήκαμε εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Είναι καλό ότι νικήσαμε, ίσως ρισκάραμε σε αυτό το παιχνίδι. Κάναμε το 1-0 και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος, έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και είπε ότι έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας. Μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα πραξίας, είχαμε ενέργεια και πειθαρχία, παίξαμε σωστό μπάσκετ. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο παιχνίδι, να παίξουμε με την ίδια ενέργεια και την ίδια ένταση, χωρίς φόβο, να είμαστε ο εαυτός μας. Αν το αξίζουμε, να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ στο ΟΑΚΑ. Τις προηγούμενες ημέρες φυσικά όλα τα φώτα ήταν πάνω στον Ολυμπιακό, κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, 19-26, 46-44, 61-65, 92-85 το τελικό αποτέλεσμα. Πάνω από 100.000 φίλοι του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα το πρωί υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κέντρο του Πειραιά στην πλατεία Κοραή. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι αξίζαμε, υποφέραμε πραγματικά, νιώθουμε υπέροχα, η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι, γι' αυτό είναι τεράστιο σύλλογος, όμως καταφέραμε να νικήσουμε παρόλο που η πίεση ήταν στους ώμους μας. Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε σε όλη την σεζόν. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στους οπαδούς και στους παίκτες.
Από την άλλη πλευρά, ο Σέρτζιο Σκαριόλο της Ρεάλ έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είπε: είναι πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται ότι δουλεύει πολλά χρόνια με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για την προσπάθεια και το πολύ καλό μπάσκετ που έπαιξαν οι παίκτες μου, είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Εντός του 2026, οι Πειραιώτες παρέμειναν αίτητοι επί ελληνικού εδάφους σε συνολικά 15 αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα. Τελείωσαν τη διοργάνωση έχοντας 9 συνεχόμενες νίκες. Τελευταία ήττα ήταν με την Βαλένθια 85-84 στην κανονική διάρκεια την 33η αγωνιστική. Μάλιστα, σε 26 αναμετρήσεις στην διοργάνωση εντός του 2026, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είχε ρεκόρ 21-5 και 15-0 επί ελληνικού εδάφους.

διακρίσεις με εθνικό χρώμα στο διεθνή χώρο. Είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πάλης που διεξήχθη στη Βουλγαρία, έως 15 ετών ήταν το πρωτάθλημα. Εκεί πήραμε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Ελευθέρας με το Χαράλαμπο. Το Πάλοφ να επικρατεί του Γεωργιανού Κασασεσβίλη στον τελικό με 9-7 και να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στην κατηγορία των 57 κιλών της Ελληνορωμαϊκής, ο Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου πήρε το ασημένιο μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό από τον Μουτζουράεφ, τον Ρώσο, και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στη Βουλγαρία έως 15 ετών. Αυτή τη φορά ήταν από τις κοπέλες, στις γυναίκες αλλά και στις ηλικιακές κατηγορίες πιο κάτω. Υπάρχει μόνο Ελευθέρα πάλι στις γυναίκες και η Ελένη Μπρούσα στα 62 κιλά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Τις προηγούμενες ημέρες επιτυχίες και διακρίσεις και μετάλλια για την Ελλάδα είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων και Νεανίδων στο Βραντεβούργο της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση στην γενική κατάταξη ανάμεσα σε 32 χώρες. Ένα χρυσό και 5 χάλκινα ήταν ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρυσό μετάλλιο στην κορυφή της Ευρώπης είναι ο Ιάσονας Μουσελίμης, πήρε την πρώτη θέση στο σκίφ των εφήβων με χρόνο 6.52.07. Από εκεί και πέρα τα χάλκινα μετάλλια πήραν η Μαρίνα Αδάμ Φρυδερίκη με την Αμαλία Ντάνη που τερμάτισαν στην τρίτη θέση στον τελικό του διπλού σκίφ των Ιαννίδων με επίδοση 7.00.73. Η τετράκοπος άνευ πιταλιούχου των Ιαννίδων με τις Βαρελοπούλου, Ερμίδου, Αρετάκη και Παπαδημητρίου τερμάτισαν σε 6.51.73 χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πήραν την τρίτη θέση χάλκινο μετάλλιο στον τελικό της Δικόπου άνευ πιταλιούχου με 6.43.95. Το τέταρτο χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση κατέκτησε η Πασχαλίνα Μουρατίδου στο σκίφ των Ιαννίδων τερματίζοντας στην τρίτη θέση με επίδοση 7.35.38. Μετά τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ από την 3η 26 Μαΐου, νέος προπονητής είναι ένας Δανός, ο Γιάγκοπ Νίστρουμπ, έως το 2028. 38 ετών ο Δανός, εκείνος και οι συνεργάτες του θα πάρουν περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Ο Γιάκοπ Νίστρουμπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1988 στην Κοπενχάγη της Δανίας. Το Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπενχάγη του έδωσε τη θέση του πρώτου προπονητή. Την οδήγησε το 2023 και το 2025 σε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα και μάλιστα 2023-2024 σε μια σπουδαία πρόκριση από τους ομίλους Champions League στα νοκάουτ προσπερνώντας Manchester United την Galatasaray στον όμιλο και μένοντας πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Η συνεργασία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκοπ Νίστρουμπ, με την Κοπενχάγη ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο Μάρτιο.

0: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας στην κατηγορία Ήλκα 4 Youth, το οποίο διεξήχθη στην Ισπανία, κατέκτησε ο Στέφανος Σαμαράς. Αυτή ήταν η δεύτερη χρονικά σπουδαία διάκριση στο διεθνή χώρο, καθώς είχε προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λος Άντζελες. Ο Στέφανος Σαμαράς θα μας εξιστορήσει τώρα τις επιτυχίες του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους πέντε ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στέφανε, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα αυτές οι δύο διακρίσεις?
1: Ήταν μια επιβράβευση προς τον εαυτό μου μετά από όλη αυτή η προσπάθεια που κατέβαλα όλο τον χρόνο. Πολλές ώρες θάλασσας και προπόνησης στο γυμναστήριο και πολλές θυσίες.
0: Για κάνε τις συστάσεις για το ακροατήριο, πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 16 χρονών.
0: Στα 16 σου χρόνια, Στέφανε, δύο μετάλλια, δύο σημαντικές διακρίσεις. Τι είναι για σένα η ιστιοπλοεία?
1: Ιστιοπλοεία για μένα είναι κάτι που με χαλαρώνει. Ξεφεύγω από την καθημερινότητα και όταν μπαίνω στο σκάφος όλα εξαφανίζονται και είμαι εγώ και ο αθλητισμός.
0: Είπες όλα εξαφανίζονται. Πώς το βιώνεις, πώς το ζεις να είσαι μόνος πάνω σε ένα σκάφος?
1: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που με βοηθάει και στην καθημερινότητά μου να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και τα πράγματα. Και με απελευθερώνει. Δεν το σκέφτομαι όσο σαν ικανότητα, όσο σαν απόλαυση.
0: Στέφανε, είπες με βοηθάει και στην καθημερινότητα. Τι σου δίνει που δεν θα το είχες αν δεν έκανες αθλητισμό, αν δεν έκανες ιστιοπλοεία, τι δεν θα είχες στην καθημερινότητά σου?
1: Με έχει βοηθήσει στην αυτοπεποίθηση. Μπορώ να ρισκάρω, να οργανώνω τα πράγματά μου, να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω με σειρά και να τα κάνω και σωστά.
0: Στέφανε, ο συνδυασμός σχολείο και πρωτοαθλητισμός, αθλητισμός υψηλού επίπεδου, πώς τα συνδυάζεις?
1: Πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος για όλα, μπορείς να τα συνδυάζεις και να είσαι καλός και στα δύο.
0: Για πες μου, πώς ήταν η προετοιμασία σου, τι περιέλαμβανε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εν ώψη της Ισπανίας?
1: Αρχικά είχε πάρα πολλές προπονήσεις, πολλές ώρες στη θάλασσα, κούραση και μετά διατροφή. Στο γυμναστήριο επίσης γράφηκαν πολλές ώρες και λίγο η ψυχολογία έπρεπε να προετοιμαστώ κατάλληλα.
0: Πήγαινες με στόχο το βάθρο, το μετάλλιο, το είχες στο μυαλό σου?
1: Ναι, πήγαινα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Η διοργάνωση διεξήχθη στο Λος Αλκαθάρες, έτσι. Στην περιοχή εκεί, περίπου κάτι παραπάνω από 20.000 έχει, ένα ψαροχώρι, αλλά έχουν αναπτύξει και τον τουρισμό υψηλού επίπεδου. Έχουν πολλά γήπεδα γκολφ εκεί, υψηλής ποιότητας μάλιστα. Είδες εκεί γήπεδα γκολφ?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν παρατήρησα κάτι τέτοιο.
0: Δεν παρατήρησες, ναι. Ήσουν στην παραλία, έτσι. Πάντως έχει από τις καλύτερες παραλίες, λένε. Εσύ πώς το είδες?
1: Ναι, ήταν πιο όμορφο το οποίο μας άρεσε αρκετά.
0: Η διαμονή, το φαγητό πώς ήταν και πες μας και κάποια στοιχεία όσο μπόρεσες να δεις από την περιοχή.
1: Ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Τρώγαμε συγκεκριμένα πράγματα για να καταφέρουμε να αντέξουμε σε όλο αυτό το πρωτάθλημα. Δεν δοκιμάσαμε κάτι ιδιαίτερο της Ισπανίας.
0: Οι εγκαταστάσεις που διεξήχθη η διοργάνωση ήταν σε υψηλό επίπεδο, ήταν καλές?
1: Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι, χωρούσαμε μια χαρά, τακτοποιημένα όλα τα πράγματα και με σειρά.
0: 258 σκάφη, Στέφανε.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Μεγάλη συμμετοχή, υπήρχε συναγωνισμός και ανταγωνισμός, δηλαδή με μια κλίμακα από το 1 έως το 10 σε συναγωνισμό και ανταγωνισμό, τι βαθμολογία θα έδινες με το 10 να είναι το μέγιστο?
1: Ήταν αρκετά απαιτητικά, θα έλεγα ένα 8 στα 10.
0: Ένα 8 στα 10. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους και πώς έφτασε στο ασημένιο μετάλλιο. 12 κούρσες, έτσι, 12 ιστοδρομίες.
1: Ναι, ναι.
0: Για πάμε από την πρώτη, πώς τη βίωσες και τι έγινε στην καθεμία.
1: Την πρώτη μέρα πραγματοποιήσαμε 2 κούρσες. Ήθελα να ξεκινήσω όσο το δυνατόν πιο σταθερά και με μικρές αριθμό κούρσες. Την πρώτη μέρα έκανα, τερμάτισα και στις 2 δεύτερος. Είχε αρκετό αέρα, περίπου 18 με 22 μίλια.
0: Στη δεύτερη μέρα?
1: Δεύτερη μέρα είχε λίγο λιγότερο αέρα. Τερμάτισα στην πρώτη κούρσα δεύτερος και στη δεύτερη κούρσα τρίτος. Στη δεύτερη κούρσα, ενώ είχα καταφέρει να είμαι πρώτος, στη μέση της κούρσας πήρα ένα πέναλτι από τους κριτές, με αποτέλεσμα να τερματίσω στην τρίτη θέση.
0: Η τρίτη μέρα ήταν ακόμη καλύτερη, Στέφανο, όμως, έτσι?
1: Την τρίτη μέρα, ναι, κατάφερα να τερματίσω και στις 2 πρώτος. Ο αέρας ερχόταν από τη στεριά, δεν είχε πολύ αέρα. Όμως είχαμε πολλή ώρα αναμονή. Παρ' όλα αυτά κατάφερα να μείνω συγκεντρωμένος και να διαβάσω σωστά τον καιρό. Και μπήκα στα τελικά με άψογες κούρσες, σταθερές, χωρίς κάποια μεγάλη σε αριθμό.
0: Για πάμε τώρα στην 7η και 8η και τι έγινε και μετά.
1: Τώρα ξεκινάγανε τα τελικά του Χρυσού Στόλου, όπου ήταν όλοι καλοί αθλητές μαζί, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο στη συγκέντρωση, ψυχραιμία. Την πρώτη κούρσα την έκανα 3 και τη δεύτερη 13. Είχε λίγο αέρα με αλλαγές. Στη δεύτερη που την έκανα 13 δεν είχα φύγει καλή εκκίνηση. Γι' αυτό τερμάτισα λίγο πιο πίσω τις άλλες.
0: Στη συνέχεια, στις επόμενες 4.
1: Στη συνέχεια, στη δεύτερη μέρα του Χρυσού Στόλου, στην πρώτη κούρσα πήρα το δεύτερο πέναλτι από την τζουρία στην εκκίνηση, όπου δεν έτρεξα την πρώτη κούρσα. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος και να διαχειριστώ το πέναλτι και μπήκα στην επόμενη κούρσα και την τερμάτισα 8.
0: Για να πάμε μετά στις 11-12.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μέρα που θα τελείωνε το πρωτάθλημα. Ήμουνα πρώτος στη γενική. Έτσι είχα πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ήξερα ότι οι αντιπάλοι μου θα κάνουν τα πάντα για να με περάσουν. Όμως δεν κατάφερα να συγκεντρωθώ κατάλληλα και έτσι δεν έκανα πολύ καλή ημέρα. Έκανα μία 47 και μία 26 και έτσι τερμάτισα στη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό.
0: Εκεί θέλω να μου πεις τα συναισθήματα. Είσαι στην πρώτη θέση και έκανες 47 και 26. Ποια συναισθήματα υπερίσχυσαν στο τερματισμό? Η χαρά του ασημένιου μεταλλίου ή πέρασε η σκέψη σου ότι το έδωσα το χρυσό και δεν το πήρανε?
1: Να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ ότι στεναχωρήθηκα αρκετά, γιατί προετοιμαζόμουν για αυτό το πρωτάθλημα πάρα πολύ καιρό και στη διάρκεια του πρωταθλήματος ήμουν αρκετές μέρες πρώτος με διαφορά. Έτσι είχα μια μεγάλη πίεση και δεν κατάφερα να συγκεντρωθώ και δεν τα βρήκα τόσο με τον εαυτό μου. Ήταν καθαρά ψυχολογικό το λάθος. Αλλά μετά τα συνειδητοποίησα ότι και η δεύτερη θέση είναι μια μεγάλη επιτυχία Χάρηκα αρκετά.
0: Με 108 βαθμούς ποινής πήρες το ασημένιο μετάλλιο. Με ποιους ανθρώπους μίλησες με το που τελείωσε και ήσουν αδεύτερος?
1: Πρώτα με τον προπονητή μου. Προσπαθούσε να με συνεφέρει και να μου εξηγήσει ότι δεν έχουν, ότι έχω κατακτήσει το δεύτερο μετάλλιο. Και μετά με τον πατέρα μου που ήταν στην Ελλάδα, με πήρε τηλέφωνο να με συγχαρεί. Και έπειτα με τους συναθλητές μου που ήρθαν να μου δώσουν τα συγχαρητήρια.
0: Για πες μου, τι έμαθες, τι πήρες από αυτή την εμπειρία, από αυτόν τον αγώνα? Τι θα κουβαλήσεις μαζί σου?
1: Το πρωτάθλημα μου έδειξε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέχρι και την τελευταία κούρσα, ότι όλα είναι δυνατά και ότι η ψυχολογία είναι πάνω απ' όλα, πιο πολύ από τις κούρσες.
0: Πάμε τώρα στην άλλη σημαντική διάκριση που είχες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λος Άντζελες, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Χάλκινο Μετάλλιο. Είχες ξαναπάει εκεί στο Λος Άντζελες ή ήταν η πρώτη φορά, Στεφάνε?
1: Όχι, ήταν η πρώτη μου φορά.
0: Η εντυπώση σου?
1: Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Τεράστια εμπειρία, πολύ μακριά από το σπίτι μας. Προλάβαμε κιόλας να δούμε την πόλη και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Τι σου άρεσε από την πόλη, τι σου έμεινε?
1: Ο πολιτισμός ήταν, διαφέρει πάρα πολύ από το δικό μας. Ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Μόνο στις ταινίες το είχαμε δει.
0: Έλληνες συναντήσατε?
1: Συναντήσαμε, ναι. Απλά λίγους.
0: Μέναν εκεί ή ήταν για διακοπές?
1: Συναντήσαμε και τα δύο.
0: Και τα δύο, έτσι. Και κάποιους που είχαν πάει διακοπές και κάποιους που μέναν εκεί. Πώς ήταν η προετοιμασία σου? Ήσουν ικανοποιημένος πηγαίνοντας εκεί? Είχαν κυλήσει όλα όπως τα είχες σχεδιάσει?
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήμουν αρκετό καιρό στο σκάφος, ήμουν σε άλλη κατηγορία πιο πριν, είχα λιγότερο χρόνο να προετοιμαστώ. Αλλά πιστεύω για το χρόνο που είχα το διαχειρίστηκα αρκετά καλά και

0: ήταν πολύ διαφορετική από τις Ισπανίας. Ήταν σε ένα μεγάλο λιμάνι. Είχαμε μια μικρή παραλία για να πέφτουμε. Ήμασταν όλοι μαζί και σπαταλούσαμε πολύ χρόνο στο να βγούμε από το λιμάνι και να πάμε στο χώρο που θα γινόντουσαν οι κούρσες.
1: Εκεί ήταν η ηλικία έως 16 ετών, έτσι, το Λυκά 4.
0: Στην κατηγορία που πήρα το μετάλλιο ήταν, απλά τρέχανε και μεγαλύτεροι.
1: Ναι, στην κατηγορία που πήρε το μετάλλιο, τρίτη θέση, 92 βαθμοί ποινής. Πώς πήγε εκεί, πώς πήγαν οι κούρσες, για εξιστόρισε μας το δρόμο προς το τρίτο σκάλι του Βάθρου.
0: Ήταν διαφορετικό το πώς το ζούσα. Δεν ήμουν τόσο έμπειρος όσο ότι στο ευρωπαϊκό. Την πρώτη μέρα έκανα μία 12 και μία πρώτος. Στην πρώτη κούρσα δεν είχε πολύ αέρα. Όμως στη δεύτερη είχε ανεβάσει ένταση ο αέρας και κατάφερα να κάνω πρώτος.
1: Η συνέχεια?
0: Στη συνέχεια, τη δεύτερη μέρα, την πρώτη κούρσα την τερμάτισα στην έκτη θέση και τη δεύτερη κούρσα την τερμάτισα στην τέταρτη θέση. Εκεί είχε παραπάνω αέρα από την αρχή των κουρσών.
1: Και πάμε στην τρίτη μέρα.
0: Την τρίτη μέρα, τελευταία των προκριματικών, την πρώτη κούρσα την τερμάτισα στην τρίτη θέση και τη δεύτερη στην έκτη θέση. Και έτσι είχα πολύ σταθερές κούρσες και ήμουν έτοιμος να μπω στο Χρυσό Στόλο.
1: Και μπαίνοντας στο Χρυσό Στόλο, πώς εξελίχθηκαν οι ιστιοδρομίες?
0: Πάλι ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, μεγάλη πίεση. Όμως προσπαθούσα να το διαχειριστώ και την πρώτη μέρα τερμάτισα την πρώτη στη 15η θέση και τη δεύτερη στην 4η θέση.
1: Και την επόμενη?
0: Τη δεύτερη μέρα του Χρυσού Στόλου, την πρώτη τερμάτισα στην 28η θέση και τη δεύτερη στην 1η θέση.
1: Και μπαίνοντας στις δύο τελευταίες, σε ποια θέση βρίσκεσαι, Στέφανε?
0: Βρισκόμουν 5ο στη γενική και δεύτερο στην κατηγορία μου.
1: Και πώς εξελίχθηκαν?
0: Την τελευταία μέρα είχα μπει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Την πρώτη κούρσα την τερμάτισα στην τέταρτη θέση και έτσι ήμουνα τρίτος γενική και πρώτος στην κατηγορία μου. Οπότε ήταν ακόμα μεγαλύτερη η πίεση και είχαν χωθεί ακόμα περισσότερο. Και έμενε μία κούρσα από το χρυσό μετάλλιο. Όμως όλοι οι ανταγωνιστές μου ρισκάνανε περισσότερο και έτσι δεν κατάφερα να φύγω εκκίνηση και δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα ήθελα και τερμάτισα στην 62η θέση. Έτσι έχασα το χρυσό και τερμάτισα στο αρχείο.
1: Η πρώτη σου σκέψη, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν εκεί?
0: Ήξερα ότι ήταν καθαρά δικό μου λάθος. Οπότε προσπαθούσα να το διαχειριστώ και να μάθω από αυτό για τα επόμενα πρωταθλήματα και τους επόμενους στόχους.
1: Εκεί ποιο συνάντησες με το που τελείωσε πρώτον τους αγώνες? Ποιον βρήκες, με ποιον μίλησες?
0: Ξανά με το προπονητή μου και έπειτα με κάποιους συναθλητές μου.
1: Πώς αντέδρασαν? Ήταν η πρώτη σου μεγάλη διεθνής διάκριση, ένα μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
0: Με πολύ χαρά με υποδέχτηκαν, όμως ήξεραν ότι το έχασα στην τελευταία κούρσα, οπότε ήταν εκείνοι λίγο στεναχωρημένοι.
1: Ανεβαίνοντας στο Βάθρο και παίρνοντας το πρώτο μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση, εκείνη η στιγμή

0: Τι ήταν για σένα, Στέφανε?
1: Ήταν η επιβράδυνση όλου του κόπου της χρονιάς. Ήξερα ότι είχα πετύχει το στόχο μου, κατάφερα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Έτσι άρχισα να σκέφτομαι τον επόμενο στόχο. Ήθελα να ξεκινήσω ξανά τις προπονήσεις, να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γινόταν για το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Τι σου έμαθε αυτή η διοργάνωση?
1: Έμαθα ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα σε ένα πρωτάθλημα, ότι δεν υπάρχει ταβάνι, ό,τι θες μπορείς να το πετύχεις.
0: Ο προπονητής ο Τάσος Τζινιέρης στο Μάτι είχε δηλώσει σε κάποια συνέντευξη ότι χρειάστηκαν μόλις 4 αγώνες για να αντιληφθούμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα μεγάλο ταλέντο. Ο Στέφανος είναι χαρισματικός, έχει αστήρευτο ταλέντο και το καλλιεργεί με σοβαρότητα, είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, έχει περάσει τις εφηβικές κρίσεις, έχει αποκτήσει εμπειρίες. Εσύ τι άλλο έχεις να προσθέσεις στα λόγια του Τάσου Τζινιέρη?
1: Ο Τάσος Τζινιέρης ήταν ο παλιός μου προπονητής στην προηγούμενη
0: Μάτι,
1: κατηγορία. Ναι, ο νέος προπονητής μου είναι ο Λεωνίδας Αλγιζάκης. Και οι δύο προπονητές είναι αρκετά καλοί. Υπάρχει μια άλλη γνώμη από αυτούς προς τα εμένα. Εγώ πιστεύω ότι όλο πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Πάντα πρέπει να κοιτάμε το πώς θα γίνουμε καλύτεροι και όχι αυτό που είμαστε ήδη.
0: Τι στοιχεία έχεις ως ιστιοπλός, Στεφάνε?
1: Πιστεύω ότι είμαι αρκετά νευρικός. Δεν μπορώ να αποδεχτώ εύκολα την αποτυχία. Αυτό πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό ώστε να κυνηγάω το να γίνομαι καλύτερος και να κατακτάω όλο και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Είπες να γίνομαι καλύτερος. Τι θέλεις να προσθέσεις αθλητικά? Τι θέλεις να βάλεις?
1: Θέλω να βάλω αρκετές εμπειρίες. Να συμμετέχω σε περισσότερα διεθνή πρωταθλήματα, ώστε να γίνω κι εγώ καλύτερος, να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και έτσι να βγαίνουν πιο χαλαρά τα πράγματα στους μεγάλους αγώνες.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες, να προσθέσεις εμπειρίες από ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό, Στέφανε? Απαιτούνται, η δαπάνη είναι μεγάλη, δεν είναι ότι κάνω ας πούμε στίβο, παίρνω τα παπούτσια μου, το σορτσάκι μου και πηγαίνω. Εδώ είναι το σκάφος, είναι μεταφορικά. Απαιτείται ένα μεγάλο ποσό, έτσι, για να γίνονται μετακινήσεις.
1: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο το άθλημά μας. Όμως είναι αυτό που αγαπάμε και προσπαθούμε να το κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Η οικογένεια στηρίζει και οικονομικά αυτή την προσπάθεια?
1: Στηρίζει αρκετά η οικογένεια. Είναι ο βασικός παράγοντας που έχω καταφέρει όλα αυτά, όχι μόνο στο οικονομικό αλλά και στο ψυχολογικό. Ήταν πάντα δίπλα μου, με βοηθούσανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Ο Στέφανος Σαμαράς πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ιστιοπλοεία?
1: Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία 9 χρονών. Είχε ξεκινήσει πρώτα η μεγαλύτερη μου αδερφή. Στην αρχή ξεκίνησα, όμως δεν μου άρεσε και τα παράτησα. Όμως μετά στην πορεία είδα ότι προσφέρει πάρα πολλά στην αδερφή μου και ήθελα να ξαναπροσπαθήσω και τελικά είχα δίκιο, κατάφερα να κάνω αρκετά πράγματα και μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα η στιπλοεία.
0: Έκανες και άλλα αθλήματα ή όχι?
1: Ναι, έχω δοκιμάσει αρκετά αθλήματα στο παρελθόν, όμως κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί με την στιπλοεία.
0: Τι αθλήματα έκανες, Στέφανε?
1: Είχα δοκιμάσει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, water polo, αυτά.
0: Και τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και σε έκανε τη δεύτερη φορά να μείνεις στη θάλασσα και την ιστιοπλοεία?
1: Είδα τις εμπειρίες που ζούσε η αδερφή μου. Είδα πόσο όμορφος είναι ο κόσμος της ιστιοπλοείας, πόσο μπορεί να σου προσφέρει. Και είδα ότι η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει μια ηρεμία που τα άλλα αθλήματα δεν μπορούν να σου προσφέρουν.
0: Στέφανε, έχεις πρότυπα από την ιστιοπλοεία, Έλληνες ή ξένους?
1: Είχα πρότυπα. Αρχικά ξεκίνησαν από τον όμιλο που έκανα παλιά. Όμως μετά αυτά άλλαζαν, έβλεπα και άλλα πρόσωπα και άλλες δυνατότητες. Και συνεχώς αλλάζουν.
0: Ποιους έτσι έχεις πιο ψηλά από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην ιστιοπλοεία, ποιους αθλητές?
1: Όλοι είναι αρκετά καλοί, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ δυνατή χώρα και ότι έχουμε έναν βασικό ρόλο στους αγώνες στο εξωτερικό. Πάντα γυρνάμε με ένα μετάλλιο και το προσθέτουμε στη συλλογή μας.
0: Ποιοι είναι οι στόχοι σου?
1: Για το νέο έτος?
0: Για το νέο έτος, ναι.
1: Αρχικά έχουμε πρώτα το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Δανία. Αν πάνε όλα καλά με τις προπονήσεις και τον αγώνα, θα ήθελα να κατακτήσω το πρώτο μετάλλιο.
0: Ολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου ή το βλέπεις μακριά? Είσαι νέος σε ηλικία ακόμη, έχεις χρόνο?
1: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, όμως θέλω να συγκεντρώνομαι στο παρόν, στους στόχους που είναι πιο κοντά και στην πορεία όλο και κάτι μπορεί να έρθει και να το κυνηγήσω.
0: Στέφανε, πώς το βιώνεις το να εκπροσωπείς την Ελλάδα να φοράς το εθνόσημο και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο?
1: Είναι κάτι πολύ συγκινητικό να σηκώνεις την ελληνική σημαία στο βάθρο. Και εσύ ο ίδιος να ξέρεις ότι κάνεις τη χώρα σου περήφανο.
0: Κυρίες και κύριοι, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ήταν ο Στέφανος Σαμαράς, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάλκινο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοεία. Στέφανε, χαρά και τιμή μας που ήσουν στη φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Παπουτσί και Θάνος Τσιμέκας στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε πανέτοιμοι, έτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Είπαμε, τα καράβια δεν σταματάνε. Δεν έχουν ωράρια, μέρα νύχτα, νύχτα μέρα, με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια για να φτάσουν στον προορισμό τους και μετά στον άλλο προορισμό και στο άλλο λιμάνι και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε, Μεσοπέλαγα, παρέα με το κύμα, τα αστέρια, τους γλάρους, τα δελφίνια, παρέα με τους σκάβους, τους χάρτες, τους ναύτες, τον αέρα. Τον αέρα, τη βαρδιόλα, τις σκέψεις μας, την προσοχή μας, τους χάρτες, τα ραντάρ, τις πηξίδες και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε στη γέφυρα για ακόμα ένα ταξίδι με μια νέα ιστορία, με έναν ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα στην Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Πριν όμως παρουσιάσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, να δούμε ποιοι είμαστε στο control room εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, η ανθιποπριαρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέχτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε για το επόμενο δίωρο με ωραία θέματα, με ένα πολύ άκρος ενδιαφέρον θέμα γύρω από τη θάλασσα και για τον πλούτο που μας δίνει. Σαλπάραμε, λύσαμε τους σκάβους, καλές θάλασσες, να είμαστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, καλός είναι ο καιρός, μπουνάτσα, και έχουμε έναν καλό φίλο, και αυτός από τα Δωδεκάνησα, νησιώτης είναι, από τη Ρόδο, που ασχολείται χρόνια με τη θάλασσα, αγαπάει τη θάλασσα, την υπηρετεί με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τόσα και τόσα χρόνια. Έχει περάσει από το ΕΛΚΕΘΕ, έχει σπουδάσει βιολογία και τα τελευταία χρόνια ασχολείται, δουλεύει με το WWF Ελλάς. Είναι υπεύθυνος αλίας του WWF Ελλάς και τον καλωσορίζω εδώ στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, ο Μιχάλης Μαργαρίτης από τη Ρόδο. Μιχάλη, για χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Τι κάνει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που βρήκες λίγο χρόνο από τα τρεχάματα που έχεις, έχεις πολλές υποχρεώσεις, να έρθεις να μιλήσουμε για το θαλάσσιο πλούτο, για τα θέματα που απασχολούν τις θάλασσές μας, για τον πλούτο των θαλασσών μας και πολλά ακόμα, και να είσαι πάντα γερός, να προσφέρεις και να κάνεις ωραία πράγματα. Μιχάλη Μαργαρίτη, πριν πιάσουμε όλα αυτά τα θέματα, θα ήθελα να μας πεις τι είναι η θάλασσα για σένα.
1: Καλή ερώτηση και δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πάρα πολλά και πρέπει να διαλέξω κάτι. Η θάλασσα, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, τώρα μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργο,
0: ναι,
1: από μικρό παιδί ήθελα να ασχοληθώ και να γίνω καπετάνιος.
0: Α, ναι! Τι ωραία, όλοι θέλουν να γίνουν καπετάνοι τελικά, όλοι. Μέχρι και η Στεφανία, η χολύπια μας. Αλλά...
1: Τι να κάνουμε.
0: Καπετάνιος,
1: καπετάνιος, καπετάνιος, και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο, ή του εμπορικού ναυτικού ή του πολεμικού ναυτικού. Και τελικά έγινε ο αδερφός μου καπετάνιος.
0: Ναι.
1: Όπου του άρεσε πάρα πολύ να ασχολείται με το περιβάλλον, και ασχολούμαι εγώ με το θαλάσσιο περιβάλλον.
0: Άκου να δεις, αντιστράφησαν οι ρόλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως και ιδίως στη θάλασσα. Και εντάξει, δηλαδή η θάλασσα για μένα είναι τρόπος ζωής. Προσπαθώ και θέλω, και μέχρι στιγμής έτσι θα έχει φέρει ζωή. Όπου μένω είμαι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, γιατί δεν μπορώ να μην αναπνέω την άβρα της. Είναι πολύ σημαντικό, με ηρεμεί, και βέβαια εννοείται ότι είναι και δουλειά μου.
0: Είναι η δουλειά σου που εξετάσεις πολύ με τη θάλασσα και την υπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο, φαντάζομαι.
1: Προσπαθώ.
0: Να μην ξεχνάμε, γιατί μου τα έλεγες και πριν μπούμε στο στούντιο, Μιχάλη Μαργαρίτη, και ο πατέρας είχε σχέση με τη θάλασσα, έτσι?
1: Ναι, συνταξιούχος λιμενικός.
0: Οπότε και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Είσαστε όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε το γαλάζιο, έχετε το κύμα, την αλμύρα μέσα σας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Δεν γινόταν κιόλας να γλιτώσουμε. Είμαστε και νησιώτες από Ρόδο.
0: Αυτό. Ρόδος, άλλο ωραίο νησί κι αυτό. Θα σε ρωτούσα από πού κατάγεσαι. Εκεί μεγάλωσες, στη Ρόδο?
1: Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, ναι. Η μητέρα μου είναι από τη Ρόδο, ο πατέρας μου είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και έτσι βγήκες, ακολούθησες αυτό που εισέφερε. Πώς σε έφερε ο δρόμος στο WWF? Πώς, ας πούμε, ενεπλάκεις, σπούδασες βιολογία και μετά πώς το εξέλιξες?
1: Σπούδασα βιολογία, έκανα το μεταπτυχιακό μου και το πτυχίο για το μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκα με το περιβάλλον, γιατί γενικά το περιβάλλον με ενδιέφερε από την αρχή. Είτε αυτό είναι θαλάσσιο, είτε είναι λιμνιαία οικοσυστήματα, ποτάμια οικοσυστήματα, μεταβατικά οικοσυστήματα, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, μου κινούσαν πάντα το ενδιαφέρον. Εννοείται περισσότερο η θάλασσα. Και μετά τις σπουδές μου δούλεψα σε διάφορα προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,
0: στο ΕΛΚΕΘΕ που λέγαμε,
1: ακριβώς, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το σημειακό γαριδάκι, ένα, ας το πούμε, αλίευμα που είναι σήμα κατ' τεθέν της περιοχής των Δωδεκανήσων, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, στο Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, και από το 2017 μέχρι σήμερα είμαι στο WWF Ελλάς, στην ομάδα αλίας.
0: Στην ομάδα αλίας, λοιπόν, είσαι υπεύθυνος αλίας.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θα πάμε αργότερα στο WWF. Είχες περάσει και από το ενιδρίο της Ρόδου, έτσι?
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Για πες μας για αυτή την εμπειρία, για το χώρο αυτό. Είναι εμβληματικός χώρος στη Ρόδο και γενικά για τους ανθρώπους που τους αρέσουν τα ενιδρία.
1: Εντάξει, εξαιρετική εμπειρία. Ο χώρος είναι απίστευτος, εμβληματικός, πολύ σωστά. Είναι ένα ενιδρίο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, νομίζω είχε... Το 1927 επί Ιταλικής κατοχής ήταν που ξεκίνησε, 27-28 κάπου εκεί, ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος, είναι πολύ μικρός. Είναι μικρό ενιδρίο, αλλά με το που μπεις μέσα νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο βυθό της θάλασσας.
0: Ακριβώς,
1: έτσι όπως είναι
0: φτιαγμένο. Τα βότσαλα μετά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι μικρός, αλλά πολύ έτσι προσεγμένος.
1: Ακριβώς.
0: Και εντάξει, της Κρήτης νομίζω είναι μεγαλύτερο.
1: Είναι μεγαλύτερο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ ωραία η πρώτη επαφή, ειδικά για μικρά παιδιά. Να μπαίνουν έτσι σιγά σιγά, να μαθαίνουν πράγματα, να βλέπουν αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον με τους οργανισμούς, να μαθαίνουν για τους οργανισμούς που έχει μέσα, είτε είναι ψάρια, είτε είναι οτιδήποτε άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Είναι ένα καλωσόρισμα, ας το πούμε.
0: Καλωσόρισμα, πολύ ωραία κουβέντα. Ωραία, λοιπόν, πάμε όμως τώρα σιγά σιγά να δούμε για τα θέματα που θα συζητήσουμε, να μιλήσουμε λίγο για το θαλάσσιο πλούτο και τα ψάρια στην Ελλάδα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Ο θαλάσσιος πλούτος σε σχέση με παλιότερα ακούμε ότι φθήνει, και επίσης έχουμε νέα είδη ψαριών τα οποία εμφανίστηκαν στις θάλασσες μας.
1: Βλέπω με τη μία στα βαθιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η αλήθεια είναι, εντάξει, τώρα να πούμε, βρισκόμαστε σε μια θάλασσα η Ελλάδα, τη Μεσόγειο θάλασσα δηλαδή. Είναι μια περιοχή που κατηγείται από αρχαιότητα των χρόνων. Άρα δέχεται πιέσεις από ανθρώπινες, από ανθρωπογενείς δραστηριότητες πάρα πολλά χρόνια. Γενικά η Μεσόγειος δεν θεωρείται από τις πολύ παραγωγικές περιοχές του πλανήτη σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, και ειδικά η Ανατολική Μεσόγειος δεν έχει τόσο υψηλή παραγωγικότητα, αλλά σαν από άποψη βιοποικιλότητας έχει πάρα πολύ σημαντικό αριθμό ειδών. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία
0: έχουμε
1: χρόνια...
0: Έχουμε γύρω σε 700 είδη ψαριών, είχα διαβάσει κάπου.
1: Και παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα ιχθυοποθέματα δέχονται ισχυρές πιέσεις στη Μεσόγειο γενικά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα αυτό, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που εξετάζουν επιστήμονες και όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα. Ο βασικός είναι η υπεραλίευση, δηλαδή ψαρεύουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Σίγουρα πολύ σημαντικός ρόλος, βασικός παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή και η είσοδος των ξενικών ειδών, που μπορούμε να πούμε μετά πολύ περισσότερα. Σίγουρα είναι παράνομη αλεία, οι μη βιώσιμες πρακτικές, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, πολύ σημαντικό, η ρύπανση. Όπως είπαμε, είναι μια περιοχή που κατηγείται από αρχαιότητα των χρόνων, ανθρωπογενείς δραστηριότητες, μεγάλος πληθυσμός, υπάρχει μεγάλη ρύπανση. Ακόμα και τώρα τελευταία αυτό που ακούγεται με τα μικροπλαστικά, τα οποία τώρα είναι σε στάδιο έρευνας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και σίγουρα, το λέμε πάντα, πολύ σημαντικό λόγο για την υποβάθμιση αυτή, για τη μείωση εκθεπαθεμάτων, έχει και η διαχείριση. Αν δεν γίνεται σωστή διαχείριση, αν δεν μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός που έχει βάλει το χέρι του για να συμβεί αυτή
0: η
1: μείωση.
0: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα.
1: Ακριβώς. Πρέπει όμως να βάλουμε και το χεράκι μας για να το αναστρέψουμε λιγάκι. Αν δεν γίνει σωστά, αν δεν γίνει καθόλου, αν γίνει λάθος, καταλαβαίνουμε τα πράγματα είναι.

0: Είναι δύσκολο να αντιστραφούν.
1: Και πώς το βλέπεις εσύ τα χρόνια όλα αυτά που ασχολείσαι και είσαι σε αυτό το χώρο, για τον άνθρωπο συμμορφώνεται, συνεργάζεται, θέλει να φέρει τα πράγματα στα ίσια?
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και από διάφορες κινήσεις που γίνονται σε μεσογειακό επίπεδο, είτε με την, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω της Γενικής Επιτροπής για Αναλία στη Μεσόγειο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι σιγά σιγά προσπαθούμε να κάνουμε βήματα προς το καλύτερο, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, και σίγουρα πρέπει να γίνει και κάτι από να βοηθήσουν και τα κράτη σαν κράτη, δηλαδή να υπάρχει εθνική στρατηγική για την Αλία. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό, εμείς πιέζουμε σαν ΒΒΦΕΛΑΣ, αλλά όχι μόνο σαν ΒΒΦΕΛΑΣ, και γενικά τα εθνικά μας γραφεία και σε άλλες χώρες Μεσογείου, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Βορειοαφρική, είναι πολύ σημαντικό στην διακυβέρνηση, στη διαχείριση αυτό που λέμε της Αλίας, να έχουν λόγο όλοι όσοι εμπλέκονται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαχείριση και να αφήνονται οι ψαράδες απ' έξω. Είναι οι κύριοι χρήστες. Ό,τι αποφάσεις λαμβάνονται, αυτοί θα καλεστούν να τις εφαρμόσουν. Άρα τι πιο σωστό από το να τους έχεις στο τραπέζι των αποφάσεων, να ακούσεις τις απόψεις τους, να ακούσεις αν κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι πάνω υπάρχει περίπτωση να γίνει σωστά, ή απλά παίρνουμε μια απόφαση η οποία την παίρνουμε για τα χαρτιά και δεν θα γίνει κάτι. Οι επιστήμονες, πολύ σημαντικοί, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνίες. Άρα όταν υπάρχει όλο αυτό
1: και αν υπάρχει μια, να το πούμε, συνεργασία,
0: ακριβώς,
1: κοινογνώμονα,
0: ακριβώς,
1: να διατηρηθεί ο θαλάσσιος πλούτος,
0: ακριβώς,
1: το οικοσύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Η σχέση των ψαράδων, των αλλιέων, να το πούμε έτσι, από παλιότερα μέχρι σήμερα, αλλάζει, δεν είναι, η συμπεριφορά τους?
0: Όντως.
1: Είναι πιο συνεργάσιμη.
0: Αυτό ισχύει, αν και είναι ένας δύσκολος κλάδος, αλλά παράλληλα και πολύ γοητευτικός. Δεν ξέρω, μάλλον αυτά τα δύο πάνε μαζί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το επάγγελμά τους
1: είναι και δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, αυτό θα λέγα τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είσαι συνέχεια σε κίνδυνο, δεν είσαι στη στεριά. Είσαι πάνω σε ένα καίκι το οποίο βρίσκεται πάνω σε μια φουρτουνιασμένη πολλές φορές θάλασσα. Και το μεροκάματο είναι δύσκολο. Mm-hmm. Μερικές φορές είναι και λίγο πιο μοναχική, αλλά αυτό βγάζει μια γοητεία πολύ ωραία. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο ανοιχτοί οι ψαράδες. Υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι, γιατί βλέπουν ότι σε σχέση με πριν 30 χρόνια υπάρχουν τεράστιες αλλαγές και πρέπει, παιδιά, όλοι μαζί, αυτό μας λένε, να κάτσουμε κάτω και να δούμε. Γιατί εμείς πήραμε κάτι από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας.
1: Εμείς τι θα δώσουμε?
0: Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά ευτυχώς είναι.
1: Εντάξει, λίγες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχει δηλαδή περισσότερη ευαισθητοποίηση από την πλευρά τους και πιο υπεύθυνη σε σχέση με το παρελθόν?
0: Αρχίζει πλέον σιγά σιγά, αυτό βλέπουμε και εμείς, ότι πρώτα απ' όλα θέλουν να μάθουν. Νομίζω αυτό είναι το αρχικό, ότι όταν είσαι ανοιχτός για να μάθεις, να ακούσεις, μετά γίνονται όλα. Mm-hmm. Όταν μάθεις, όταν ακούσεις, όταν εντυπωθεί αυτό μέσα στο μυαλό σου, από εκεί και μετά είσαι πρόθυμος να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Παρέα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο υπεύθυνος αλλίας του ΒΒΦΕΛΑΣ, ο Μιχάλης Μαργαρίτης. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Ωραία λοιπόν, μιλάμε για την Αλία. Είμαστε από τον μεγαλύτερο αλευτικό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιταλία, η Ελλάδα.
1: Η αλήθεια είναι για πολλά χρόνια είχαμε την πρώτη θέση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έτσι κόντρα, το πούμε, με την Ιταλία, πάρα πολύ κοντά. Στην ουσία έναν από τους δύο μεγαλύτερους στόλους αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πούμε πιο σωστά.
0: Εσύ, η Μιχάλη, η Μαργαρίτη, ποιο θεωρείς μεγαλύτερους κινδύνους στο θαλάσσιο οικοσύστημα?
1: Κινδύνους σε σχέση, δηλαδή, τι προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, ναι. Σίγουρα η υπεραλίευση, η μείωση των ανθρωποθεμάτων. Δηλαδή, αν δεν γίνεται η αλία με βιώσιμες πρακτικές, αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, σίγουρα θα σας τα πει λογικά πιο μετά και η συνάδελφος, η κυρία Γκόντσιλ, υποβάθμιση κρίσιμων σημαντικών οικοτόπων, όπως είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας. Γιατί τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι, ας το πούμε, ένα πολύ καλό νηπιοτροφείο για τα ψάρια, γιατί εκεί γεννάνε πολλά είδη και εμπορικά είδη ψαριών. Σίγουρα η ρύπανση, και περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς γίνεται και με τα μικροπλαστικά. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να δούμε και εμείς μελέτες. Έχουν βγει κάποιες πρώτες, αλλά καλό είναι να υπάρξουν περισσότερες για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω στοιχεία. Και σίγουρα είναι, επειδή η θάλασσα είναι μια, όσο και έρευνα, όσο πολύ έρευνα να έχεις κάνει, είναι ανεξερεύνητη. Γιατί δεν μπορείς να την. Δεν είναι σαν την. Σαν την ξηρά έξω. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χάσουμε είδη τα οποία δεν τα μάθαμε ποτέ.
0: Αυτό είναι ένα, να το πούμε, στοίχημα. Δηλαδή φεύγουν είδη ψαριών ή μεταναστεύουν ή εκλείπουν, κυρίως λόγω και της υπεραλίευσης, αλλά μήπως μεταναστεύουν και λόγω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία των υδάτων και πάνε κάπου αλλού πιο...
1: Κυρίως μεταναστεύουν, τα βλέπουν να πηγαίνουν είτε πιο βόρεια, είτε να πηγαίνουν σε πιο βαθιά νερά για να βρουν θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν να ζήσουν και να γεννήσουν, να αναπαραχθούν δηλαδή. Αυτό το βλέπουν, και φυσικά έρχονται και τα ξενικά είδη, είδη από άλλες περιοχές, τα οποία... Εμείς όταν μιλάμε για τα ξενικά, τα λέμε πάντα ένα είδη που έχουν προκλήσεις, αλλά βέβαια πρέπει να τα δούμε και σαν ευκαιρίες, γιατί όταν έρχεται κάτι, κάπως πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να καινούριο να φέρει.
0: Θα μας δώσει κάτι καινούριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πάμε λοιπόν, αφού το έφερες σαν θέμα, να το συζητήσουμε αυτό. Τα ξενικά είδη, οι νέες μεταναστεύσεις ψαριών στις θάλασσές μας. Έχουν έρθει νέα είδη.
1: Βεβαίως, τα ξενικά είδη έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι οργανισμοί που είναι πέραν της γεωγραφικής τους κατανομής. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη Μεσόγειο, αλλά ας το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, εκεί ο άνθρωπος έβαλε λίγο το χεράκι του, ανθρωπογενής παρέμβαση, και ήρθαν στη Μεσόγειο. Ο πιο συχνός τρόπος, από τους πιο συχνούς τρόπους, βασικά τέσσερις είναι οι τρόποι που έρχονται στη Μεσόγειο. Είτε μέσω της ναυσιπλοείας.
0: Από τα αμπάρια με τις αγούρες.
1: Από το έρμα, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από το έρμα ή μερικές φορές και στα ύφαλα. Ναι. Αν είναι από τα είδη τα οποία προσκολώνται, που μπορούν να περάσουν. Και υπάρχουν κανονισμοί όπου πρέπει να γίνει η αλλαγή του έρματος των εμπορικών πλοίων σε συγκεκριμένη απόσταση από την αχτή. Για τον φόβο αυτό.
0: Και στη σαβούρα τους, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Επίσης, μπορεί να είναι λόγω των καλλιεργειών. Κάποιο είδος το οποίο δεν υπάρχει κανονικά στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά το φέρουμε να δοκιμάσουμε αν μπορεί να καλλιεργηθεί για να μπορέσει να βγει, ας πούμε, στην παραγωγή. Από ατυχήματα, μπορεί κάποιος να έχει στο ενιδρίο. Να έχει κάποιο είδος το οποίο το έχει πάρει στο ενιδρίο του και θέλει.
0: Το ρίξει στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο πιο συχνός. Ειδικά σε εμάς που βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μέσω της Γιώργας Σουέζ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτά τα ξενικά τα ονομάζουμε και Λεσεψιανά, λόγω του Λεσέψ. Ήταν ο αρχιμηχανικός
0: που άνοιξε τη Γιώργα.
1: Ακριβώς, το 1864-67, κάπου εκεί.
0: Μου έδωσε τώρα τροφή για κάτι που θα σου πω τώρα έτσι επιγραμματικά, αφού είσαι και από τα Δωδεκάνη, από τη Ρόδο. Εμείς οι Κασιώτες πολλοί μετανάστευσαν στην Αίγυπτο, επειδή υπήρχε ανεργία, θέλανε να πήγαν να δουλέψουν. Από τους 5.000 Έλληνες που δούλεψαν στην διάνοιξη της Γιώργας, οι 3.000 ήταν από τη Κάσο. Και, και έχει μια μαντινάδα που λέει Νάτα να ζήονται Λεσέψ, όπως λες και εσύ. Ήταν να το δικάσω που σπίτωσε την έρημο και ρήμαξε την Κάσο. Έφυγαν δηλαδή από την Κάσο και μετανάστευσαν στην.
1: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα.
0: Απλώς μου έδωσε στροφή για το, με το Λεσέψη, λοιπόν, αυτό που είπες. Οπότε τα λέτε
1: Λεσεψιάνα. Λεσεψιάνους μετανάστες, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω και της εκβάθυνσης του καναλιού και της διαπλάτησης του, είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν από εκεί. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, άνοδος θερμοκρασίας των νερών. Μπαίνουν αυτά τα είδη μέσα, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος λόγω θερμοκρασίας νερού. Και κυρίως δεν υπάρχουν και θηρευτές. Όταν πας κάπου, βρίσκεις φαγητό, βρίσκεις καλές συνθήκες και δεν σε κυνηγάει και κάποιος, τα λέω έτσι λίγο πιο απλά, είναι πολύ πιο εύκολο να εγκατασταθείς και να εξαπλωθείς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα τελευταία χρόνια αυτή τη σημαντική αύξηση των ξενικών ειδών. Ας το πούμε στα Οδεκάνησα, από το 1938-39-40 ξέρουμε τους Γερμανούς. Πλέον οι Δωδεκανήσοι τους έχουμε βάλει μέσα στο διαιτολογιό μας.
0: Γερμανοί,
1: πολύ νόστιμα, εξαιρετικά. Αλλά έχει έρθει και έχουν έρθει το λεοντόψαρο στις αρχές του 2000.
0: Λαγοκέφαλος.
1: Και πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ που το αναφέρεις, γιατί καλό να μην το ξεχνάμε. Είναι 8 είδη της οικογένειας, αυτής της οικογένειας που ανοίγει ο λαγοκέφαλος. Τα οποία δεν καταναλώνονται. Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό είναι να το ακούσει αυτό ο κόσμος. Δεν τα βάζουμε στο πιάτο μας επουδενή. Έχουν μια ισχυρή τοξίνη, την τέτραδο τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το θάνατο.
0: Πώς λέμε, τέτραδο
1: τοξίνη.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία, επειδή πολλοί λένε ότι μπορεί να καθαριστεί, μπορεί οτιδήποτε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η τοξίνη αυτή βρίσκεται και ενδομυϊκά

0: εξαιρετικά νόστιμο το κρέας του. Υπάρχουν και άλλα ξενικά μπαρμπούνια, τρία είδη ξενικών μπαρμπουνιών, ο ξενικός σκάρος, η τρομπέτα.
1: Τρομπέτα.
0: Βεβαίως.
1: Άκου να δεις, τρομπέτα.
0: Εξαιρετικό ψάρι. Και από άποψη βιολογίας, αλλά και από άποψη μορφολογίας.
1: Mm. Και εγώ είχα ακούσει για τα νέου τύπου μπαρμπούνια, τα οποία είναι πώς, πιο μικρά από αυτά που είχαμε μέχρι τώρα. Τα συνηθισμένα διαφέρουν προς τι?
0: Όχι, όχι, δεν είναι ότι είναι πιο μικρά. Δηλαδή, τώρα την πριν δύο εβδομάδες ήμουνα στη Ρόδο, ήταν καλού μεγέθους, ας το πούμε έτσι. Εξαιρετικά έβγεστα, απλά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αν και όπως είπα στα Δωδεκάνησα, επειδή είμαστε οι πρωτοπόροι σε αυτό, είμαστε στην πυλή εισόδου. Ναι. Κύπρος, Δωδεκάνησα, αρχίζουμε σιγά σιγά και τα εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο.
1: Διαφέρουν όμως από τα,
0: διαφέρουν,
1: από τα άλλα, ναι. Όπως και η σκάρη.
0: Η σκάρη όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι,
0: δεν, θα, δεν θα το έλεγα. Ναι. Ο σκάρος είναι από μόνος του και ο δικός μας ο ντόπιος έχει
1: ψάρι,
0: εξαιρετικό ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Για μερακλείδες.
1: Και είχατε κάνει μια εκδήλωση πριν από μερικές μέρες για το Fish Guide και γενικά για το πώς μπορούμε αυτά τα ψάρια να τα βάλουμε στην κουζίνα μας. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον σεφ, τον οποίο θα μας μιλήσει, αλλά μπορεί να μας πεις και εσύ δύο κουβέντες.
0: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη τύπου γιατί θέλαμε να παρουσιάσουμε στους δημοσιογράφους, στον κόσμο, τον επικαιροποιημένο οδηγό υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών. Το Fish Guide που λέμε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά γιατί όπως είπαμε βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση των αποθεμάτων, ότι υπάρχουν προβλήματα, άρα πρέπει... Αναφέραμε ότι ο ψαράς πρέπει να ανοίξει το, να είναι πιο ανοιχτό ο μυαλός, να ακούει δηλαδή, οι επιστήμονες να συμμετέχουν, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η πολιτεία να είναι εκεί και να είναι κοντά να φουγκράζεται και να είναι έτοιμη να αλλάζει πράγματα. Πρέπει να πάρει στα χέρια του και ο καταναλωτής.
1: Βέβαια.
0: Την κατάσταση. Και μέσω του οδηγού υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μπει μέσα, θα διαβάσει, θα ενημερωθεί, πολύ σημαντικό, να μάθει ας πούμε για τα ψάρια, τι ακριβώς είναι, που ακριβώς βρίσκονται. Είναι στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα το πάρω από την αρχή, γιατί αυτός ο οδηγός υπήρχε από το 2015 μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος τότε, αλλά τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ανανεώσει, αποφασίσαμε γιατί πολλοί το ζητούσαν και εμείς οι ίδιοι το θέλαμε. Κάναμε αυτή την ανανέωση, βάλαμε πολύ περισσότερα είδη, πλέον είναι 100 και πλέον είδη μέσα, χωρισμένα σε 4 κατηγορίες, μεσογειακά, ξενικά, υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα. Δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση, εννοείται, στα μεσογειακά και στα ξενικά. Θα μάθει πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες και θα είναι αυτό που θα δώσει, ας πούμε, στον ίδιο τον καταναλωτή τη δυνατότητα να η επιλογή του να σημαίνει κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, θα μπει μέσα, θα δει τα είδη αυτά, το κάθε είδος, ποια περίοδο να παράγεται.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να μην επιλέγουμε να το τρώμε την περίοδο που αναπαράγεται. Ποιο μήκος είναι το επιτρεπόμενο, γιατί υπάρχει βάση νομοθεσίας, σε κάποια είδη, όχι σε όλα. Και όπου δεν υπάρχει, βάση της συνεργασίας μας με επιστημονικούς φορείς, βάλαμε εμείς προτινόμενα μεγέθη. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε τα προτινόμενα, γιατί μερικές φορές και η νομοθεσία δεν μας τα λέει καλά. Όπου το προτινόμενο μέγεθος είναι το μέγεθος το οποίο προτείνουν οι επιστήμονες, έτσι ώστε το ψάρι να έχει γεννήσει μια φορά. Δηλαδή να μην το τρώμε πρωτού γεννήσει, δηλαδή να έχει αφήσει απογόνους, για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακριβώς συνέχεια και επανάκαμψης της θάλασσας. Άρα έχει όλες αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει υπεύθυνα. Και βέβαια εννοείται, επειδή τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι κακό αυτό, να θέλουμε όλοι να ξέρουμε για τη θρεπτική αξία αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας, για το κάθε είδος μπορεί να δει πολύ σημαντικά στοιχεία όπως είναι πρωτεΐνες, όπως είναι τα ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, πολύ σημαντικά. Και να ξέρει τι ακριβώς βάζει στο πιάτο του.
1: Για θρεπτικές ουσίες λοιπόν από όλα τα είδη των ψαριών υπάρχουν. Από ψάρι σε ψάρι αλλάζουν. Εντάξει, αυτό γνωστό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε πρέπει να μείνουμε μακριά από τα λαγοκέφαλα, έτσι, του λαγοκέφαλου.
0: Σίγουρα, σίγουρα αυτό το είδος δεν είναι βρόσιμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά μπορούμε να επιλέξουμε άλλα είδη τα οποία

0: μπορούν να μας δώσουν mm-hmm. κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη θρεπτική αξία, και να μάθουμε και για κάποια είδη τα οποία καλό είναι, είδη τα οποία τα γνωρίζαμε χρόνια, καλό είναι να μην τα βάζουμε στο πιάτο μας, γιατί ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί πάρα πολύ.
1: Κάποιο παράδειγμα από αυτά?
0: Παράδειγμα σίγουρα ο ροφός. Ο ροφός το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα είδος το οποίο είναι ο βασιλιάς των βράχων, mm-hmm. τρόπαιο για τους ερασιτέχνες ψαράδες και όχι μόνο. Αλλά ο πληθυσμός τους μειώνεται πάρα πολύ, έχει μειωθεί mm-hmm. πάρα πολύ. Σίγουρα μπακαλιάρος, από τα πιο υπεραλλιευμένα είδη, ο μεσογειακός μπακαλιάρος, εδώ και αρκετά χρόνια, και δυστυχώς τον καταναλώνουμε σε πάρα πολύ μικρό μέγεθος. Πάρα πολύ είναι το μήκος. Ας πούμε, το ελάχιστο μήκος σύμφωνα με την νομοθεσία είναι 20 εκατοστά και ο μπακαλιάρος αναπαράγεται μετά 35.
1: Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Όπως επίσης είχα διαβάσει και η Σμέρνα υπάρχει, είναι ένα είδος προς, δεν το συναντάμε τόσο συχνά όπως στο παρελθόν. Δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και τι γίνεται όμως τώρα, γιατί πάντα με απασχολεί και στο νησί που πηγαίνω, για τους λαοκέφαλους, βλέπω τους κόσμους που ψαρεύει εκεί στο λιμάνι και υπάρχει πολύ πράγμα. Δεν υπάρχει σκέψη κάτι που να μειώσει όλο το...
0: Υπάρχουν. Σαν ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Ευτυχώς η επιστημονική κοινότητα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό mm. ασχολείται και κάνουν αρκετές προσπάθειες. Για παράδειγμα, ας πούμε, γνωρίζουμε για προγράμματα που έχει τρέξει και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, προσπάθειες για να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους λαοκέφαλους με διαφορετικό τρόπο, αφού δεν μπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Μήπως μπορούσαμε να απενεργοποιήσουμε την τοξίνη αυτή, την τετραδοτοξίνη, και να χρησιμοποιηθεί η σάρκα του σαν ιχθυάλευρο. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που και εγώ γνωρίζω, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει απενεργοποιηθεί σε τόσο καλό βαθμό, ή με την τόση πολλή επεξεργασία δεν είναι καλή η ποιότητα των ιχθυαλεύρων που παράγονται. Έχουμε ακούσει και για το χρησιμοποίηση της τετραδοτοξίνης στη φαρμακευτική και στην κοσμητολογία. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να γελάσουν κάποιοι, ακόμα και για μπότοξ έχει ακουστεί.
1: Mm-hmm. Όλα χρειάζονται.
0: Σίγουρα. Αλλά ναι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Γίνονται προσπάθειες, γνωρίζουμε και στην Κύπρο, όπου τα τελευταία αρκετά χρόνια επιδοτούνται οι αλλοίοι της Κύπρου, έτσι ώστε να τα ψαρεύουν, να τα φερούν δηλαδή από το οικοσύστημα και μετά με καύση, να πηγαίνουν για καύση. Και τώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στην Ελλάδα προσπαθεί να κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την Κρήτη συγκεκριμένα, να δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα. Μίτσι Μπας, διάλεξε σωστά, είναι το σλόγαν σας, έτσι, το σύνθημά σας.
0: Και περίμενα, δεν ήθελα να το πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Ήθελα να ακουστεί ο παλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μίτσι Μπας, λοιπόν, διάλεξε σωστά. Με αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερο Μιχάλη Μαργαρίτη, υπεύθυνος αλλοίας του Βεβέφελας.

0: Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε σε καλό καιρό στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου από την Φωνή της Ελλάδας, την Ελληνική Ραδιοφωνία. Μιλάμε για τα ψάρια σήμερα. Μίτσι Μπας διάλεξε σωστά. Είπαμε τα διάφορα νέα είδη, τα ξενικά είδη που εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες. Πριν πάμε στο πώς συνεργάζεστε και τα θέματα με τους αλλοίς, Μιχάλη Μαργαρίτη, θα ήθελα λίγο να θίξουμε και το θέμα. Μας αρέσει αυτό το σινιακό γαριδάκι. Είναι μια ειδική περίπτωση ψαριού, να το πούμε έτσι, στις θάλασσες, κυρίως κάτω στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι. Είναι εξαιρετικό έδεσμα το θαλασσινό αυτό. Η γαρίδα, η σημειακή, είναι εξαιρετική. Δεν είναι σαν τις άλλες γαρίδες, δεν μεγαλώνει. Το μέγεθός είναι αυτό που βλέπουμε, το μικρό δηλαδή, γιατί πολύ το έχω ακούσει κιόλας ότι μήπως είναι γόνος. Όχι, το μέγεθός του είναι αυτό. Βρίσκεται στην περιοχή των Δωδεκανήσων, αλλά όχι μόνο εκεί. Και στη Σαντορίνη έχει ξεκινήσει και αλλιεύεται. Και στην Ανατολική Κρήτη έχει ξεκινήσει. Αλλά εννοείται ότι Κάρπαθο, Κάσο, Σίμι, Καστελόριζο, Ρόδο, Νήσι, Ροτήλο, Αστυπάλαια και Κο είναι εκεί που βρίσκεται.
0: Κυρίως στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί άραγε αυτό?
1: Ίσως έχει να κάνει και με το, ας το πούμε, υποθαλάσσιο οικοσύστημά του. Γιατί θέλει σπηλιές, θέλει συγκεκριμένα οικοσυστήματα. Υπάρχουν αλλοίς από τις αρχές του 2020-2021, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο όπου είναι συγκεκριμένοι αλλοίς που ψαρεύουν με ειδική άδεια το συγκεκριμένο είδος και μόνο αυτό το είδος ψαρεύουν την περίοδο αυτή, γιατί αλλιεύεται, όποιος πάει να φάει τώρα, είναι φρεσκότατο. Ξεκινάει από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ή Αυγούστου-Ιουλίου.
0: Είναι η περίοδος τώρα τέτοια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Κάποιο άλλο έτσι είδος ψαριού που χρήζει να το αναφέρουμε στις ελληνικές θάλασσες, όπως ας πούμε το σινιακό γαριδάκι? Υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι ξεχωρίζει. Εγώ πάντα όταν μιλάω με ψαράδες ή με κόσμο, αναφέρω ότι θέλει προσοχή, όχι καρχαριοειδή. Δεν τα βάζουμε στο πιάτο μας. Ακόμα και στους ψαράδες το λέμε. Πολλά από τα είδη, έχουμε πάνω από 30 είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες. Πολλά από αυτά προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία, εθνική νομοθεσία. Και επειδή είναι και δύσκολο να καταλάβουμε, να κάνουμε αναγνώριση ποιο είδος είναι ποιο, στους αλλοίς μας εμείς λέμε να μην τα αλλιεύουν, δηλαδή αν προσπαθήσουν, επειδή είναι και είδη τα οποία αντέχουν λιγάκι παραπάνω έξω από το νερό, καλό είναι να τα ελευθερώνουν στη θάλασσα. Άρα
0: μακριά από αυτά.
1: Μακριά από αυτά, ναι.
0: Και τα δελφίνια,
1: είναι σημαντικά είδη
0: τα
1: γενικά για τη λειτουργία.
0: Έχουμε αρκετά στις ελληνικές θάλασσες?
1: Έχουμε, υπάρχουν αρκετά, υπάρχουν αρκετά. Γενικά η θαλάσσια μεγαπανίδα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι, βλέπουμε ότι μας το λένε και οι αλλοίς και από μελέτες, ότι αυξάνει ο πληθυσμός τους και υπάρχει και έντονη αλληλεπίδραση με την αλία. Γιατί είτε μπλέκονται στα δίχτυα.
0: Αυτό
1: είτε...
0: είναι ένα από τα θέματα που μου λένε πολλές φορές οι...
1: Ακριβώς. Και είχαμε τρέξει, αν βέβαια φελάς, είχαμε τρέξει από τα προηγούμενα χρόνια μια πολύ σημαντική μελέτη, εννοείται με την βοήθεια του, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, για να γίνει μια εκτίμηση αυτής της αλληλεπίδρασης, να δούμε και τι ζημιές, να καταγραφεί και η ζημιά στα δίχτυα των ψαράδων και γενικά στο εισόδημα των ψαράδων. Και πάνω σε αυτή την μελέτη στηρίχθηκε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έδωσε για πρώτη φορά αποζημίωση στους αλλοίς από την καταστροφή αυτή λόγω της αλληλεπίδρασης.
0: Ναι. Πολλές φορές συζητώντας στην εκπομπή με αλλοίς και γενικά από τα θέματα που αντιμετωπίζουν, είναι και αυτό για τα δίχτυα που εσχεμένα ή όχι, τα δελφίνια εμπλέκονται εκεί και καταστρέφουν τα δίχτυα τους. Ήθελα να πάμε και στο θέμα της, πριν πάμε στα συνεργασία σας με τους αλλοίς ανά την Ελλάδα και γενικά πώς συμπεριφέρονται, λίγο να μιλήσουμε και ο αχινός είναι και αυτό ένα είδος που θέλει την προσοχή του.
1: Εξαιρετικό. Δεν το περίμενα από την αλήθεια.
0: Είναι νησιώτης, έτσι.
1: Έτσι, σωστά, σωστά. και ο αχινός επίσης αλλιεύεται με ειδική άδεια αλλίας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει μία μείωση, η οποία Ένας λόγος είναι η υπεραλίευση, γιατί θεωρείται εξαιρετικό έδεσμα. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε όλοι, αχινοσαλάτα και όχι μόνο. Επίσης, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει και με τον ξενικό αχινό, ο οποίος μας έχει έρθει, όπου βλέπουμε ότι τον εκτοπίζει. Ναι, ναι, είναι ο κοκκινόπηγος, το έχουμε και μέσα στο Fish Guide αυτό το είδος. Το επιστημονικό είναι το Diadema Septosum,
0: ναι.
1: Όπου σε πολλές περιοχές, ειδικά στο Σαδοδεκάνησα, έχει αρχίσει και εξαφανίζει τελείως τον δικό μας τον αχινό.
0: Σοβαρά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς λέμε, κόκκιν...
1: Ο κοκκινόπηγος αχινός. Η αλήθεια είναι ότι τρώγεται.
0: Mm-hmm.
1: Απλά εμείς, ας πούμε, δεν τον προτείνουμε ακόμα, γιατί είναι στα πολύ πρόσφατα, ας πούμε, που μπήκε. Θέλουμε να δούμε παραπάνω μελέτες. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες στην Ιταλία και στην Αίγυπτο, που αναφέρεται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι βρόσιμος, αλλά μέχρι να μπήκε επίσημα και στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βρόσιμο, είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Mm-hmm. Αλλά αρκετούς έχω ακούσει που τον έχουν δοκιμάσει. Αλλά εμείς αναφέρουμε, παιδιά, περιμένετε. Να είμαστε σίγουροι.
0: Έτσι. Πριν πάμε στη σχέση και στη συνεργασία σας με το Ζαλίς, τα πλαστικά είναι και αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζετε.
1: Είναι και τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά, καταλαβαίνουμε. Είμαστε σε θάλασσα, όπως είπαμε, η Μεσόγειος κατοικείται χιλιάδες χρόνια. Έχει κάποια θέματα, τα τελευταία χρόνια... θέματα εννοώ ρύπανσης. Τα τελευταία χρόνια η πλαστική ρύπανση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετέχουμε σε καθαρισμούς ακόμα, mm-hmm. και σε αυτό που λέμε εμείς τα εργαλεία φαντάσματα, που είναι δίχτυα φαντάσματα ή παραγάδια. Αληφτικά εργαλεία τα οποία έχουν μείνει κάτω στη θάλασσα, γιατί, ας πούμε, έτσι και κανέναν αληφτικό όρο, έχουν γαντάρει κάτω και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν οι ψαράδες. Και τα βλέπουμε ότι αυτά συνεχίζουν και ψαρεύουν. Είναι μια πλαστική ρύπανση αυτή. Ή κάνουμε καθαρισμούς σε παραλίες και βλέπουμε, ας το πούμε, από απορρυπαντικά από το 1987 έχει τύχει να δω εγώ. Και όχι μόνο από Ελλάδα, και από άλλες χώρες που τα έχει φέρει η θάλασσα σε εμάς. Και περιμένουμε να δούμε, όπως είπαμε και πριν, με τα μικροπλαστικά τι ακριβώς γίνεται.
0: Γίνονται προσπάθειες, έτσι, για το, όσο μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό το θέμα, και γίνονται και από άλλες πηγές, ας πούμε, μολύνεται η θάλασσα με τα απορρίμματα πολύ πιθανόν από τα πλοία, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Και από άλλες πηγές, οι οποίες μπορεί να έρθουν στα επόμενα χρόνια, ελπίζουμε να μην έρθουν, η εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων που ακούγεται ότι...
0: Και αυτό ακριβώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι, και για τα θαλάσσια πάρκα τα οποία είχαν ανακοινωθεί ότι υπάρχουν, και αυτό θα βοηθήσει την κατάσταση.
1: Η δημιουργία τους, νομίζω τώρα είμαστε πολύ κοντά και στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.
0: Mm-hmm.
1: Μας είχαν αναφέρει από τον ΟΦΠΕΚΑ ότι, δηλαδή, το είχαν πει δημόσια ότι μέσα στο Μάιο θα γίνει και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, τουλάχιστον για το Θαλάσσιο Πάρκο Νότιο Κυκλάδων Αιγαίου. Εντάξει, είναι μια αρκετά σημαντική κίνηση. Ελπίζουμε να γίνει με τη σωστή διαχείριση για να μπορέσει να υπάρχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί να είναι μόνο στα χαρτιά ή να μόνο στις ανακοινώσεις δεν είναι αρκετό. Σαν κίνηση είναι πολύ σημαντική.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντική.
0: Όπως σημαντική είναι και το προεδρικό διάταγμα για την Αμοργό, ή για κάποιο άλλο νησί.
1: Και για την Αμοργό έχει βγει, αλλά και για τη Γιάρο.
0: Για τη Γιάρο, μπράβο.
1: Την προστασία της Γιάρου, ναι.
0: Που εκεί και οι Αλείς βοήθησαν με την συμπεριφορά τους, ούτως ώστε να τηρείται αυτή η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ τους. Και θέλω να πάμε τώρα στο θέμα της σχέσης σας και της συνεργασίας με τους Αλείς.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα όσον αφορά για τη Γιάρο. Και νομίζω ίσως θα άξιζε να μιλήσετε και με έναν συνάδελφο, ο οποίος ασχολείται τα τελευταία 13 χρόνια με τη Γιάρο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όντως έγινε πάρα πολύ δουλειά, συμμετείχαν οι Αλείς. Το αποτέλεσμα ήταν το ΠΙΔΕΛΤΑ, το προεδρικό διάταγμα, ας πούμε, έτσι, ολοκληρωμένα, της Γιάρου και την προστασία της. Αλλά θα άξιζε έτσι μια συνέντευξη μαζί του για να σας πει όλο το ιστορικό ακριβώς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους Αλείς από το 2015-16 και μέσω μεσογειακής πρωτοβουλίας, όπου όλα τα γραφεία, σχεδόν όλα τα γραφεία στην Μεσόγειο, δουλέψαμε τους μικρούς παράκτους Αλείς, ας το πούμε έτσι. Εμείς εδώ επιλέξαμε την περιοχή των Βορείων Κυκλάδων, Σύρο, Άνδρο, Κύθνο, να δουλέψουμε μαζί τους, στοχεύοντας σε τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι να δουλεύουν βιώσιμα, να χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές αλίας, οι οποίες όμως θα έχουν προκύψει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Δηλαδή όχι ότι έρχεται κάποιος επιστήμονας, είτε περιβαλλοντική οργάνωση ή οποιοδήποτε και τους λέει θα κάνετε αυτό, μέσα από συζήτηση να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε, να σχεδιάσουμε και να υιοθετήσουν οι ψαράδες και να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές που είναι καλό και για το δικό τους το επάγγελμα, αλλά και για τη θάλασσα γενικά. Επίσης δράσεις για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Και δεν λέω βελτίωση του εισοδήματος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το εισόδημα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιωτικού επίπεδου. Το να μειώσεις τις ώρες που είσαι σε ένα επικίνδυνο πεδίο, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η θάλασσα, ή οι ώρες που είσαι παραπάνω μαζί με την οικογένειά σου, είναι αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε, τρίτος ας το πούμε έτσι πυλώνας, ήταν να δουλέψουμε έτσι ώστε να καταθέσουμε μια πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για για τις συμμετοχικές διαδικασίες να ενσωματωθούν να γίνει σαν επίσημος τρόπος διαχείρισης αλίας. Το έχουμε καταθέσει από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι ψαράδες το υποστηρίζουν, γιατί αυτό έγινε μέσα από μια διαδικασία ζύμωσης, συναντήσεων πολλών με αλιευτικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κεφαλονιά, μέχρι τη Ρόδο. Μιλήσαμε επιστήμονες πάρα πολλούς, με διοικητικούς υπαλλήλους, και είναι πολύ σημαντικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου τάσεται υπέρ και προτείνει ότι παιδιά κάτι πρέπει να γίνει. Να ακούσουμε την πρόταση του ΒΒΦΛΑΣ. Η διαχείριση αλίας πρέπει να γίνεται με συμμετοχικό τρόπο.
0: Με όλους τους φορείς, με όλους όσοι έχουν θέση και όλοι ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά. Και η υπεραλίευση είναι ένα θέμα επίσης, έτσι. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, γιατί θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της κουβέντας μας, Μιχάλη Μαργαρίτη. Εν κατακλείδη, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Εντάξει, πάντα μου αρέσει να αφήνω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί αρχίζουμε και ακούμε. Και είναι πολύ καλό αυτό. Και το περίεργο είναι ότι αρχίζουν και ακούνε πρώτα οι ψαράδες. Κάποιος θα περίμενε θα ακούγει πρώτα η πρώτη πολιτεία. Έχει, ας πούμε, πιο ευήκο αότα είναι των αλλιέων. Και από κοντά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι...
0: Όλοι ευαισθητοποιούνται λοιπόν, όλοι βλέπουν ότι κάτι πρέπει να γίνει και λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω του ότι αντιμετωπίζουμε και άλλα θέματα, και φυσικά μας ανησυχούν και οι λαγοκέφαλοι, έτσι. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Θα κλείσουμε, γιατί έχουμε μετά να μιλήσουμε και με δύο ακόμα συναδέλφους, συνεργάτες σου, στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Μιχάλη Μαργαρίτη, πριν σε αποδεσμεύσω, ποιο είναι το μήνυμά σου, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της θάλασσας και στους ναυτικούς μας, το μήνυμά σου?
1: Α, τώρα εντάξει, αυτό είναι... επειδή ανέφερες και τη λέξη ναυτικούς, δεν θέλω να πω κάποιο μήνυμα. Απλά επειδή και ο αδερφός μου είναι ναυτικός, αυτό που λέω πάντα στους ναυτικούς: καλές θάλασσες και ο Άης Νικόλας στην πλώρη σας.
0: Και ο Άης Νικόλας στην πλώρη σας. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Καλές θάλασσες.
2: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας και φυσικά οι καλές θάλασσες μας ταξιδεύουν, σας ταξιδεύουν στο χώρο του θαλάσσιου πλούτου, των θαλασσών μας και της ναυτιλίας φυσικά. Σήμερα μιλάμε για το Fish Guide, για το πλούτο των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες. Θα μιλήσουμε τώρα και για τα λιβάδια Ποσειδονίας. Μαζί με τον Μιχάλη Μαργαρίτη, τον υπεύθυνο αλίας του WWF Ελλάς, προσκεκλημένη μας είναι η συνεργάτη θαλάσσιου προγράμματος στο WWF Ελλάς, Νικόλ Γκόντσιλ, την οποία και ευχαριστούμε και καλημερίζουμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Νικόλ, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αλήθεια, Νικόλ, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Μιχάλη Μαργαρίτη προηγουμένως γύρω από τα ψάρια στις θάλασσές μας και τα νέου τύπου, τα ξενικά που λέμε. Όμως πάμε όμως τώρα να θίξουμε και το θέμα λιβάδια της Ποσειδονίας. Βάλε μας λίγο σε αυτόν τον κόσμο, βούτυξε μας κάτω εκεί στο βυθό και περιέγραψε μας και τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Η Ποσειδονία λοιπόν, η ωκεάνιος όπως αποκαλείται, είναι ένα θαλάσσιο φυτό το οποίο συχνά μπερδεύουμε με φύκια, πολύ συχνά ακούμε να αποκαλούν τις Ποσειδονίες φύκια, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό όπως αυτά που συναντάμε στην στεριά, το οποίο έχει ρίζες, άνθη, καρπούς και φύλλα και δημιουργεί εκτεταμένα υποθαλάσσια λιβάδια τα οποία διαδραματίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο για τη θαλάσσια ζωή. Εκεί βρίσκουν τροφή και καταφύγιο εκατοντάδες είδη ψαριών και άλλων οργανισμών. Πολλά από αυτά είναι για είδη τα οποία έχουν εμπορική αξία και αλλιεύονται. Οπότε χωρίς υγιή λιβάδια που αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήματος δεν μπορούμε να μιλάμε για υγιή θάλασσα επί της ουσίας. Αυτά τα λιβάδια έχουν μια πληθώρα σημαντικών υπηρεσιών, οικοσυστημικές υπηρεσίες τις αποκαλούμε και άρα πολύ σημαντικά ωφέλη τόσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και για τον άνθρωπο. Αν θέλετε να αναφέρω κάποιες από αυτές,
0: βεβαίως.
1: Για παράδειγμα, τα λιβάδια προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση, καθαρίζουν το νερό, αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και παράλληλα απελευθερώνουν και οξυγόνο και συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με αυτόν τον τρόπο.
0: Άκουσα σε ένα αντίστοιχο συνέδριο πρόσφατα ότι αποτελούν και σαν ένα είδος κυματοθράφστη τα θαλάσσια
1: πολύ
0: λιβάδια.
1: Σωστά. Έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν τα ιζήματα του πυθμένα και παράλληλα τα φύλλα τα οποία ξεβράζονται στις ακτές προστατεύουν τις ακτές μας από τη διάβρωση. Mm-hmm. Οπότε διαδραματίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο που περιγράψατε του κυματοθράφστη.
0: Και χαρακτηρίζονται και ως τα μπλε δάση της Μεσογείου.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ιδιότητα να δεσμεύουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και να τον διατηρούν αποθηκευμένο για πάρα πολλά χρόνια.

0: Τα θαλάσσια λιβάδια υπήρχαν έτσι, υπήρχαν από τότε που υπάρχει και η ζωή στη θάλασσα. Απλώς εμείς έχουμε ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το τομέα, γύρω από αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος ως προς την ενημέρωση έτσι, και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και διάθεση συνεργασίας, γιατί και η προστασία της θάλασσας φυσικά δεν μπορεί να γίνει χωρίς και τη συμμετοχή όλων. Εμείς τώρα στο WWF Ελλάς επικεντρωνόμαστε στην αντιμετώπιση μιας επίσης πολύ κρίσιμης απειλής, όντως και μια τουριστική χώρα η Ελλάδα, η οποία είναι η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία των σκαφών, που υποβαθμίζει σημαντικά τα λιβάδια προστονίας.
0: Είπες δύο πολύ σημαντικές έννοιες, κλειδιά να το πούμε έτσι, αγκυροβολία σκαφών και την διάθεση συνεργασίας. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Πάμε διάθεση συνεργασίας. Με ποιους, πάνω σε τι και με ποιους φορείς, ναι.
1: Εμείς συνεργαζόμαστε έτσι με τοπικές αρχές και επαγγελματίες της θάλασσας, όπως με φορείς του τουρισμού, ψαράδες κλπ. Και προωθούμε λύσεις που μπορούν ουσιαστικά να μειώσουν τις πιέσεις στα λιβάδια Ποσειδονίας και όχι μόνο, και σε άλλα θαλάσσια λιβάδια και σημαντικούς οικοτόπους. Και προωθούμε λύσεις όπως είναι η εγκατάσταση, για παράδειγμα, οικολογικών αγκυροβολίων. Αλλά παράλληλα προωθούμε και προσπαθούμε να ενημερώσουμε ως προς το πόσο σημαντική είναι η προστασία και η διατήρηση των λιβαδιών Ποσειδονίας για τη διατήρηση της υγείας και των ελληνικών θαλασσών, αλλά και της υγείας της Μεσογείου ευρύτερα.
0: Νικόλ Γκόντσιλ, είπες προηγουμένως αγκυροβόλια σκαφών είναι, να το πούμε έτσι, ένας σημαντικός έτσι, παράγοντας, ένας κίνδυνος κατά των λιβαδιών αυτών.
1: Υποβάθμισης.
0: Ναι, ναι. Πες μας δύο κουβέντες για αυτό και μετά να πούμε και αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κίνδυνοι που εγκυμονούν γύρω από τα λιβάδια.
1: Η αγκυροβολία ουσιαστικά, η ανεξέλεγκτη μάλλον αγκυροβολία, έχει τη δυνατότητα, προκαλεί μια μηχανική υποβάθμιση ουσιαστικά και διατάραξη των λιβαδιών, όπου τόσο οι άγκυρες όσο και οι αλυσίδες οι οποίες σέρνονται πάνω στα λιβάδια, στις περιοχές με θαλάσσια λιβάδια, καταστρέφουν πολύ μεγάλες εκτάσεις τους, όπως και αφήνουν νεκρά ριζώματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν πολύ σημαντικά και τις αποθηκευμένες ποσότητες άνθρακα, οι οποίες διατηρούνται τόσα χρόνια ουσιαστικά στον πυθμένα και τα οποία και οι οποίες απελευθερώνονται ξανά στο νερό.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό προηγουμένως ανέφερες τη λέξη οικολογικά αγκυροβόλια.
1: Σωστά. Τα οικολογικά αγκυροβόλια μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση. Πρόκειται για κάποιες σταθερές κατασκευές οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα, ώστε αντί για τη ρήψη άγκυρα, στα σκάφη να μπορούν και να προσδένουν σε αυτά και να μην προκαλείται αυτή η υποβάθμιση εξαιτίας αγκυροβολίας.
0: Το θέμα είναι αν θα μπορούν να υπάρχει μια συνεργασία και με τους υπόλοιπους που εμπλέκονται σε αυτό και κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό το θέμα.
1: Βέβαια, αυτό είναι η συνεργασία τόσο και με επιστημονικούς φορείς αλλά και με τοπικούς φορείς και τις αρχές είναι κρίσιμη σημασία.
0: Μιχάλη, Μαργαρίτη, έχεις και εσύ κάτι να προσθέσεις, θες να ρωτήσεις κάτι την Νικόλ, αφού είμαστε εδώ παρέα όλοι?
2: Νομίζω πως όχι, η Νικόλ πάντα είναι απίστευτα εμπεριστατωμένα, ό,τι θα πει είναι εξαιρετικό.
0: Μπράβο. Ωραία, είδες. Αν δεν ευλογήσεις, πώς το λένε, το σπίτι σου να πέσει να σε πλακώσει.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε
1: απλά να... ίσως ναι. Να αναφέρω εδώ ότι δεν είναι η μοναδική απειλή φυσικά η αγκυροβολία που αντιμετωπίζουμε.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε όλα στα υπόψη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Καλές θάλασσες. Βάρδια Σεβάτου, μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, παιδιά, επανήλθαμε και είναι η επόμενη μας ερώτηση. Νικόλ Γκόντσιλ, που είσαι η συνεργάτητα του θαλάσσιου προγράμματος στο WWF Ελλάς, πες μας από τι άλλους κινδύνους απειλούνται τα λιβάδια Ποσειδονίας στις θάλασσές μας.
1: Καταρχάς να αναφέρω ότι οι βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και εκτός από την ανεξέλεγκτη εγκυροβόληση σκαφών, την οποία αναφέραμε και νωρίτερα, μιλάμε και για την παράκτια ανάπτυξη, για εργασίες παράκτιας ανάπτυξης, για ρύπανση, μιλάμε για καταστρεπτική χρήση ουσιαστικά σειρώμενων αλλιευτικών εργαλείων όπως είναι οι τράτες βυθού, αλλά μετά υπάρχει και η εξάπλωση ξενικών και εισβολικών ειδών, αλλά και η επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση των θαλασσών μας.
0: Η αλλαγή θερμοκρασίας στις θάλασσές μας είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, έτσι, κλιματική αλλαγή.
1: Επηρεάζει σημαντικά και ευνοεί και την εξάπλωση των εισβολικών ειδών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να καταλαμβάνουν τη θέση των λιβαδιών Ποσειδονίας όταν ένα λιβάδι καταστρέφεται.
0: Η λειτουργία υδατοκαλλιεργιών πάνω από θαλάσσια λιβάδια και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Φυσικά, δική μου παράληψη είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική απειλή που υποβαθμίζει τα λιβάδια Ποσειδονίας και τα θαλάσσια λιβάδια ευρύτερα.
0: Και γενικά εσείς ως WWF Ελλάς και γενικά που έχετε ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς βλέπετε την ανταπόκριση των φορέων και των ανθρώπων γενικά που ασχολούνται με αυτό το θέμα?
1: Υπάρχει η πρόθεση και ακριβώς επειδή όπως αναφέραμε και νωρίτερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξημένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη σημαντικότητα αυτών των οικοσυστημάτων. Είμαστε αισιόδοξοι, πηγαίνει προς το καλύτερο, αλλά φυσικά ακόμη είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές είναι ένα κομβικό εργαλείο που μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των διαφορετικών οικοτόπων και ειδών που οι θάλασσές μας φιλοξενούν. Ναι, και η συνεργασία επίσης φυσικά με επιστημονικούς φορείς.
0: Υπάρχουν και τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε θίξει αυτό το θέμα προηγουμένως με τον Μιχάλη, που και εκεί ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει και σοβαρά μάλιστα για την διαφύλαξη του πλούτου μας.
1: Ακριβώς. Απαιτείται η θεσμοθέτηση μέτρων τα οποία θα διασφαλίσουν την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών.
0: Και έχετε βγάλει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, τα λιβάδια Ποσειδονίας στα μπλε δάση της Μεσογείου. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ για το διατάφτη της κουβέντας μας.
2: Αρκετό καιρό πριν από αυτό και αυτό ζούσε ένα αρχαίο ανώτερο φυτό με ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως ακριβώς και τα φυτά της ξηράς που μέχρι σήμερα κατάφερε να επιβιώσει μόνο εδώ. Εδώ καλύπτει το 70% της ακτογραμμής, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος. Τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι καταφύγιο για κάποιους, προστασία για άλλους και οι πνεύμονες των θαλασσών μας. Είναι φυσικές αποθήκες άνθρακα, με δυνατότητα κατακράτησης άνθρακα που ξεπερνά αυτή ενός υγιούς τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Στα τελευταία 50 χρόνια υπολογίζεται ότι το 29% της έκτασης των θαλάσσιων λιβαδιών έχει χαθεί παγκοσμίως, περιορίζοντας μοιραία την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα των λιβαδιών.

0: Ωραίο, ωραίο το βιντεάκι σας από την WWF. Αλήθεια, εσύ, η Νικόλ Γκόνσιλ, το Γκόνσιλ τι είναι, από πού είναι, πώς προήλθε?
1: Είμαι αγγλικό, ο μπαμπάς μου είναι Άγγλος, οπότε εξού και το...
0: Και σε κέρδισε η Ελλάδα, ε?
1: Ναι, παρότι... Ναι,
0: η μαμά Ελληνίδα.
1: Η μαμά Ελληνίδα, ναι. Παρότι έχω ζήσει και στο εξωτερικό, ναι, η Ελλάδα με έχει κερδίσει.
0: Και το γαλάζιο της και η θάλασσα της, ε?
1: Φυσικά, κατά κύριο λόγο.
0: Τι είναι η θάλασσα για την Νικόλ Γκόνσιλ?
1: Η θάλασσα είναι πνοή ζωής. Αυτή είναι η πρώτη έτσι, φράση η οποία μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή.
0: Πνοή ζωής. Και πώς εσύ, Νικόλ, μπλέχτηκες με την καλή έννοια στο WWF και έτσι έχεις μπει για τα καλά σαν συνεργάτηδα αυτού του προγράμματος?
1: Η αλήθεια είναι πως είχα από πολύ μικρή ηλικία έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με το περιβάλλον ευρύτερα, αλλά και ειδικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε αυτό ήταν το κίνητρο για να σπουδάσω κιόλας το αντικείμενο. Mm-hmm. Οπότε ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι καταπιάνεσαι εκεί. Έχει πεδίο δόξης λαμπρών, έχει πολλή δουλειά από ό,τι φαντάζομαι και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν, όλοι οι φορείς και όλοι, ο κάθε πολίτης που έχει ευαισθησίες να είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Προσπάθεια, επιμονή και υπομονή.
0: Αυτό είναι το μήνυμά σου που θέλεις να στείλεις έξω στους ανθρώπους και γενικά σε όσους εμπλέκονται σε αυτό το χώρο?
1: Νομίζω πως θα είχε νόημα να κλείσω με το γεγονός πως αν προστατεύσουμε το περιβάλλον και ειδικότερα λόγω της συζήτησης τώρα της θάλασσής μας, πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι ουσιαστικά προστατεύουμε το μέλλον της αλληλείας των ακτών μας, mm-hmm. συνολικά της θαλάσσιας ζωής και κατ' επέκταση και της δικής μας υγείας.
0: Έτσι. Και τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Μιχάλη, θες να ρωτήσεις κάτι, θες να πεις κάτι στη συνάδελφό σου?
2: Όχι, νομίζω δεν θα ήθελα κάτι να τη ρωτήσω. Είναι, αυτό μόνο που θα ήθελα να πω είναι πολύ σημαντικό, επειδή βλέπω τις δράσεις που κάνουν για τα θαλάσσια, για τα λιβάδια Ποσειδονίας. Είναι πολύ σημαντικό το να βλέπουμε μικρά παιδιά, νέα παιδιά, να έχουν όρεξη να ακούσουν και να μάθουν για αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε και πριν η Νικόλ. Το πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή μας, για το θαλάσσιο περιβάλλον. Και αν πιάσουμε τις μικρές ηλικίες, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ακριβώς.
2: Το μέλλον.
0: Πολύ σωστή η επισήμανση, Μιχάλη, Μαργαρίτη. Όντως έτσι είναι, Νικόλ. Πηγαίνετε και στα σχολεία, γίνονται ενημερώσεις ή έρχονται νέοι κοντά σας και μαθαίνουν για όλα αυτά που κάνετε?
1: Ναι, φυσικά. Και πολύ σωστά ανέφερε ο Μιχάλης ότι είναι κρίσιμο έτσι και τα νεαρά παιδιά από πολύ νωρίς να γνωρίζουν και να ενημερώνουν και να επηρεάζουν και τους γονείς.
0: Mm-hmm. Τα παιδιά τα παιδιά πραγματικά περνάνε μηνύματα, εισπράττουν σαν σφουγγάρι και μπορούν να περάσουν mm-hmm. και πολλά μηνύματα και πολύ καλά κάνετε. Μπορεί ο κόσμος να δει περισσότερα στο site του WWF, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι όλες τις δράσεις μας. Και να πούμε ότι πολύ συχνά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι και οι ζημιές που γίνονται αρκετές φορές δεν γίνονται από πρόθεση αλλά από άγνοια. Οπότε mm-hmm. ναι, η ενημέρωση του κοινού είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλ Γκόνσιλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ και καλή συνέχεια στη συζήτησή σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η Νικόλ Γκόνσιλ, συνεργάτηδα του θαλάσσιου προγράμματος στο WWF Ελλάς.

0: Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου. Ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα για το θαλάσσιο μας πλούτο, για τα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες, όπως μας τα μεταφέρουν, και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη WWF και για τα λιβάδια Ποσειδονία. Όμως τώρα θα πάμε να συζητήσουμε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Πώς, ας πούμε, τα ψάρια των ελληνικών θαλασσών και δει τα νέου τύπου ψάρια μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι μας και να τα απολαύσουμε με τη βοήθεια ενός καταξιωμένου σεφ, του Γιώργου Τσούλη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε που βρήκε λίγο χρόνο να μας πει δύο κουβέντες. Γιώργο, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πολύ σωστά είπατε, εξειδικευμένο αλλά πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει σιγά σιγά όλος ο κόσμος να αρχίσει να ευαισθητοποιείται πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται πρόβλημα και παγκόσμιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, Γιώργο Τσούλη, τι θες να πεις με αυτό?
1: Θέλω να πω ότι γενικά οι θάλασσες κινδυνεύουν λόγω της κλιματικής αλλαγής πρωτίστως, mm-hmm. που αυτό συνεπάγεται στο ότι μεταναστεύουν ξενικά είδη ψαριών, που άλλωστε γι' αυτό συζητάμε εδώ και δύο χρόνια, mm-hmm. Και βάλε με το WWF Ελλάς, ότι έρχονται σε ελληνικές θάλασσες ξενικά είδη ψαριών, τρώνε την τροφή των ήδη υπάρχοντων ψαριών που υπάρχουν σε ελληνικές θάλασσες, που είναι αυτά τα ψάρια που ξέρουμε όλοι και τρώμε. Mm-hmm. Αρχίζει ο πληθυσμός τους και μειώνεται των ελληνικών ψαριών, και έτσι δυστυχώς οι ψαράδες πλέον μαζεύουν μόνο ξενικά είδη ψαριών που ο κόσμος τα φοβάται, επειδή δεν τα γνωρίζει πιο πολύ. Αυτό συμβαίνει, με αποτέλεσμα και οι ψαράδες να μην μπορούν να δουλέψουν, και το ελληνικό ψάρι πλέον η τιμή του φρέσκου ψαριού να έχει εκτοξευθεί, γιατί είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός. Οπότε αυτό είναι που παλεύουμε με το WWF Ελλάς, mm-hmm. να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στο να ξεκινήσει να τρέφεται με ξενικά είδη ψαριών, που και αυτά είναι εξίσου νόστιμα και εξίσου θρεπτικά. Και βέβαια αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε εγώ αυτό το ξεκίνησε η δραστηριότητά μου πάνω στη βιωσιμότητα της αλληλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν με επέλεξα να είμαι ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, που μίλησα με τον Υπουργό Ωκεανών της Ευρωβουλής, με τη Waterline, που μιλήσαμε και είπαμε διάφορα.

0: Οπότε λοιπόν εσύ έχεις μεταφέρει και στην Ευρωβουλή όλες τις ανησυχίες,
1: ναι,
0: σαν ειδικός στο χώρο της μαγειρικής.
1: Σωστά, σωστά. Με είχαν επιλέξει σαν μάγειρα από την Ελλάδα. Υπήρχαν άλλοι δύο καταξιωμένοι σεφ από το εξωτερικό. Ο Τζέιμι Όλιβερ ήταν από την Αγγλία, από την Ισπανία ήταν ο Λορκά, και ήταν κάποιοι άλλα δύο άτομα, μία δημοσιογράφος με Πούλιτζερ και άλλοι δύο σκητσογράφοι που ασχολιόντουσαν με τη θαλάσσια μόλυνση. Ναι, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το event, αν θέλετε πείτε το, ονομάζεται Green Week, η Πράσινη Εβδομάδα δηλαδή, όπου κύριος στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σε θέματα του περιβάλλοντος, και είχε ως θέμα την προκειμένη περίοδο που ήμουν εγώ, τη βιώσιμη αλληλεία.
0: Και εσύ πώς τους προκάλεσες ή πώς τους, ας πούμε, κέντρισες στο ενδιαφέρον, με ποιο τρόπο, τι είπες περίπου, πού ρηστράφηκες και έδωσες το στίγμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός πυλώνας της ομιλίας μου ήταν να προσέχουμε το περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούμε λίγο στο θέμα της ανακύκλωσης, στο να μην πετάμε σκουπίδια στις θάλασσες, αυτό που ούτως ή άλλως τόσα χρόνια, θυμάμαι από μικρό παιδί που ήμουνα στην τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα, δεν πετάμε σκουπίδια σε θάλασσες και αχτές. Δηλαδή ούτως ή άλλως αυτό υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Τις καμπάνιες με το γλάρο που λέμε.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό μου είχε
0: μείνει. Η Ελμέπα. Ναι.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Οπότε αυτός ήταν ο βασικός μου πυλώνας, ότι να προσέχουμε το περιβάλλον, και δεύτερον είναι ότι πρέπει να υπάρξει μόρφωση στον καταναλωτή πότε πρέπει να τρώει ψάρια. Δυστυχώς, και αυτό είναι και λάθος δικό μας, ενώ των επαγγελματιών στα μαγαζιά, το ότι δεν γίνεται όλο το χρόνο να τρώμε καλαμάρι, δεν γίνεται όλο το χρόνο να τρώμε χταπόδι, και όταν ο καταναλωτής το ζητάει συνέχεια και εμείς το δίνουμε, άρα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχουμε εμείς οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Που αυτό συνεπάγεται με άλλα πράγματα, αλλά εννοώ ότι προκειμένου να βιοποριστεί ένα μαγαζί πρέπει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, πρέπει να τα δίνει όλα για να έχει δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η λύση, και αυτό έλεγα, το ότι όλα τα ψάρια έχουν συγκεκριμένες περιόδους που πρέπει να καταναλώνονται, υπάρχουν κάποιοι περίοδοι που αναπαράγονται που δεν πρέπει να τρώμε αυτά τα ψάρια, που δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία και στους ηθιοπόλες αλλά και, και στους καταναλωτές.
0: Εδώ, Γιώργο Τσούλε, παλιότερα βλέπαμε ότι, ξέραμε μάλλον, ότι η ντομάτα θα φας τη συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα τρως και το χειμώνα.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν τα πράγματα ούτως ώστε να μπορούμε να πουλάμε ντομάτα όλο το χρόνο, αλλάζει και το κλίμα. Δηλαδή πλέον το βλέπετε κι εσείς και το καταλαβαίνετε, ότι περισσότερο χρόνο εδώ στην Ελλάδα καλοκαίρι είναι από ότι χειμώνας. Έτσι, βαρύ χειμώνα να κάνει σύνολο 10 μέρες. Και αν. Οπότε αυτό έχει επιπτώσεις και στον αγροτικό τομέα. Το ότι κάποια φρούτα, λαχανικά, ζαβατικά που τα είχαμε μόνο το καλοκαίρι, τώρα μπορεί να πηγαίνει μέχρι Οκτώβριο, μέχρι Νοέμβριο, γιατί έχει
0: είναι
1: ακόμα
0: και τα θερμοκήπια, βέβαια. Εντάξει,
1: είναι και τα θερμοκήπια, φυσικά.

0: Είπες προηγουμένως, Γιώργο, για το ότι κάποια είδη δεν τα γνωρίζουν τα ξενικά ψάρια οι καταναλωτές, αλλά υπάρχουν όμως, όπως μας έλεγε και προηγουμένως ο Μιχάλης Μαργαρίτης, και ένα απαγορευμένο είδος, ο λαγοκέφαλος.
1: Είναι τοξικό αυτό, μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε. Πάνω σε αυτό γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ούτως ώστε να απομακρύνουν αυτό το ψάρι από τις ελληνικές θάλασσες και προσπαθούν να βρουν τρόπους πώς, όταν θα το παίρνουν από τη θάλασσα, τι να το κάνουν και πώς να το αξιοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο ψάρι που δεν τρώγεται. Ναι. Το λεοντόψαρο, από την άλλη, που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι τοξικό, δεν είναι τοξικό, μόνο όταν είναι ζωντανό από τις βελόνες που έχει, από τα αγκαθάκια που έχει, σωστά, πάνω του, μπορεί να φέρει πόνο, αλλά όταν θανατώνεται το ψάρι το συγκεκριμένο, γίνεται μια χαρά, γίνεται μια υπέροχη σούπα.
0: Αυτό
1: μπορείς να το κάνεις ό,τι
0: θέλεις. Και είναι μεσημέρι και πεινάμε τώρα, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο Τσούλη, φτιάξε μας, βάλε μας στο τραπέζι, τι θα μας έκανες με αυτά τα ξενικά ψάρια, αλλά και με τα παραδοσιακά που έχουμε, ένα-δύο ωραία, έτσι, έστω και ραδιοφωνικά, φτιάξε μας λίγο την όρεξη.
1: Αυτό που είχα μαγειρέψει και όλα στην Κύθνο, όταν είχαμε πάει με έναν ψαρά παρέα με το WWF να ψαρέψουμε Γερμανούς, δεν ξέρω αν έχετε φάει.
0: Βέβαια, και στην Κάσο εγώ έχουμε τέτοια, έχουμε.
1: Μπράβο, και να ξέρετε ότι η Γερμανία είναι και το δημοφιλέστερο ψάρι στην Κύπρο. Ο Γερμανός στην Κύπρο, η τιμή του είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, το τρώνε πάρα πολύ εκεί. Ναι.
0: Εδώ δεν είναι από τα ακριβά ψάρια.
1: Όχι, εδώ πολύ σωστά είναι πάμφθινο το ψάρι. Είναι εξαιρετικό ψάρι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε την πέτσα από το ψάρι, και αν δεν μπορείτε εσείς, πείτε στο ψαρά να σας πάρει, να σας βγάλει την πέτσα, και μπορείτε να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο μπουρδέτο, παιδιά. Αυτό είχα κάνει λοιπόν και στην Κύθνο που είχα πάει. Μπορείτε δηλαδή μέσα σε μια κατσαρόλα να βάλετε λίγο κρεμμύδι, να το καραμελώσετε μαζί με σκόρδο σε χαμηλή φωτιά, και έπειτα να ρίξετε μπαχαρικά, να ρίξετε πάπρικα καπνιστή, να ρίξετε λίγο μουστάρδα σκόνη, να ρίξετε λίγο γαρίφαλο, κανέλα, όλα σε σκόνη. Λίγο μπούκοβο, να σοτάρετε τα ξερά μπαχαρικά, να βγάλουν όλα τα αρώματα, και έπειτα από αυτό το πολύ ωραίο αρωματικό στρωματάκι, να το πω έτσι, που έχετε δημιουργήσει μέσα στην κατσαρόλα, να ρίξετε από πάνω τα ψάρια, τους Γερμανούς, και να τα ψήσετε μαζί με τριμμένη ντοματούλα και να σιγοβράσουν, και μπορείτε να το συνοδεύσετε αυτό το κοκκινιστό, το υπέροχο και μυρωδάτο, είτε με μακαρόνια, είτε με πουρέ πατάτας, είτε με πατάτες τηγανιτές, είτε με ριζάκι. Είναι εξαιρετικός μεζές. Ακόμα και σκέτος με ψωμί για να βουτάς με στη σάλτσα, είναι ένα από τα καλύτερα
0: ερέσματα,
1: και καλοκαιρινό.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό που λέω αυτά τα δύο χρόνια που είμαι παρέα με το WWF είναι ότι, ξέρετε, μέσα στην κουζίνα δεν χρειάζεται ούτε να έχεις πολύ ακριβά υλικά, ούτε να έχεις πάρα πολλά υλικά. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνεις.
0: Έτσι.
1: Και ό,τι και να έχεις, θα σου βγει νόστιμο. Και μιλάμε για τον Γερμανό, που σίγουρα μερικοί ακροατές, ίσως οι παλιότεροι, να το γνωρίζουν, γιατί είναι ένα ψάρι που προϋπήρχε ήδη στις ελληνικές
0: θάλασσες.
1: Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο ψάρι. Έχει αρκετό κρεατάκι, έχει δηλαδή να φας, είναι μια χαρά. Και μπορείς να το κάνεις και τηγανιτό, μπορείς να το κάνεις και κοκκινιστό, όπως σας είπα τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να μαγειρεύσεις το Γερμανό.
0: Γερμανός, και, ναι.
1: Όπως και ο σαρδελόγαυρος, που κι αυτός είναι ένα ξενικό είδος που μας έχει έρθει στις ελληνικές θάλασσες, που μοιάζει με το γαύρο, μοιάζει και με τη σαρδέλα, γι' αυτό και λέγεται σαρδελόγαυρος. Έχει περίπου το μήκος μιας μεγαλύτερης, να το πω έτσι, σαρδέλας, που κι αυτή μπορείτε να την κάνετε κανονικά όπως θα κάνετε μια σαρδέλα παντρεμένη μέσα στο φούρνο, να τα ψήσετε.
0: Τέλεια.
1: Ή να τα τηγανίσετε, ναι. Και έχουν πάρα πολλές βιταμίνες αυτά τα ψάρια. Έχουν πάρα πολύ καλά θρεπτικά συστατικά. Έχουν πάρα πολλά ωμέγα 3 λιπαρά. Έχουν πολύ σίδηρο. έχουν πολύ πρωτεΐνη, οπότε είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικά αυτά τα ψάρια, παρόλο που είναι ξενικά, για τη διατροφή μας.
0: Μάλιστα.
1: Μας κάνουν πάρα πολύ καλό.
0: Σαρδελόγαυρος λοιπόν, Γερμανός μπουρδέτος, προτείνει να μας φτιάξει ο Γιώργος Σούλικ. Μας μιλάς και δεν έφερες κάτι να μας φτιάξει και λίγο την όρεξη, δηλαδή μόνο μέσω τηλεφώνου. Την επόμενη φορά θα έρθεις εδώ, θα φέρεις και κανένα μεζέ για να περάσουμε πιο ωραία.
1: Επιφυλάσσουμε.
0: Ωραία. Πριν σε αφήσουμε, πριν σε αποχαιρετήσουμε, διότι στενεύει ο χρόνος μας, μια ωραία σούπα με ποιο ψάρι, ροφό?
1: Είμαι ελληνικό ψάρι, εννοείται.
0: Εντάξει, ο ελληνικός είναι ο ροφός, αλλά με τα ξενικά?
1: Με το λεοντόψαρο. Με τον λεοντόψαρο κάνει την καλύτερη κακαβιά και αυτό μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι οι ψαράδες. Και να ξέρετε κάτι, μιας και είπαμε για αυτή την υπέροχη σούπα των ψαράδων που φτιάχνεται πάνω στα καΐκια, ότι το μυστικό για να σας βγει χυλωμένη η κακαβιά σας είναι δυνατός βρασμός. Είναι να βράζει πάρα πολύ δυνατά, ούτως ώστε να βγει το κολαγόνο από τα κόκαλα του ψαριού. Συνήθως, κακαβιά φτιάχνεται με τα λεγόμενα πετρόψαρα, τα ψάρια δηλαδή που δεν μπορούμε να τα μαγειρέψουμε έτσι, να τα κάνουμε ψητά ή το οτιδήποτε. Τα κόβουμε σε μεγάλα λοιπόν κομμάτια με πάρα πολύ κρεμμύδι μέσα, πατάτα, έτσι. Μερικοί ψαράδες σε κάποια νησιά βάζουν και λίγη τριμμένη ντοματούλα, μια ντομάτα δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν βάζουν σε άλλες περιοχές, αλλά το μυστικό για την τέλεια ψαρόσουπα κακαβιά είναι ο δυνατός βρασμός.
0: Και το λεοντόψαρο λοιπόν προσφέρεται για καλή σούπα από αυτά τα ξενικά ψάρια. Ωραία. Μας ταξίδεψε πολύ όμορφα γευστικά, Γιώργο Τσούλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου αυτές. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, το μήνυμά σου, επειδή η εκπομπή μας αναφέρεται στους ναυτικούς μας και στους θαλασσινούς, καλές θάλασσες. Ποιο είναι το μήνυμά σου που θέλεις να στείλεις σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Το μήνυμά μου είναι ότι επειδή έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε επαφές με ψαράδες και δυστυχώς η ψυχολογία τους δεν είναι και στα καλύτερά τους, διότι είναι το πρόβλημα αυτό που συζητούσαμε αυτήν την ώρα, ότι να έχουν υπομονή και επιμονή και πολύ σύντομα με τη βοήθεια όλων μας θα ανακάψουν οι θάλασσες και έρχεται ένα πολύ καλύτερο αύριο. Αυτό έχω να
0: μακάρι.
1: Πω.
0: Γιώργο Τσούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κράτα καλά την καλή δουλειά που κάνεις, τα καζάνια εκεί, τις κουτάλες και όλες τις γεύσεις. Να είσαι καιρός και θα τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, είστε πανηδίνη.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο Γιώργος Τσούλης, ο σεφ, συνεργάτης της ΒΒΕΦ Ελλάς, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Μαργαρίτη, τον υπεύθυνο αλίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, την Νικόλ Γκόντσιλ, συνεργάτηδα του θαλάσσιου προγράμματος του ΒΒΕΦ, όπως επίσης και τον Γιώργο Τσούλη. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας στο ξεχωριστό αυτό ραδιοφωνικό ταξίδι, τη Στεφανία Ανθυποπλήρχο Τσακίρη που ετοιμάζει τα πιάτα, εκτός το ότι επιμελείται τον ήχο, για να σερβίρουμε όλες αυτά που ακούσαμε τώρα. Ευχαριστούμε όλους σας. Να είστε καλά παιδιά, κρατάτε γερά, καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Τα λέμε.
2: Αρκετό καιρό πριν από αυτό και αυτό ζούσε ένα αρχαίο ανώτερο φυτό με ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως ακριβώς και τα φυτά της ξηράς, που μέχρι σήμερα κατάφερε να επιβιώσει μόνο εδώ. Εδώ καλύπτει το 70% της ακτογραμμής, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος. Τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι καταφύγιο για κάποιους, προστασία για άλλους και οι πνεύμονες των θαλασσών μας. Είναι φυσικές αποθήκες άνθρακα, με δυνατότητα κατακράτησης άνθρακα που ξεπερνά αυτή ενός υγιούς τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Όμως τα τελευταία 50 χρόνια υπολογίζεται ότι το 29% της έκτασης των θαλάσσιων λιβαδιών έχει χαθεί παγκοσμίως, περιορίζοντας μοιραία την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα των λιβαδιών.

0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάθε φορά που ένας νέος καλλιτέχνης επιλέγει να μην ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο, αλλά να πειραματιστεί, να μπλέξει ήχους, να βρωμήσει, να το φτιάξει μόνος του και να βρει τον ήχο του, δεν αλλάζει μόνο τη δική του πορεία, αλλάζει και το τι καταλαβαίνουμε για τέχνη. Η Ιωάννα Πίστολα, a.k.a. Τζο, παρουσιάζει το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Λάκι, που κυκλοφορεί από τη Μελόσοφη Music. Μια δουλειά που κινείται ελεύθερα ανάμεσα στη soul, τη jazz, το R&B και το hip hop, χωρίς να επιχειρεί να χωρέσει σε συγκεκριμένα μουσικά κουτάκια. Ο δίσκος περιλαμβάνει 8 κομμάτια, 6 νέα τραγούδια και τα ίδια κυκλοφορημένα Insane και Only Way Out Is Through. Τα υπόλοιπα θα τα γνωρίσουμε. Η ίδια λέει ότι το Λάκι είναι μια μουσική εξερεύνηση με έντονες αντιθέσεις, από ενορχιστρώσεις που θυμίζουν κινηματογραφική αθωότητα, σχεδόν σαν παλιά Disney, μέχρι moody grooves που σε παρασύρουν να κινηθεί στο ρυθμό τους. Οι ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα του κινούνται ανάμεσα στην ανιδιοτελή αγάπη, την εσωτερική αναζήτηση και τις ρογμές που αφήνει ο έρωτας όταν αλλάζει μορφή. Ο ήχος παραμένει οργανικός και ατμοσφαιρικός, αφήνοντας χώρο στη φωνή και το συνέστημα να αναπνεύσουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και σε συνεργασία με τον παραγωγό Θωμά Παπαθανάση, a.k.a. Παπατανής, αλλά και με τη συμβολή ταλαντούχων μουσικών, τα τραγούδια επέκτησαν τον τελικό τους χαρακτήρα, ισορροπώντας ανάμεσα στο φυσικό και το σύγχρονο. Πρόκειται για τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα από προσωπικές εμπειρίες, αποτυπώνοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη σύνδεση και την απώλεια, τη δύναμη και την ευαλωτότητα, και έχουν κάτι να μας πούν. Η Τζο είναι σήμερα μαζί μας εδώ για να μας τα πει όλα αυτά. Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εδώ πέρα και πόσο μάλλον για να μιλήσω κιόλας για το πρώτο μου δίσκο.
0: Είσαι εκτός από χαρούμενη και τυχερή, μήπως?
1: Εντάξει, σίγουρα είμαι τυχερή. Το ότι μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω και να το βγάλω όσο καλύτερα μπορώ και να συνεργάζομαι με όλα τα άτομα που συνεργάζομαι. Αυτό, οπότε σίγουρα είμαι πολύ τυχερή.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Γενικά μουσικά?
0: Γενικά μουσικά, μας ενδιαφέρει, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, από μικρή ασχολούμαι με τη μουσική, έπαιζα πιάνο, όπου χοροδία χωνόμουν κι εγώ, είτε 28, 25 και τα λοιπά, όπου γιορτή.
0: Εγώ έτσι έλεγα ποίηματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήμουν και στην, και στην παράσταση.
1: Έτσι. Κοιτάξει, μετά στα 17 μου με προσέγγισαν κάποια παιδιά που κάνανε hip hop και μου λένε θες μήπως να γράψουμε κανένα ρεφρέν εκεί πέρα και τα λοιπά, οπότε έτσι ξεκίνησα την πρώτη μου εμπειρία με στούντιο και ηχογραφήσεις και τα λοιπά. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια με προσέγγισε και η Μελόσοφη, έχοντας εγώ στο κουτί μου πόσους στίχους και τραγούδια που θέλανε να βγουν προς τα έξω, και ήρθαν την κατάλληλη στιγμή και μου πρότεινα να συνεργαστούμε, οπότε ναι.
0: Η πρώτη σου συνεργασία είναι κάτι που έχει επιβιώσει το χρόνο με εκείνα τα παιδιά που ξεκινήσατε στα 17 σου?
1: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι έχω κρατήσει κάποιες επιρροές, δηλαδή, από εκείνη την περίοδο, γιατί είναι και μουσική που και ακόμα θα ακούσω. Οπότε θεωρώ και, και σε κάποια κομμάτια, ας πούμε, που έχω μέσα στο δίσκο, μία αίσθηση του hip-hop, αλλά δικό μου, ας πούμε, το πώς μου αρέσει εμένα να το λέω. Υπάρχουν μέσα αυτό, οπότε σίγουρα έχει μείνει.
0: Κάπως ένα μελωδικό hip hop.
1: Ναι.
0: Το άκουσα και σε ένα τραγούδι σου, είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Υπόλοιπες μουσικές επιρροές πώς προέκυψαν?
1: Καλή ερώτηση. Εντάξει, άμα δεις τη λίστα μου στο YouTube από πριν 15 χρόνια
0: με διάφορα πράγματα που δεν έχουν ακουστεί ποτέ, είναι για να γίνουν, το ξέρω, έχω μια αντίστοιχη στο IMDb η οποία όσο πάει μεγαλώνει,
1: ναι.
0: Μάλλον θα μείνει έτσι,
1: ναι,
0: δεν ξέρω
1: αυτό, δεν
0: πρώτα
1: ξέρω,
0: θα φύγω εγώ και μετά η λίστα.
1: Δεν ξέρω αν θα ήθελα να τη μοιραστώ, ας πούμε, ή άμα θα πρέπει να την κρατήσω για τον εαυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Θέλω να μου πει τα πέντε κομμάτια, θέλω να μου πει. Όχι, τα πρώτα, τα τελευταία, τα πέντε αγαπημένα που βρίσκονται εκεί. Αν τα θυμάσαι, βέβαια.
1: Τώρα,
0: γιατί
1: μιλάμε
0: χρόνια.
1: Εντάξει, σίγουρα θυμάμαι ότι έχει μέσα Αρίθα Φράγκλιν, ας πούμε, και Έλα Φιτζέραλντ. Δηλαδή έχει τα classic jazz και soul κομμάτια. Και μετά θα ακούσεις και Bong Da City, για παράδειγμα.
0: Όχι, ήσουν πολύ ειλικρινή, είπε 15
1: ναι,
0: χρόνια
1: όχι,
0: πριν.
1: Αυτό δηλαδή, είμαι από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ωραία, μας εντυπωσίασε στην
1: ναι,
0: αρχή, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βάλω μια τελεία
0: όχι,
1: εδώ πέρα.
0: Όχι, θέλουμε και τα άλλα δύο.
1: Λοιπόν, και εντάξει, μπορεί να έχει και Τζαμίρο Καϊ μέσα, Μπορεί να έχει και Linkin Park, εννοείται ότι έχει. Εννοείται ότι έχει Linkin Park και κάποια πολύ βαριά metal κομμάτια. Αυτό από ό,τι υπάρχει είναι, έτσι, λοιπόν, ένα εύρος.
0: Αυτή είναι η Τζο, λοιπόν.
1: Αυτή είναι η αλήθεια μου.
0: Εντάξει, αυτά όλα συναπαρτίζουν ένα ηχοτοπίο ιδιαίτερο, το οποίο ναι, φαίνεται στα τραγούδια σου, θα πω.
1: Ειδικά η metal, ας πούμε.
0: Το, πώς λέει, το dark side είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. αλλά όχι, εντάξει, από αυτά πιστεύω ότι έχω κρατήσει πολύ, δηλαδή το whimsical στοιχείο της παλιάς jazz για μένα, ας πούμε, μεγάλο inspiration είναι η Ella Fitzgerald, και στον τρόπο που εκφράζεται μέσα από τα κομμάτια και πώς τα ερμηνεύει έχω κρατήσει αυτό. Μετά από πιο σύγχρονους καλλιτέχνες της soul, neo soul δηλαδή, και Amy Winehouse είχα επηρεαστεί αρκετά, πιο πρόσφατους Joy Crooks, Cleo Soul, αυτά είναι τα vibes τα οποία κινούμε πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Και Alpha Mist μου αρέσει πάρα πολύ επίσης.
0: Αυτά τώρα εγώ κρατάω σημειώσεις, γιατί εσύ τα λες σε κάποιον που μπορεί να τα ξέρει, αλλά μου εκλείπουν αυτού του είδους μουσικές γνώσεις. Δεν πειράζει.
1: Θα σου στείλω την playlist.
0: Ας πούμε έτσι, σίγουρα θα βρω πράγματα που να με ενδιαφέρουν και θα θέλω να ψάξω.

0: Μάλιστα, οκ. Okay. Θέλω να μου πεις πώς τα βρίσκεις, που είναι ένας καλός τρόπος για να μυηθεί κάποιος που δεν τα ξέρει όντως, δηλαδή και θέλει να ανακαλύψει και να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες. Πώς μπαίνεις στη διαδικασία να τα ψάξεις όλα αυτά?
1: Εντάξει, νομίζω ότι βοηθάνε πολλοί πλατφόρμες πλέον σε αυτό. Και βοηθάνε και δεν βοηθάνε.
0: Ναι, γιατί...
1: It's a fine line, ας πούμε, αυτό.
0: Γιατί και εγώ προσπαθώντας, βλέπω ότι μου βγάζει αυτά που έχω ήδη επισκεφτεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να σου βγάζει γκάμα και ευρώ, ή τέλος πάντων να προτείνει κάτι παραπάνω, αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αυτό που θα στους αραδιάσει όλους τους πιθανούς καλλιτέχνες που σε ενδιαφέρουν.
1: Εντάξει. Πέρα από τις πλατφόρμες, νομίζω και, ας πούμε, και από τα social media μπορεί να, να κάτσω να ψάξω και μουσικούς, μπασίστριες ή πιανίστες ή κτλ. Και βλέπω μετά με ποιους συνεργάζονται κτλ. Οπότε κάπως έτσι κιόλας. Δηλαδή είναι το ένα φέρνει το άλλο από πιο μικρό πραγματάκι, ας πούμε, που μπορεί να δω.
0: Και όταν δεν κάνεις μουσική...
1: Όταν δεν κάνω μουσική, τι κάνω?
0: Τι κάνεις?
1: Τι δεν κάνω? Εντάξει, έχω το 9 to 5 μου, το οποίο με βοηθάει να στηρίξω τη μουσική
0: το
1: μου.
0: Το όνειρο.
1: Το όνειρο, έτσι. Κουρεύω σκυλάκια.
0: Αυτό το είδα σε ένα Instagram, είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι, εντάξει. Είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχω κάνει, μπορώ να πω, μετά τη μουσική. Εντάξει, με βοηθάει βασικά γιατί μου δίνει και το χώρο, δηλαδή είναι και ένα δημιουργικό, μια δημιουργική δουλειά, άμα μπορεί κάποιος να το δει έτσι, εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Πέρα από το χάος που γίνεται, αλλά δεν είναι δουλειά που θα... είναι ψυχοφθόρα και δεν θα με αφήσει, ας πούμε, να σκεφτώ και το δημιουργικό μου κομμάτι και δηλαδή όσο δουλεύω σκέφτομαι και όλες τραγούδια, ας πούμε, στο κεφάλι μου, τραγουδάω στους κύριους.
0: Καλύτεροι τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω για τους σκύλους ή τους συναδέλφους μου, δεν ξέρω για τα δύο. Αλλά ναι, πέρα από αυτό, εντάξει, ασχολούμαι και με γυμναστική, κάνω και πατίνια, μπορεί να πλέκω, μπορεί να διαβάζω καμήλιο. Έχω περάσει από πάρα πολλές χειροτεχνίες και να ζωγραφίζω, τα πάντα, τα πάντα.
0: Αυτά τα στοιχεία θα τα αξιοποιήσεις, θα τα δούμε τώρα στην οπτικοποίηση των τραγουδιών σου?
1: Έχω κάποιες σκέψεις για το πώς μπορώ έτσι να τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά. Κρίμα, και να βγουν προς τα... ναι, το ξέρω. Πες.
0: Τόσα πράγματα.
1: Δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι θέλω πρώτα να βγει το μουσικό και μετά να του δώσω και εικόνα και θέλω λίγο να, να δώσω το χρόνο να το σκεφτώ κάπως καλύτερα αυτό για το πώς θα πάρει τη μορφή, την οπτική μορφή.
0: Τώρα που αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται και έχει ολοκληρωθεί σε ένα βαθμό, νιώθεις ευθυγραμμισμένη με τον εαυτό σου?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, 100%. Νιώθω ότι μέσα από όλη αυτή την εμπειρία της δημιουργίας του δίσκου έχω μάθει πράγματα για εμένα και για το πού θέλω να κινηθώ και εντάξει, μπορεί να ακούγεται πολύ μελό, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω, που πρέπει να ακολουθήσω. Δηλαδή, αυτή είναι η γραμμή μου.
0: Αυτό έμαθες από τον εαυτό σου, από αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι.
0: Πιο πριν δεν πίστευες τόσο πολύ στο ότι είναι το μετερίζει σου η μουσική?
1: Δυστυχώς όχι. Πάρα πολλά χρόνια δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις δυνατότητες μου και είχα χαμηλή αυτοπεποίθηση. Και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει κιόλας με το ότι... που και τώρα, με τα social και όλα αυτά, μπαίνεις σε μια διαδικασία σύγκρισης, βλέπεις το τι υπάρχει εκεί έξω, βλέπεις όλους αυτούς που προσπαθούν να κυνηγήσουν το ίδιο όνειρο με σένα και... κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι εκείνος έχει μεγαλύτερο εύρος φωνής, αυτός μπορεί να κάνει αυτά τα γυρίσματα, εκείνος είναι έτσι και μπορεί να παίξει όλα αυτά τα όργανα.
0: Έχει αυτές τις νοριμίες.
1: Αυτό. Και αυτό. Οπότε υπήρχε αυτός ο εσωτερικό, μια εσωτερική κόντρα, ας πούμε, που με έριχνα. Και το ότι ακούς πολύ, το ότι και τι θα κάνεις καριέρα από τη μουσική. Δηλαδή υπάρχει και αυτό που το άκουγα από πολύ μικρή. Το ότι προσπάθησε να ακολουθείς ένα επάγγελμα το οποίο θα σου φέρει τα χρήματα για να κάνεις τη ζωή σου και να είσαι άνετη και. Οπότε το καλλιτεχνικό, ας πούμε, κομμάτι δεν υπήρχε μέσα σε αυτό. Δεν ισόταν με την επιτυχία, ας πούμε.
0: Οι γονείς σου ασχολούνται με κάτι καλλιτεχνικό?
1: Η μητέρα μου είναι ζωγράφος.
0: Συνήθως αυτή τα λένε αυτά.
1: Η μητέρα μου είναι ζωγράφος. Εκείνη προσπαθούσε να βγάλει από μέσα πιο πολύ το καλλιτεχνικό μου και να το αναδείξει. Ο πατέρας μου ήταν πιο πολύ της λογικής. Έβλεπε τις δυνατότητες και στα καλλιτεχνικά μου, αλλά ήθελε να με κάνει να σκεφτώ πιο λογικά και
0: μακροπρόθεσμα.
1: Μακροπρόθεσμα. Ναι. Αυτό. Αλλά και από το σχολείο, έτσι.
0: Τα ψιλοκατάφερε. Εντάξει, έχει μια περίεργη ισορροπία.
1: Κάπως έχω φέρει ένα μπάλανς από τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά ναι, μια χαρά. Knock on wood, οπότε εντάξει.
0: Και μην γονίσουμε κάπως έτσι. Ας το πούμε ισορροπία, αυτό που σημαίνει. Κάνεις το πρώτο σου μεγάλο βήμα και είναι πολύ καλό που κατασύγασες τις κακές σκέψεις και έκανες το overlap για να φτάσεις αυτό που επιθυμούσες και ποθούσες. Τι ήταν το που σε βοήθησε να το πάρεις απόφαση και να στρωθείς τη δουλειά?
1: Εντάξει, σίγουρα όταν με προσέγγισε η Μελόσοφη, τότε ήταν, δηλαδή είχα αρχίσει στα social να ανεβάζω κάποια βιντεάκια που κάνω covers και τα λοιπά, και μου έστειλαν εκείνη μετά μήνυμα και ήταν σαν ένα σημάδι ότι okay, κάτι κάνω σωστά, ας πούμε, οπότε μήπως να το κυνηγήσουμε λίγο παραπάνω. Και εντάξει, σίγουρα όταν έχεις κάποιους που έχουν και μια εμπειρία παραπάνω σε αυτό, να σου λένε το ότι τους αρέσει αυτό που κάνεις και πάμε να δούμε που μπορεί να βγει, σίγουρα μου δίνει ένα παραπάνω, έτσι, λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση. Και αργότερα, εντάξει, δουλεύοντας τη μουσική και γράφοντας, και άρχισα να το αναθεωρώ και να λέω ότι τελικά ξέρεις κάτι, αυτό που γράφω μου αρέσει. Οπότε είναι αυτό μια νίκη από μόνο του, δηλαδή να δημιουργώ κάτι from scratch και να το απολαμβάνω εγώ, αυτό είναι ένα τσέκ, ας πούμε, μεγάλο. Και εντάξει, άρχισα να το βλέπω λίγο διαφορετικά στο κεφάλι μου, έτσι.
0: Αυτό υπάρχει στα κομμάτια σου, γιατί μιλάς και για το στοιχείο της ευαλωτότητας.
1: Ναι, υπάρχει πολύ το στοιχείο της ευαλωτότητας στο κομμάτι των σχέσεων κιόλας. Εκεί πέρα περισσότερο μιλάει αυτό το κομμάτι. Όχι τόσο στο ατομικό επίπεδο, αλλά στο πώς είμαι, ας πούμε, και μέσα σε μία σχέση σε αυτό.
0: Η θεματολογία σου σε αυτά τα πλαίσια κινείται περισσότερο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, είναι...
0: Θα μου ζητήσω να μιλήσεις.
1: Είτε για ερωτικές σχέσεις, είτε για φιλικές σχέσεις, είτε, εντάξει, γενικά για πράγματα τα οποία αισθάνομαι και το πώς με κάνει ο κόσμος να αισθάνομαι. Θεωρώ ότι όταν είμαι κιόλας με κάποιον, ό,τι βιώνω το βιώνω πολύ έντονα. οπότε δεν ξέρω. Αυτό
0: η Ιωάννα τα κάνει, κατάλαβες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτομάτως αυτό που μου βγαίνει να...

0: σε αυτό το να τα λες τα τραγούδια σου.
1: Εμένα ή τους άλλους.
0: Θα πεις, εντάξει, κοίτα, επειδή είσαι λίγο jazz soul, έτσι, δηλαδή πάντα έχει μια γλύκα η παρουσίασή του, αλλά μπορεί να λες και την πολύ...
1: Εντάξει, αλλά η στίχη είναι λίγο spicy.
0: Και λίγο εχμηρή.
1: Έτσι. Για παράδειγμα, είναι ένα τραγούδι του δίσκου, το It Is What It Is. Λοιπόν, το It Is What It Is είναι μια έκφραση η οποία με ενοχλεί πάρα πολύ, με ενοχλούσε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Είχα ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτή την έκφραση.
0: Εμένα μου αρέσει, τι λέω.
1: Ναι, και...
0: Τα την πω εδώ πέρα. Την κρατήσω.
1: Όχι, όχι, θα σου πω. Μέχρι που μου την είπε κιόλας μία προηγούμενη σχέση, αφού έληξε. Και λέω, λοιπόν, θα γράψω ένα κομμάτι γι' αυτό. Και θα το ονομάσω έτσι για να τη γυρίσω σε κάτι θετικό. Οπότε πλέον, όταν ακούω τη λέξη, τη φράση «It is what it is», μου έχετε κατευθείαν το κομμάτι μου. Οπότε έτσι έχει το θετικό του πρόσημο πλέον. Τι καλύτερο, παιδιά. Σας ενοχλεί κάτι που ακούτε? Γράψτε ένα κομμάτι για αυτό και θα νιώσετε απευθείας καλύτερα.
0: Είναι ένας τρόπος να το διαχειριστείς,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Έτσι, έτσι.
0: Θα έχουν πρόβλημα βέβαια αυτοί που δεν είναι μουσική, αλλά μπορεί να ονομάσουν διάφορα.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάπως.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να αντλήσουμε την ουσία από αυτό που έκανες.
1: Αυτό.
0: Τη διαδικασία και να το εμπνευστούμε.
1: Έτσι.
0: Άρα σε λυτρώνει, δεν σε εκθέτει.
1: 100%. Ναι.
0: Το έχεις κάνει και μάλα. Έχεις χρησιμοποιήσει αυτή τη φιλοσοφία, αυτόν τον τρόπο σκέψης και σε άλλα κομμάτια. Έτσι λίγο για να, για να λύσεις τις υποθέσεις σου.
1: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Οπότε προσέξτε.
0: Γιατί θα γίνετε.
1: Και θα έρθει η ώρα σας.
0: Γιατί θα γίνετε υλικό στα χέρια. Υλικό στα χέρια της Τζο.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει όμως κάτι που δεν θα έκανες ποτέ σε τραγούδι και το έχεις πει στον εαυτό σου?
1: Εντάξει, ξέρω να πω κάποιο όνομα κάποιου. Αυτό δεν είναι να είναι τόσο προσωπικό, ας πούμε. Αλλά... Όχι, δεν νομίζω ότι έχω πει κάτι τέτοιο στον εαυτό μου, ότι αποκλείω τα πάντα.
0: Είναι αλήθεια όμως ότι η μουσική το κάνετε αυτό, δηλαδή παίρνετε εκδίκηση με αυτόν τον τρόπο. Με κάποιο τρόπο. Σε εισαγωγικά το εκδίκηση μπορεί να...
1: Ναι, εντάξει, είναι αρνητική
0: ναι,
1: η έννοια
0: ναι.
1: της λέξης αυτής. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε κάτι διαφορετικό, παρακαλώ.
0: Επαναδιατυπώνω και επαναπροσδιορίζω. Διεκδικείτε πίσω αυτό
1: έτσι,
0: το
1: έτσι.
0: Χώρο που σας στερήθηκε και δεν μπορέσατε να εκθέσετε.
1: Αυτό.
0: Και εγώ κάνω κάτι τέτοια, τα οποία νομίζω καταλαβαίνω μόνο εγώ. Απολαμβάνω μόνο εγώ, αλλά είναι αρκετά ευχάριστο.
1: Ναι, είναι έτσι ένα win μέσα σου.
0: Και δεν έχει να κάνει μόνο με σχέσεις, το κάνω με τα πάντα, ακόμα και με ένα έπιπλο που θα θυμώσω. Θα το πάρω τέμα μου πίσω.
1: Οι οδηγίες τα γραμμένες λάθος. Αυτό εγώ που δεν μπορούσα να το συναρμολογήσω.
0: Και σκίσω το χαρτί, ας πούμε. Χαζό. Έχω τσατσιπιτή πια. Ένα που κάνω όντως πολύ ωραίο είναι όταν βλέπω ένα πρόγραμμα που μου αρέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση και πέφτει μια διαφήμιση και που το χαλάει, το αλλάζω. Που μιλάει. Σου έδειξα.
1: Θα με κάνεις να σε ακούσαμε το ζόρι. Ωραίο.
0: Αυτό το συναίσθημα που έχεις στη σκηνή αποκαλύπτεται αυτό το πράγμα?
1: Ναι, σίγουρα. Γενικά στο δίσκο ήθελα κιόλας να δώσω το feeling αυτό, το ότι είναι και ένα live, ας πούμε. Δεν ήθελα να είναι τελείως polished, αποστηρωμένο το αποτέλεσμα. Ήθελα να νιώθεις όταν το ακούς, το ότι είσαι μέσα στο δωμάτιο και μας ακούς live, ας πούμε, να παίζουμε. Και γιατί όταν θα έρθει κιόλας ο άλλος να τα ακούσει στο live, θέλω να του θυμίζει και το ηχογραφημένο αντίστοιχα, κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
0: Και θα μπορεί να ανατρέξει και να το ξαναζήσει.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Σ' αρέσει πιο πολύ το live ή το στούντιο?
1: Είναι δύο τελείως διαφορετικές εμπειρίες. πολύ δύσκολη ερώτηση. Και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή στο live έχεις αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο, τον κοιτάς τον άλλον στα μάτια. Λίγο weird αυτό, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Και υπάρχει αυτή η σύνδεση και βλέπεις ποιος βαϊμπάρει με τη μουσική σου και ποιος θέλει να κουνηθεί και τα λοιπά. Δεν ξέρω, είναι... δεν ξέρω, ζωντανό να το...
0: Σου δίνει ενέργεια.
1: Αυτό.
0: Δυναμικό βασικά.
1: Όταν τελειώνει το live, θέλω κι άλλο. Και αντίστοιχα το κομμάτι της δημιουργίας είναι λυτρωτικό. Αυτό, δηλαδή βγάζεις από μέσα σου όλα αυτά που κρατάς και το τι από την αρχή που θα γράψεις τη σκέψη σου στο χαρτί και θα γράψεις τους στίχους και θα σου έρθει η μελωδική γραμμή και μετά θα βάλεις τα όργανα ένα-ένα. Είναι και αυτό μια εμπειρία που μόνη της που άμα δεν είναι κάποιος μέσα σε αυτό δεν μπορείς να το εξηγήσεις το 100% το feeling αυτό που σου δίνει.
0: Παίρνει ξαφνικά σιγά σιγά σάρκα και οστά, ναι. Και το βλέπεις να μεγαλώνει με ένα μέρα.
1: Είναι το παιδί σου. Είναι το παιδί σου, πραγματικά για μένα αυτό είναι. Αυτό φέρνω στον κόσμο, αυτό έχω να δώσω και του δίνω τόση αγάπη και αυτό το πώς θα το δει μετά ο κόσμος, πώς θα εμφανιστεί έξω, είναι ένα άγχος για αυτό, είναι ένα κάτι της...
0: Ένα ωραίο άγχος.
1: Ναι, πολύ ωραίο άγχος.
0: Γιατί από ό,τι κατάλαβα σου δίνει φοβερή ενέργεια αυτή η σχέση, είτε με οι σχέσεις γενικά, είτε με τους ανθρώπους, είτε με το ίδιο το προϊόν της τέχνης σου και της κατάστασής σου. Και το ακούω τύπο να είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα που άλλο συμπληρώνονται και διαμορφώνουν μια μουσική εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό αναδείχθηκε και πάρα πολύ τώρα, το τελευταίο διάστημα, όπου τα social media μεσολάβησαν για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, γιατί παλιότερα ήταν λίγο πιο απομακρυσμένα αυτά τα δύο μεταξύ τους.
1: Ναι, εμένα εντάξει με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. Δηλαδή τα κομμάτια του δίσκου ξεκινήσαμε να τα παίζουμε κιόλας live πριν κυκλοφορήσει. Οπότε αυτό σου ανοίγει και άλλες πόρτες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το κομμάτι. Πριν δηλαδή το ολοκληρώσουμε
0: στο live.
1: Ναι, δηλαδή στο live, το πώς θα το παίξουμε. Καμιά φορά προσθέταμε και διαφορετικά στοιχεία στο κομμάτι. Οπότε μετά το φέρνεις αυτό και στην ηχογράφηση, στο στούντιο, και αρχίζει και παίρνει μια άλλη μορφή που δεν την περίμενες. Οπότε συνδέονται αυτά τα δύο, έτσι, αρκετά.
0: Υπάρχουν κομμάτια που ξαναγράφτηκαν.
1: Ναι.
0: Ξανά και ναι. Ξανά.
1: Το Like I Do σκέψη το είχα γράψει πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Ξεκίνησε πολύ σαν μπαλάντα. Εγώ μόνη μου στο πιατάκι, ξέρω τώρα πόσο χρονών ήμουν. Δεν θα πω.
0: Σκέφτησε για μεγάλη καριέρα. Μπράβο, μην πεις την ηλικία.
1: Λοιπόν. Και αφού ξεκίνησα με τη Μιλόσοφη πριν, δηλαδή τώρα 2-3 χρόνια περίπου, το ξανά πιάσα το κομμάτι, αρχίσαμε να το γράφουμε και έπαιρνε μια πιο funky μορφή. Και το αφήσαμε και τώρα που το ξαναπιάσαμε είναι full σουλιά, έτσι, με τα όργανα του και τις χοροδίες από πίσω και είναι τέλεια. Οπότε αυτό δηλαδή ξεκίνησε σαν κάτι τελείως διαφορετικό και το που έφτασε είναι, πώς είναι στα Pokemon, η τρίτη εξέλιξη, ας πούμε, ξεκάθαρα.
0: Η Bubble Puff.
1: Ο Raichu. Αυτό. Οπότε ναι, είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις αυτή την εξέλιξη.

0: κάποιους μουσικούς αφήνει το περιθώριο να προσθέσει τα δικά του στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε μία γραμμή, ας πούμε, για αυτά που θέλουμε σίγουρα να γραφτούν. Και από εκεί και έπειτα δίνουμε το χώρο να προσθέσει ο καθένας αυτό που νιώθει ότι θα τέριαζε στο κομμάτι. Όπως θα ήθελε να το παίξει ο ίδιος.
0: Έχει αποτέλεσμα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, full. Στο Unconditional, ας πούμε, που μου έρχεται τώρα, ο πληκτράς μου, ο Ζήσης Μεζίλης, έχει προσθέσει φοβερά στοιχεία στο πιάνο. Δηλαδή το έχει απογειώσει το κομμάτι. Όλη μουσική, όλη μουσική. Θα τους ονομάσω έναν έναν.
0: Θέλουμε, θέλουμε πολύ να μάθουμε τους συντελεστές σου.
1: Έχουμε λοιπόν, εντάξει, στην παραγωγή έχουμε τον Θωμά Παπαθανάση, τον Παπατανάης, Μιχάλη Τσιφτσή κιθάρα, στα drums Άλεξ Μαραγκό και Παναγιώτη Κωστόπουλο, Πάκο, που είναι στο Τσουμπομ. Έχουμε στον μπάσο τον Θωμά πάλι και σε ένα κομμάτι παίζω κι εγώ μπάσο.
0: Νομίζω ξεκίνησες μπάσο πέρσι.
1: Ναι, καλά, και έχω μείνει στο πέρσι.
0: Καλά να το παρακολουθώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τρομπέτα Πέτρο Κασιμάτη. Στα πλήκτρα είπαμε Ζήση Μεζίλη. Βιολί έχουμε Μιχάλη Γεννάδη. Και στο τσέλο την Βέρα Κιτζεύσκα.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή που διαφωνήσατε δημιουργικά? Όχι μόνο με τη Βέρα, με
1: σε πολύ λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια διαφωνία που να είχαμε τελείως διαφορετικές ιδέες για το που θα κινηθούμε, ας πούμε, σε κάποιο κομμάτι. Δηλαδή αυτό είναι που μου άρεσε σε όλη τη διαδικασία με τη συνεργασία μου με τον Θωμά, γιατί κινούμαστε αρκετά στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που θα λέγαμε την ίδια στιγμή την ίδια ιδέα για το τι θέλαμε να κάνουμε, το ποια θα είναι η μελωδική γραμμή, ας πούμε, που θέλει να ακολουθήσουμε σε ένα όργανο π.χ. Οπότε ήταν όλο πάρα πολύ εύκολο και flowy και αβίαστο αυτό στην όλη συνεργασία. Ναι.
0: Και αυτό το έκανε και πιο ωραίο σαν περιπέτεια.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ήτανε όλο ευχάριστο.
0: Και γι' αυτό μάλλον ονόμασες το άλμπουμ Lucky.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Lucky είναι κιόλας... το κομμάτι το συγκεκριμένο μιλάει για ένα όνειρο κιόλας που έχω. Το να μεγαλώσω και να είμαι με το σκυλάκι μου σε ένα σπίτι στη μέση του πουθενά, μέσα στη φύση, και να, όπου μπορώ να δημιουργώ και να κάνω αυτό που αγαπώ.
0: Όχι, αλλά... να αράζεις με τον Daft Punk. So get lucky.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, ήθελα να δώσω κιόλας αυτό το τίτλο, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, νιώθω πολύ, πολύ λάκι για αυτό που κάνω.
0: This is Apple Night, in the sun. I'm Apple Night, get some.
1: Get some.
0: Αυτό θα γίνει όμως η νεόνειρο σύνταξη. Όπως τα ακούω, δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, το ότι μπορώ να το έχω κιόλας σε 5-10 χρόνια για να πηγαίνω να αράζω λίγο, ξέρω, να ξεφεύγω από την πόλη, είναι και αυτό κάτι. Μπορεί να γίνει και πιο άμεσο.
0: Άρα είναι ουσιαστικά το πρώτο σκαλοπάτι για
1: την πτυχία, ας πούμε.
0: Για την ικανοποίηση αυτού του ονείρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, τώρα ξεκινάνε να μπαίνουν νερό στο αυλάκι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Αφού έχω κάνει όλα τα tour μου που θέλω στο εξωτερικό και τα λοιπά, τότε θα κάνουμε και το νερό.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτό με το εξωτερικό και τα...

0: Dream.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι εύκολο πια.
0: Ναι.
1: Πιο εύκολο από ότι ήταν παλιότερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια, εσύ τώρα νομίζω ότι λογίζεσαι σαν ανεξάρτητη καλλιτέχνητα. Έτσι.
0: Είμαι
1: ανεξάρτητη.
0: Είμαι καλλιτέχνη τη μελόσοφη.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτή τη φάση που σε βρίσκουμε, mm-hmm. που σε πετυχαίνουμε, mm-hmm. θα το κάνεις ό,τι είναι να το κάνεις μόνη σου. Ή έχεις στο μυαλό σου συνεργασίες, συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν για κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δηλαδή με τη μελόσοφη συνεργάζομαι με το να βγάλω τη μουσική μου. Από εκεί και έπειτα τη μουσική μου κυρίως θα τη γράψω μόνη μου και τα παιδιά θα με βοηθήσουν στην ενορχήστρωσή τους κτλ.
1: Ναι, στη διαχείριση μετέπειτα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: και στο πώς θα ενορχιστρωθεί. Mm. Και αν έπρεπε να περιγράψεις το άλμπουμ με λίγες, με τρεις λέξεις, ποιες θα διάλεγες για να το κάνεις έτσι πιο εύληπτο?
0: Τρεις λέξεις.
1: Mm.
0: Αναζωογονητικό.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο.
0: Απελευθερωτικό.
1: Οκ. Okay.
0: Και δημιουργικό.
1: Σαν λεμονάδα.
0: Κοκτέιλ λεμονάδα.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Αν ήταν κοκτέιλ ισχύει, τι θα βάζεις εκτός από λεμόνι που θα ήταν η βάση του και το δέχομαι. Δεν θα το έκανα νεκρόνι, θα σε κάνω για κάτι τόσο.
0: Κάτι,
1: είναι στα χρώματά σου.
0: Κάτι γλυκό ξύλο θα
1: ναι.
0: έκανα. Κάτι σε ζόμπι, ας πούμε.
1: Το ζόμπι ξέρεις ότι είναι ό,τι
0: δεν έχω κοιμηθεί καθόλου όλο τον καιρό να βγει ο δίσκος.
1: Και το ζόμπι που λες σαν να αποδίδει τα διαφορετικά ρεύματα και τις επιρροές που έχεις mm-hmm. σαν καλλιτέχνης. Ένιωσε ποτέ την πίεση να διαλέξεις πλευρά και να δώσεις μια συγκεκριμένη ταμπέλα στον εαυτό σου? Κάνω αυτό.
0: Ναι, στην αρχή το είχα πολύ αυτό στο μυαλό μου, το ότι πρέπει να επιλέξω ένα είδος και να μείνω μέσα σε αυτό το είδος και ότι θα μπερδευόμουν πολύ άμα πρόσθετα κάτι ακόμα σε αυτή την εξίσωση, τέλος πάντων. Αλλά μετά κατάλαβα το πόσο περιορίζω τον εαυτό μου με το να με βάζω σε ένα κουτάκι. Δεν μου έδινε τον χώρο για να δημιουργήσω παραπάνω και να σκεφτώ καινούργια πράγματα και πώς θα μπορώ να το εξελίξω καλύτερα αυτό που κάνω. Και νομίζω ότι γενικά όχι μόνο στη μουσική, αυτό ισχύει και σε όλα τα πράγματα. Το να θέλουμε να χωρέσουμε σε κάποια πλαίσια τον εαυτό μας που θεωρούμε ότι θα είναι και πιο εύπεπτα για τους άλλους. Γιατί το είχα και αυτό στο μυαλό μου, το ότι να γράψω κάτι το οποίο θα ακούγεται πιο εύκολα στον κόσμο, γιατί αυτό είναι που αποδίδει καλύτερα κτλ. Αλλά μία που μπήκε αυτή η σκέψη, μία που βγήκε και εντάξει, ξεμπερδέψαμε.
1: Τα κουτάκια είναι μόνο για να τα τικάρουμε με την επιτυχία μας και αυτά που έχουν γίνει και έχει ολοκληρωθεί η λίστα.
0: Αυτό, το στόχος μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Hey, it's me.

0: να σε ρωτήσω για το κάτι, ας πούμε, κάπως δυσάρεστο τέλος πάντων σχετικά με το σύνολο των επιλογών σου. Γιατί στην Ελλάδα είναι επικρατέστερα άλλα μουσικά είδη πολύ περισσότερο από αυτά που έχεις επιλέξει, τα οποία σε εκφράζουν και αυτό που κάνεις το κάνεις με έναν πολύ μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο, αλλά η σκηνή υπάρχει ή είναι ακόμα λίγο νης. Δηλαδή μέχρι και η Νεφέλη Φασούλη ανέφερε το ότι αποφάσισε να μπολιάσει το είδος που αγαπούσε τόσο πολύ με άλλα για να μπορέσει να παραμείνει να είναι δημιουργική.
1: Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει μία έξτρα δυσκολία στο να προμοτάρουμε αυτό το είδος, αλλά απ' την άλλη βλέπω κιόλας σιγά σιγά ότι μεγαλώνει η σκηνή για αυτά τα είδη. Και το βλέπω κιόλας και από τον κόσμο που ανταποκρίνεται, που θα μου στείλει και ένα μήνυμα και θα μου πει, ξέρεις, μου αρέσει πολύ αυτό που έχεις γράψει κτλ. Και δεν νομίζω ότι, κολλάμε πολύ στο είδος και δεν κοιτάμε, ξεχνάμε να κοιτάξουμε το πώς μας κάνει να νιώσουμε αυτό που ακούμε, το γιατί πράγμα μιλάει αυτός. Μπορώ να ταυτιστώ με αυτό που λέει και σε κάνει να θες να κουνηθείς, σε κάνει να θες να τριχιάζεις, να συγκινηθείς. Απλά το συναίσθημα πίσω από αυτό και όχι το ότι άξεις εγώ θα ακούσω μόνο pop ή rock ή λαϊκά, ξέρω εγώ, γιατί αυτά ακούω.
0: Φοβάσαι μη γίνεις εμπορική?
1: Εμπορική με την έννοια του ότι θα χάσω την ψυχή μου, ξέρω.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Κοίτα τώρα, το να κάνεις πωλήσεις είναι επιθυμητό και θεμητό.
1: Εντάξει, οκ, αυτό μπορεί να έρθει, ας πούμε, αλλά καλοδεχούμενο κιόλας. Manifestation τώρα, ξέρεις.
0: Sold out μόνο.
1: Αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να φτάσω στο σημείο του ότι αρχίζω και βγάζω κομμάτια γιατί αυτά είναι που θα ακουστούν περισσότερο και θα έχουν περισσότερα streams. Δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν με βλέπω για εκεί. Δεν θα ήμουν happy με τον εαυτό μου. Γιατί θα έκλεινα μέσα μου όλα αυτά που θέλουν να βγουν και δεν μπορούν. Γιατί το έκανα για πάρα πολύ καιρό αυτό. Το ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στη ζωή μου με το οποίο δεν ασχολούμαι με τη μουσική. Και το είχα ένα καημό. Το ότι δεν πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται να το έχω αυτό το συναίσθημα μέσα μου και να μην μπορώ να το εξωτερικεύσω. Οπότε, ναι, το να το κλειδώσω πάλι αυτό για να βγάλω κάτι το οποίο απλά είναι πιο mainstream, δεν... Τα win-win που λέγαμε πριν δεν θα υπάρχουν.
0: Άρα τι πρέπει να θυσιάσει ένας καλλιτέχνης για να μείνει πιστός στον ήχο του?
1: Τι να θυσιάσουμε? Την ψυχική ηρεμία, I don't know.
0: Τον ύπνο.
1: Τον ύπνο, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι πρέπει απαραίτητα να θυσιάσει κάποιος κάτι. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και απλά να θυμάσαι να απολαμβάνεις την όλη διαδικασία της δημιουργίας. Και αν είναι να έρθει κάτι, αν είναι να έρθει αυτό που η επιτυχία σε εισαγωγικά με το να ακουστεί σε περισσότερο κόσμο η μουσική σου, okay, αλλά για μένα πετυχημένος μουσικός είναι αυτός που καταφέρνει να κάνει αυτό που αγαπάει, να βγάζει τη μουσική που του αρέσει με ό,τι και αν επιφέρει αυτό, δηλαδή χωρίς να σε νοιάζει το πόσο θα ακουστεί. Καταλάβατε το gist.
0: Αν είναι θε να έρθει, αλλιώς να προσπεράσει. Ναι, αυτό το βλέπω κάπως να έχει διαμορφώσει και την αισθητική σου αντίληψη. Γιατί θα έλεγα ότι υπάρχει έντονα αυτή η αθωότητα που αναφέρεις και στα τραγούδια σου, αλλά και παράλληλα κάπως η σκοτεινή πλευρά σε οδηγεί να κάνεις και σκέψεις πιο βαθιές, να βυθιστείς μέσα στην εκάστοτε κατάσταση για να προκύψει μετά από αυτό κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλλον είναι αυτή η Disney-like αθότητα με τα σκοτεινά grooves.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός ο οδηγισμός υπάρχει μέσα
1: σου. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό δηλαδή πρέπει να το βιώσεις και πρέπει να βιώσει και την dark σου αυτή. αν δεν δούμε και αυτή τη σκοτεινή πλευρά, δεν θα μπορούμε να δούμε και τη φωτεινή μετά ή να την... Ναι, δεν μπορούμε να την εκτιμήσουμε και θα μπορούμε να την εκτιμήσουμε πιο εύκολα την θετική, ας πούμε, πλευρά.
0: Και ίσως το ένα να είναι προϋπόθεση του άλλου,
1: ναι,
0: για να καταλήξουμε. Και κατά μήκος του τόξου και κάθετα και παράλληλα, και του τόξου και κάθετα και παράλληλα, να πρέπει να κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή για να έχουμε το αποτέλεσμα.
1: Είναι και ισορροπία, ας πούμε. Αυτό φέρνει την ισορροπία.
0: Ναι.
1: Το ένα βοηθάει το άλλο κάπως. Έτσι το βλέπω.
0: Και αν ήσουν πριγκίπισσα της Disney, ποια θα ήσουν? Εκτός από την...
1: Εκτός από την Άριελ.
0: Δεν θα έλεγα την Άριελ.
1: Α, ποια?
0: Θα έλεγα... περίμενε, θα σου πω. Περίμενε, θα θυμηθώ το όνομα της Brave.
1: Α, ναι. 100%.
0: Η Μέριντα.
1: Ναι.
0: Εκτός από τη Μέριντα, γιατί... λοιπόν.
1: Ποια Άριελ? Ούτε καν.
0: Αλέ.
1: Είναι και αυτή η δυνατή προσωπικότητα, ας πούμε, που θέλει να πάει κόντρα τους ρόλους που της προσδίδει η κοινωνία κτλ. Και να καλπάσει εκεί τον κόσμο και να τα ζήσει όλα έτσι όπως θέλει εκείνη. Οπότε,
0: ναι, αυτό όμως, ξέρεις κάτι. Αυτό το βλέπω να συμβαίνει. Αλλά ήθελα μια άλλη απάντηση που αυτή την είπα εγώ.
1: Και α, συγγνώμη.
0: Εγώ έκανα τη σύνδεση. Αλλά εντάξει, το έκανες δικό σου, το ασπάστηκες. Γιατί όντως συμβαίνει. Οπότε, εμένα τα χέρια μου είναι δεμένα τώρα σε αυτή τη.

0: Και τι σε κάνει να συνεχίσεις παρόλα αυτά, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρότι το σύστημα δεν είναι και τόσο πολύ φτιαγμένο για τις επιλογές που έχεις κάνει.
1: Να πω το μελό μου πάλι, η καρδούλα μου. Η καρδούλα που χτυπάει. Όχι, εντάξει. Είναι ένα πάθος αυτό. Είναι. Δεν ξέρω πώς να το.
0: Μια τρέλα.
1: Μια τρέλα.
0: Μια λοκούρα.
1: Αυτό. Ένα σκάλος. αλλά. Εντάξει, το αγαπάω πάρα πολύ. Το αγαπάω. Και επειδή έχω βιώσει αυτό το. Την απουσία της.
0: Της μουσικής,
1: της μουσικής, ναι, την απουσία της μουσικής δεν θέλω να το ξαναβιώσω. Οπότε με όποιο τρόπο μπορώ θέλω να τη συμπεριλάβω στη ζωή μου, και αυτό είναι είτε με το να γράφω τη μουσική, να βγάζω τα δικά μου τα κομμάτια. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να ασχοληθώ και με το κομμάτι της παραγωγής, να μπω πιο πολύ μέσα σε αυτό, να μην γράφω μόνο για μένα δηλαδή. Θα ήθελα να μάθω και περισσότερα μουσικά όργανα και γενικά πράγματα τα οποία κιόλας, ας πούμε, το να μάθω μουσικά όργανα να με βοηθήσει να επικοινωνώ καλύτερα και με τα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι. Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα θα γράψω κάτι στο πιάνο. Τι ακόρντα είναι αυτά που παίζω, δεν ξέρω. Απλά μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Να είναι καλά η μουσική μου που τα έχουν σημειώσει εκείνη και τα πασάρω έτσι κάπως, γιατί αλλιώς δεν.
0: Teamwork.
1: Έτσι. Makes the dream work. Οπότε ναι, μια χαρά. Και αυτό με το κομμάτι της παραγωγής, δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί αυτό που σου είπα πριν, απολαμβάνω και την όλη διαδικασία της δημιουργίας μέσα στο στούντιο. Το flow, για παράδειγμα, ήταν από τα πρώτα κομμάτια που έχω γράψει εξ ολοκλήρου, δηλαδή έχω μπει στο Logic, το έχω γράψει start to finish, προσθέσαμε εκεί μόνο κάποια πράγματα στα πλήκτρα και τα λοιπά. Το μπάσο το έχουμε κρατήσει. Που έχω παίξει. Έχει προσθέσει και ο Θωμάς, εννοείται, κάποια γκρουβάκια παραπάνω. Αλλά είναι έτσι, δεν ξέρω. Είναι
0: δυνατό.
1: Και... Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι έχουμε κρατήσει και κάτι τέτοιο μέσα στο δίσκο.
0: Το αγαπημένο σου τραγούδι, δηλαδή. Ποιο είναι?
1: Αχ, δεν ξέρω. όχι, ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Θα πω το Unconditional.
0: Γιατί? Τι, έτσι αρέσει να ζεις?
1: Ναι.
0: Χωρίς όρους.
1: Ξεκάθαρα. Αλλά μου αρέσει γιατί έχει μπλέξει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Δηλαδή ξεκινάει σαν κάτι έτσι πιο ονειρικό, whimsical, έτσι, μια τέτοια κατάσταση, και μετά σε βάζει σε μια βρωμιά γκρούβα έτσι που μπορεί να φέρνει και λίγο ξέρω, Ethiopian jazz, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια vibes, και μετά λίγο πιο Latin και κάτι. Πετάει πάρα πολύ ωραία πράγματα, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ups and downs που έχει αυτό το κομμάτι. Ναι, με αυτό θεωρώ το ότι ταυτίζομαι και περισσότερο, και είναι από τα κομμάτια που έχω γράψει που είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό. Για όλα είμαι, αλλά αυτό δεν ξέρω, μ' αρέσει. Και νομίζω ότι είναι και το αγαπημένο όλων των μουσικών. Μέχρι στιγμής, γιατί έχω κάνει ένα poll για το ποιο είναι το αγαπημένο σας κομμάτι του δίσκου.
0: Αφού λες ότι έχει το ένα, έχει λίγο πονηγυρία, έχει λίγο από Σάο Πάολο.
1: Έχει κάτι έτσι.
0: Και κάτι Βιετνάμ, εντάξει. Η χαρά πραγματικά, μήπως σου λένε ψέματα, γιατί κουραστικό μου ακούγεται, δεν είναι μουσικό. Πονάγανε αυτά μου, τα χέρια μου. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις.
1: Είναι και αυτό, δηλαδή, το πώς είναι πλέον το κομμάτι, το συγκεκριμένο. Βοήθησαν πάρα πολύ και οι μουσικοί για να το αναδείξουν ακόμα περισσότερο και να βγάλουν όλα αυτά τα στοιχεία από
0: μέσα.
1: Είναι
0: το δικό σας.
1: Ναι. Είναι group effort αυτό.
0: Και τώρα μετά το Lucky, σε βρίσκουμε σε φάση αναζήτησης, εξέλιξης, τι έρχεται, τι θα φέρει.
1: Θέλω να κάνω live. Θέλω να ζήσω λίγο τα live, να πάρω τις εμπειρίες μου από εκεί μέσα, να παιχτούν τα κομμάτια, να τα ακούσει ο κόσμος έτσι όπως πρέπει, να δώσω το χώρο τους δηλαδή. Και πιστεύω ότι αυτά με τη συνέχεια θα φέρουν τις εμπειρίες για να γραφτούν και τα επόμενα. Ήδη έχω κάποια άλλα που γράφονται, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Ήτανε μέχρι να γίνει αρχή. Τώρα κάθε...
1: Αυτό. Κάθε χρόνο και μία.
0: Κάθε τρεις και μία. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού βρήκες και κατάλαβες τη διαδικασία και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσεις και να κάνεις το που πρέπει. Αυτό που
1: αυτό.
0: Σ' αρέσει.
1: Πρέπει να γίνει. Πρέπει. Το οφείλω στον εαυτό μου.
0: Έβαλα
1: αυτό.
0: Όμως και το αυτό που σ' αρέσει μέσα, γιατί αυτό ναι, που πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να σ' αρέσει κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία, Ιωάννα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια που έχεις κάνει. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη, μοναδική και ξεχωριστή δουλειά που πηγάζει πραγματικά από μέσα σου. Και αυτό το καθιστά τόσο ξεχωριστό. Και μακάρι να έχει τα καλύτερα δυνατά πράγματα. Το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και πιστεύω σε σένα. Go to Joe. Πάμε λίγο, πόντους λάχανο και τέτοια. Οπότε ναι, θα σε αποχαιρετήσω με αυτή την ευχή. Το να κάνεις πάντα αυτά που σ' αρέσουν πραγματικά και δεν έχει σημασία τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και πάλι. Χάρηκα πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα και πόσο μάλλον να μιλήσω και για αυτό το έργο. Οπότε ναι.
0: Και επειδή μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, δώσε και μια ευχή στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, πιστεύετε στον εαυτό σας και να ακολουθείτε αυτό που θέλετε να κάνετε χωρίς να ακούτε τους άλλους, τα πρέπει των αλλωνών και να χωρέσετε σε κουτάκια. Ήταν πολύ μεγάλο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
2: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express.

μέσα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες, φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

Πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κάθε προκαλοκαίρι, να το πω έτσι, παρουσιάζουμε κάποια φεστιβάλ. Όχι τα ίδια, διαφέρουν κάποιες φορές και σας προσπαθούμε να σας εντοπίσουμε κάποιες καλές στιγμές του καλοκαιριού πολιτιστικές. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας, θα κάνουμε και άλλη εκπομπή βέβαια, αλλά σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τρία φεστιβάλ και ένα θεσμό σε ένα πολιτιστικό κέντρο σημαντικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Μαριωρή για τα Φεστιβάλ Ιερά Πυθαγόρια, θα μιλήσουμε με την Πόπη Νταλαχούρη για τον Σαρωνικό, το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που γίνεται εκεί τον Ιούλιο μήνα, και θα μιλήσουμε με την κυρία Μέμη Σπυράτου για το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ «Ο Αγών», που εδώ και 30 χρόνια διαπρέπει παρουσιάζοντας ταινίες ιδιαίτερες, και φυσικά για το Ίδρυμα Ταινιακού Πολιτισμού, που είναι ένας χώρος πολιτισμού που παρουσιάζει εκθέσεις, παρουσιάζει ομιλίες, συζητήσεις, επιστημονικά συνέδρια, αλλά και μουσικές και άλλα είδη τέχνης με τον κύριο Φίλιππο Πιέρο. Καλή σας ακρόαση λοιπόν, και να βγαίνετε το καλοκαίρι περισσότερο, να απολαμβάνετε, γιατί όλα αυτά είναι για την ψυχή μας ό,τι καλύτερο, για να γεμίζουμε και λίγη ξενιασιά, να γεμίζουμε και λίγη από την άλλη πλευρά της ζωής, την πλευρά της ελπίδας. Καλή ακρόαση λοιπόν. Θέμη Ζωνταμίτση την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης.

0: ένα από τα φεστιβάλ που παρακολουθούμε κάθε χρόνο και μας κινεί τον ενδιαφέρον για την ουσιαστική συνεισφορά του, τόσο όσο αφορά την ιστορία, αλλά μέσα από την ιστορία περνάει ο άνθρωπος, περνάει η κοινωνική δικαιοσύνη, περνάει η ελευθερία, περνάει η δημοκρατία, περνάνε τα μνημεία μας που είναι ζωντανά αν το θέλετε, και βεβαίως η προσφορά του αγώνα, δηλαδή της του φεστιβάλ αυτού του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ, να το πω έτσι, είναι μεγάλη, διότι βρίσκει από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές μεριές δηλαδή, θέματα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν καταγραφεί στην εικόνα, στο λόγο, και μας προσφέρουν ένα ζωντανό διάλογο σημερινό. Η κυρία Μέμη Σπυράτου είναι η εμψυχώτρια, η πρόεδρος αυτής της διαδρομής, του αγώνα δηλαδή, και βεβαίως προσκαλεί κάθε χρόνο διάφορους ομιλητές στην παρουσίαση των προγραμμάτων, όπου ο καθένας από τη δική του τη μεριά δίνει ένα όμορφο στίγμα. Κυρία Σπυράτου, καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε και να σας συγχαρώ για την διαδρομή που έχετε, που ξέρουμε πολύ καλά πόσο κοπιαστική είναι και πόσο συνέπεια χρειάζεται για να κρατηθεί το επίπεδο αυτό το οποίο έχετε καταφέρει. Πέστε μας λίγο δύο λόγια και για το πριν, αν θέλετε, και για το τώρα.
1: Καταρχήν να πω το δικό μου καλημέρα και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον, επίτρεψέ μου να διορθώσω κάτι. Ναι. Δεν είναι κάθε χρόνο, είναι κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το φεστιβάλ είναι Biennale.
0: Ναι.
1: Καλά, παραδρομή
0: είναι
1: και κάθε χρόνο.
0: Ναι, επειδή είναι έντονο λίγο στην παρουσίαση.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Εμένα με παρέσυρε λίγο ο χρόνος. Ναι.
1: Ακριβώς. Σήμερα ξεκινάμε. Mm-hmm. Ξεκινάμε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από σήμερα και κάθε μέρα μέχρι και το Σάββατο από τις 4:30 μέχρι τις 10 το βράδυ προβάλλουμε ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Mm-hmm. Το Σάββατο είναι ιδιαίτερη μέρα όμως, επειδή θέλουμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά, έχουμε και το πρωί προβολές από τις 10 μέχρι τις 2 και στη συνέχεια τις απογευματινές κανονικές. Mm-hmm. 31 του μήνα μεταφερόμαστε στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, όπου θα έχουμε την τελετή λήξης, όπου ελπίζω να έρθετε, την απονομή των βραβείων, και αμέσως μετά ένα υπέροχο πρόγραμμα με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και με το πρόγραμμα που λέγεται Λιποτάκτες. Mm-hmm. Θα ακούσουμε τραγούδια δύο μεγάλων συνθετών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Λάγιου, από πολύ σπουδαίους ερμηνευτές. Mm-hmm. Τον Βασίλη Λέκα, τον Παναγιώτη Πετράκη, τον Άγγελο Θοδωράκη που είναι εγγονός του Μίκη Θοδωράκη, και την Ιακύνθη, την αγαπημένη μας Ιακύνθη Λάγιου, κόρη του Δημήτρη Λάγιου. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ότι ξεκινάμε στις 7 η ώρα. Καλό είναι να έρθετε νωρίς, γιατί δεν θα είναι αριθμημένες οι θέσεις.
0: Ναι, πρέπει να πω εδώ ότι ωραία είναι η επιλογή αυτή η μουσική που κάνετε και για τα έργα Λιποτάκτες και Λάγιος και λοιπά, διότι αναφέρονται έτσι λίγο σε ένα παρελθόν έτσι βαθύ αλλά όμορφο, το οποίο γίνεται και παρόν, μεταλλάσσεται, μετουσιώνεται δηλαδή. Θέλω να μας πείτε όμως...
1: Μένουμε πολύ σε αυτό το πράγμα, στη μνήμη πάρα πολύ. Και όσον αφορά τα τραγούδια και όσον αφορά τις ταινίες, γιατί έχουμε πει, όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν τον εύθραυστο παρόντα χρόνο. Mm-hmm. Όσοι δεν έχουν, δεν ζουν πουθενά.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Η πολύτιμη μνήμη είναι στην καθημερινή μας ανάσα. Πρέπει να είναι να κουμπά και να μας επανεκκινεί διαρκώς προς ένα μορφότερο κόσμο. Πέστε μας λίγο τώρα, η φετινή σας διοργάνωση, μιλήστε μας λίγο για κάποιες ταινίες που έτσι που σας έχουν μείνει στο μυαλό από την παρουσίαση.
1: Μία από τις ταινίες που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι η σκιά του Βασιλιά. Mm. Μας ήρθε από το Ιράν, ανήκει στα λεγόμενα μικρά του αγώνα, γιατί έχουμε πάρα πολλά τμήματα, μεταξύ αυτών είναι και τα μικρά του αγώνα. Mm. Και όταν λέμε τα μικρά του αγώνα εννοούμε ταινίες που δεν ξεπερνάνε τα 10 λεπτά. Mm. Μας ήρθε λοιπόν από το Ιράν αυτή η ταινία, είναι η ιστορία ενός ζάπλου του Βασιλιά που έχτισε πάρα πολλά κυνηγετικά περίπτερα και παλάτια στην έρημο, με μια καταπληκτική φωτογραφία είναι αυτή η ταινία, καταπληκτική, για να κυνηγάει. Και κυνηγούσε τόσο πολύ και με τέτοια επιμονή που έκανε καταστροφή στα ζώα και στη φύση. Αλλά ήρθε καιρός και πέθανε κάποτε αυτός ο βασιλιάς. Η ταινία λοιπόν μας παρουσιάζει τα ερυπωμένα πλέον παλάτια, όπου περνοδιαβαίνει ο αέρας και φυσικά περνοδιαβαίνουν όλα εκείνα τα ζώα που κυνηγούσε, που τώρα έχουν ζωή και περνοδιαβαίνουν μέσα από αυτά τα παλάτια. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία ταινία από το Ιράν. Μας ήρθαν 250 ταινίες, δηλαδή σχεδόν μια εθνική παραγωγή μιας χώρας. Mm-hmm. Ναι, μας ήρθαν από πάρα πολλές χώρες, από 114 συγκεκριμένα, 1.285 ταινίες. Mm-hmm. Που νομίζω ότι κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό, ε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Πέστε μας ακόμα μία-δύο έτσι ενδιαφέρουσες, κατά την έτσι πια πρώτη εκτίμηση, ναι.
1: Μα όπως ανέφερα ξανά και στη συνέντευξη τύπου, για την ταινία «Κουέκα», όπου θα έχουμε την ευχαρίστηση να φιλοξενήσουμε και την σκηνοθέτη της ταινίας από την μακρινή Βενεζουέλα. Είναι μια φυλή που λέγεται Πεμόν, η οποία είναι υπό εξαφάνιση, και η οποία φυλή αυτή πίστευε στη γιαγιά Κουέκα. Η γιαγιά Κουέκα, η θεότητά τους, είναι θεότητα σαμάνων, δεν είναι τίποτα άλλο, ένας ροζ γρανίτης 20 τόνων. Αυτόν το ροζ γρανίτη των 20 τόνων τον κλέψανε κάποια στιγμή οι Γερμανοί και τον πήγανε σε ένα πάρκο στη Γερμανία για μια εγκατάσταση, έτσι, μια καλλιτεχνική εγκατάσταση. Έκτοτε ο λαός των Πεμών, ο μικρός λαός των Πεμών, δυστύχησε. Όπως λένε οι ίδιοι, στερέψαν τα ποτάμια τους, η φύση σταμάτησε να βλασταίνει, περάσανε μεγάλη δυστυχία και κάνανε φοβερό αγώνα μέχρι που καταφέρανε και ξαναφέρανε πίσω αυτό το ροζ γρανίτη, τον αποκαλούμενο γιαγιά Κουέκα.
0: Μάλιστα.
1: Σας θυμίζει τίποτα αυτό?
0: Ναι. Πολύ συγκινητικό και ενδιαφέρον. Πάλι με τη μνήμη παίζουμε πολύ εδώ.
1: Πάλι, όχι μόνο με τη μνήμη, αλλά και με το γεγονός ότι αυτοί παλέψανε για ένα βράχο και εμείς παλεύουμε για κάποια μάρμαρα. Mm-hmm. Ή πάλι είναι η ίδια.
0: Ναι. Ναι, τι αξία λοιπόν και των συμβόλων και λοιπά και στην κοινωνική
1: για
0: ζωή.
1: Για την προγονική μνήμη αυτή ακριβώς που επισημάνατε, ναι. Mm-hmm. Άλλη ταινία που είναι περίεργη και διαφορετική είναι «Αναζητώντας τα χαμένα λείψανα» του Βολτέρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βολτέρος, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με την θρησκεία και την εκκλησία, όπως ξέρετε, είχαν διασκορπίσει τα λείψανά του.
0: Ναι.
1: Παντού στη Γαλλία. Mm-hmm. Κατάφερε ο ανιψιός του να τον θάψει, τέλος πάντων, ή να θάψει τα τεμάχια αυτά. Mm-hmm. Και βρέθηκε ένας σκηνοθέτης, ο Ντομινίκ Αντ, Γάλλος, μαζί με έναν ιατροδικαστή πολύ γνωστό στο Παρίσι που λέγεται Φιλίπ Σαρλιέ, και κάνανε μια ταινία η οποία αγγίζει τα όρια του θρίλερ.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό, δηλαδή είναι ιστορικό το ντοκιμαντέρ.
0: Που καταλήγει πού αυτή η ταινία, ας πούμε?
1: Θα τη δείτε.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν το μαρτυράμε, έτσι.
0: Πάντως...
1: Είναι λίγο... Ναι,
0: πάντως οι μερικοί Γάλλοι πολύ σπουδαίοι πρώτης γραμμής, όπως ο Μολιέρος, ο Βολτέρος κλπ, είχαν προβλήματα με την ταφή τους. Ένα μυστήριο πράγμα.
1: Ένα μυστήριο πράγμα. Έχουμε και δεύτερη ταινία δική του που έχει να κάνει με τον μέγιστο Ραφαήλ, ο οποίος πέθανε 37 ετών και δεν ξέραμε μέχρι τώρα από τι πέθανε.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε την ταινία και θα μάθουμε από τι πέθανε.
0: Θα δούμε τις ταινίες, όχι την ταινία. Και θα, και θα ευχηθούμε. Είναι πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον αυτές που έχουμε δει κατά το παρελθόν, παρακολουθώντας το πολύ ωραίο φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ, του αγώνα, του αρχαιολογικού δηλαδή. Και εσάς, κυρία Σπυράτου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση.
0: Ευχαριστώ.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Πόπη Νταλαχάνη, η οποία είναι καλλιτεχνική διευθύντρια σε ένα άλλο είδος φεστιβάλ, εκεί το οποίο λέγεται το Λαγονίσι Music Art Festival και είναι στο Δήμο Σαρωνικού. Θα μας πει δύο λόγια, σας παρακαλώ, κυρία Νταλαχάνη, πέστε μας για το ιστορικό του φεστιβάλ, πώς ξεκίνησε, τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα, και θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια για τον κόσμο που το παρακολουθεί και για τις προοπτικές που έχει αυτή η προσπάθεια που κάνετε. Σας ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Το Λαγονίσι Music Art Festival ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023. Επιστρέφει τώρα για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Δήμο Σαρωνικού. Πραγματοποιείται σε ένα πολύ όμορφο θεατράκι κοντά στη θάλασσα, με φόντο τον κόλπο του Σαρωνικού. Και η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με αναφορές σε ένα ευρύ φάσμα από την κλασική μουσική έως και τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Ναι. Και συμμετέχουν καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Το όραμά μας γενικότερα είναι να προσφέρουμε ξεχωριστές ερμηνείες και βραδιές με προσιτό τρόπο για το κοινό.
0: Και σε ένα ωραίο περιβάλλον. Πέστε μου λίγο, φέτος τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, από ποιες χώρες και τι είδη μουσικής θα παρουσιάσουν οι φιλοξενούμενοι?
1: Έχουμε ένα κουαρτέτο, το Erasis Quartet, το οποίο έχει έδρα την Αυστρία. Είναι καλεσμένοι μας μία ημέρα του φεστιβάλ, είναι τετραήμερο το φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας στα πλαίσια του προγράμματος Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε και μία συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας ως προς το πρόγραμμα αυτό. Αλλά έχουμε και καλλιτέχνες και από την Ελλάδα. Έχουμε το Γιώργο Δεμερτζή που θα εμφανιστεί με ένα σύνολο μουσικής δωματίου. Έχουμε άλλα σύνολα μουσικής δωματίου. Έχουμε τους Διλέμμα που θα εμφανιστούν με νέο έργο σε συνεργασία με μια ομάδα χορού. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα που προετοιμάζουμε.
0: Με τους Διλέμμα συμμετέχετε κι εσείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ποιοι άλλοι είναι οι Διλέμμα, για πέστε μας τα ονόματα?
1: Είναι και ο Σωτήρης Τράγκας, ντουο είναι η Διλέμμα.
0: Ναι, το ξέρω. Απλώς έλεγα μήπως έχει διευρυνθεί εδώ μεταξύ. Είναι το γνωστό ντουο, ναι.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχουν βέβαια έξτρα καλλιτέχνες οι οποίοι θα ανακοινωθούν εν καιρό.
0: Πέστε μας λίγο πρώτα πότε γίνεται το φεστιβάλ, ημερομηνίες δηλαδή.
1: Ναι, γίνεται 23 με 26 Ιουλίου φέτος. Δηλαδή γενικά πραγματοποιείται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το Δήμο Σαρωνικού είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το προσφέρει ο Δήμο Σαρωνικού ενισχύοντας έτσι το χαρακτήρα σε μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε 9 η ώρα οι συναυλίες, γιατί γενικά δεν το επιτρέπει ο καιρός. Βρίσκεται στη δύση του ηλίου το θεατράκι, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δύσει ο ήλιος για να ξεκινήσουν οι συναυλίες. Και είναι από τις 23, όπως είπα, μέχρι 26 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο κόσμος έχει δείξει μεγάλη έτσι, θέρμη για το φεστιβάλ και οι κάτοικοι της περιοχής πολύ, αλλά έρχεται και κόσμος από κάθε μέρος της Αττικής για να το παρακολουθήσει.
0: Σε ένα πολύ ωραίο τοπίο λοιπόν, έτσι πηγαίνοντας προς βραδάκι, κανείς να ταξιδεύει διαμέσου της θαλάσσης, του νου δηλαδή, να ταξιδεύει με ωραίες μουσικές. Θέλω να μου πείτε και έτσι 2-3 σημεία, τα highlight, ας το πω, που έχετε από το παρελθόν, σας έρχεται στο μυαλό τώρα που μιλάμε.
1: Τα highlights θα λέγαμε ότι είναι η συγκινητική έτσι, η ανταπόκριση του κόσμου. Κάτι ανάλογο στην περιοχή δεν έχει πραγματοποιηθεί και ήταν έτσι μια ευχάριστη έκπληξη για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Παρόλο που μετά εξελίχθηκε και έχει πολύ μεγάλο κοινό από κόσμο ο οποίος δεν είναι...
0: Ναι, ευρύτερο περιβάλλον. Ναι. Ναι.
1: Το συγκινητικό για μας ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που μένει στην περιοχή, ο οποίος δεν ήταν συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο ξεχωριστό, σε ένα ξεχωριστό event. Είχε συνηθίσει δηλαδή να βλέπει στην περιοχή διαφορετικά πράγματα και του δώσαμε την ευκαιρία να δει καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι προσφέρουν μια άλλη πρόταση
0: Ποιος χρόνος είναι αυτός, ποια χρονιά, τρίτη,
1: είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται.
0: Ωραία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι ότι επειδή είστε καλή μουσική και οι επιλογές σας θα ταιριάξουν με αυτό το καλό που λέμε. Οπότε υπηρετείτε και αυτό το είδος που λέγεται κλασική, διευρυμένη βέβαια η έννοια. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Έχω την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζω εδώ στην εκπομπή αυτή, στη δική μας πόλη δηλαδή, έναν άνθρωπο που επί χρόνια, αρκετά χρόνια θα έλεγα, με συνέπεια, επιμονή, δράση, φαντασία, αλλά και πολύ δουλειά, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται να κρατάς ένα φεστιβάλ ενός επίπεδου. Πρόκειται για τα Ιερέα Πυθαγόρια, το φεστιβάλ δηλαδή Ιερέα Πυθαγόρια που γίνεται στο Πυθαγόριο της Σάμου, και επειδή η Σάμος είναι ένα νησί με ιστορία και επειδή φυσικά το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο Πυθαγόρας με ό,τι όλο αυτό γύρω-γύρω συνεπάγει, θέλουμε να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Μαριωρή, που εργάζεται και εδώ στην ΕΡΤ ως διευθυντής σε κάποια προγράμματα εδώ, να μας πει μερικά λόγια για τη διαδρομή του φεστιβάλ, κάποια, αν το πω έτσι, highlight, κάποιες στιγμές πολύ ιδιαίτερες, αλλά κυρίως να σταθούμε στον παρόντα χρόνο. Κύριε Μαριωρή, σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν.
1: Να είσαι καλά, Θεέ μου.
0: Το κύριε Μαριωρή, φέτος ήταν έτσι λίγο κεκτημένη ταχύτητα. Σωτήρη, αγαπητέ φίλε, σας ακούμε.
1: Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας του φεστιβάλ στη Σάμο, τα Ιερέα Πυθαγόρια. Αυτό αντλεί έμπνευση, πηγαίνει στα αρχαία χρόνια, πέρα από τα πρόσωπα που έζησαν στο νησί της Σάμου, Πυθαγόρα, επίκουρο, αρίσταρχο. Το βασικό σκεπτικό είναι η Σάμος σαν γη της Ιωνίας, τόπος γέννησης φιλοσοφίας και επιστήμης. Και από εκεί ξεκινάμε και το πηγαίνουμε προς το εμπρός. Δεν μένουμε μόνο στα παραδείγματα της αρχαιότητας, τα πηγαίνουμε
0: στο σήμερα.
1: Στο σήμερα. Κεντρικές εκδηλώσεις επίσης, πέρα από τις διαλέξεις, τα φιλοσοφικά συνέδρια, τα επιστημονικά συμπόσια κτλ., είναι η αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιρέων.
0: Ναι. Μεγάλο γεγονός.
1: Μεγάλο γεγονός ιστορικό, και η ανταπόκριση ξεπέρασε
0: κάθε προσδοκία. Ναι.
1: Κάθε προσδοκία. Πέρυσι είχαν έρθει ένα συνεργείο από τη Δανία και έκαναν κινηματογραφική λήψη, όχι ντοκιματέρα. Ήταν φιξιόν η παραγωγή, η οποία θα προβληθεί από τον Οκτώβριο στις αίθουσες.
0: Δηλαδή έχει πάρει και ένα διεθνή χαρακτήρα όλη αυτή η προσπάθεια, καθώς έρχονται και άνθρωποι ως να παρακολουθήσουν, ως επισκέπτες, συστημένοι θα λέγαμε, και από την άλλη έχει πάρει διαστάσεις προβολής του νησιού και πολύ εκτός συνόρων.
1: Βέβαια. Υπήρχε ένας σύλλογος φίλων της Σάμου από Σκανδιναβούς, οι οποίοι έρχονταν το καλοκαίρι στη Σάμου, όταν ξεκίνησαν τα Ιρέα, άλλαξαν τις ημερομηνίες και έρχονταν στις μέρες των Ιρέων.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν βγει όλα αυτά τα βίντεο που έχουν τραβήξει και τα λοιπά και έχουν δημοσιευτεί. Έχει πάρει μια πολύ μεγάλη διάσταση.
0: Ναι. Το νησί δηλαδή της Σάμου, μέσα από τα Ιερέα Πυθαγόρια, δεν είναι απλά γνωστό, γίνεται γνωστό και για το χαρακτήρα του τόπου. Και για αυτό το οποίο μπορεί να συγκινήσει ευρύτερο κόσμο και να δώσει ένα παράδειγμα πώς συνδυάζεται η ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοση του τόπου με τα νέα ρεύματα που έρχονται και συνομιλούν μαζί του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για φέτος μπορώ να σας πω ότι έχουμε σχεδιάσει.
0: Βεβαίως, αυτό θέλαμε να ακούσουμε.
1: Καταρχήν, έχουμε καθιερώσει την 1η Ιουλίου ημέρας Πυθαγόριας Διατροφής. Γίνεται πολλή καμπάνια στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία κτλ. Να δημιουργούν γεύματα με πυθαγόρια διατροφή. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπόκριση σε αυτό. Και έχουμε και κάποιους ειδικούς που μιλάνε για αυτά.
0: Προλογίζουν κλπ.
1: Ναι.
0: Ναι, η πυθαγόρια διατροφή ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήταν μελετημένη στο έπακρον, έτσι. Δηλαδή ήταν η απόδοση του ανθρώπου σε πολλά επίπεδα και μέσω της διατροφής.
1: Ο Πυθαγόρας έλεγε: ο καθένας είναι ό,τι τρώει, πίνει και σκέφτεται.
0: Πολύ, αυτός... πολύ ωραίο. Βέβαια, θα προσθέταμε σε αυτό ότι, μάλλον θα λέγαμε, ότι η συνέχεια από εκείνη τη στιγμή που ακούγεται αυτό μέχρι σήμερα έχει χαθεί λίγο το νήμα, αλλά τα Ιερέα Πυθαγόρια προσπαθούν να βρουν, όχι για το χτες, αλλά για τον παρόντα και τον μέλλοντα χρόνο, αυτή τη διαδρομή να τη συνεχίσουν στο μέτρο του εφικτού. Πέστε μας λίγο το φετινό πρόγραμμα, λίγα λόγια γι' αυτό.
1: Έχουμε μία παρουσίαση για τον επίκουρο που έχει γεννηθεί στη Σάμο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα καθηγητή τον κύριο Γιαπιτζάκη, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του επίκουρου.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο έρχεται κάθε χρόνο στη Σάμο τα τελευταία 10 χρόνια,
0: ναι,
1: για τον Αρίσταρχο. Είναι δύο δράσεις. Είναι μία ομιλία για ενήλικες. Αναλύουν τα τελευταία διαστημικά επιτεύγματα στον τομέα της ανακάλυψης νέων οριζόντων, νέων αστερισμών, νέων... Και το δεύτερο είναι παιχνίδι για παιδιά νεαρές ηλικίας από 7 μέχρι 13-15 χρονών. Έχουμε παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο, έχουμε παιχνίδια που αφορούν το διάστημα, τους αστερισμούς και τα λοιπά.
0: Ζωντανεύεται δηλαδή αυτό το πεδίο για προσαρμοσμένο στο παιδί.
1: Και υπάρχει τεράστια ανταπόκριση.
0: Βέβαια.
1: Πέρυσι είχαμε 150 άτομα.
0: Σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.

0: Συνεχίστε μας παρακαλώ, Σωτήρη, μερικά ακόμα.
1: Επίσης, κάνουμε μαθήματα για τεχνητή νοημοσύνη, ναι, τα υπέρ και τα κατά, με ένα καθηγητή που λέγεται Κώστας Δεμέτζος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Mm-hmm. Αυτό που λες τώρα, σε παρακαλώ, έχει σχέση και με Πυθαγόρα και με, δηλαδή, το συνδυάζει, το συνδέεται με το ιστορικό παρελθόν.
1: Έχει να κάνει με τον τόπο της Ιωνίας σαν τόπος γέννησης επιστήμης και φιλοσοφίας.
0: Mm-hmm. Σωστά, ναι.
1: Και το φέρνουμε την επιστήμη στο σήμερα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να ακούσουμε 2-3 ακόμα έτσι παραδείγματα και μετά ήθελα να ακούσω λίγο και ποιοι μεγάλοι επιστήμονες έχουν περάσει από το φεστιβάλ αυτό, ώστε να δούμε και λίγο το μέγεθός τους ό,τι αφορά την καταγραφή θεμάτων γύρω από την επιστήμη και τη σκέψη της σύγχρονη.
1: Έχει περάσει ο κύριος Γραμματικάκης, που ήταν μια μοναδική μορφή, 2 φορές ήρθε στη Σάμο, ο Τάσιος, πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm, ο Τσεσμελής από το ΣΕΡΝ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια συνεργασία με το ΣΕΡΝ, λοιπόν.
1: Υπάρχει μια συνεργασία με το ΣΕΡΝ. Έχουμε έρθει 3 φορές, έχουν έρθει τα παιδιά και αναλύουν στον κόσμο, ναι, τις δραστηριότητες του ΣΕΡΝ, που, ναι, είναι
0: η πρωτοπορία της επιστήμης.
1: Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, mm-hmm, με 6.000 επιστήμονες να εργάζονται.
0: Ναι. Με νέα δεδομένα κάθε φορά να, ναι, γίνονται γνωστά και να εξελίσσεται η σκέψη, η επιστήμη, η πρόοδος.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, να πούμε ακόμα ένα-δυο που έχει φέτος, δηλαδή να έρθει κάποιος να συνδυάσει, πότε να έρθει και τι θα δει έτσι, κάνα-δυο ακόμα μουσικά ίσως.
1: Υπάρχει το Φεστιβάλ Αρχαίας Μουσικής.
0: Ναι.
1: Που...
0: με λύρες και λοιπά.
1: Με αρχαία όργανα.
0: Ναι.
1: Φέτος θα έρθει ένα σύνολο μουσικό που λέγεται Σίκυλος.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ο Θόδωρος ο Κουμαρτζής, με παραδοσιακά όργανα, mm-hmm, και θα παίξουν πάρα πολύ μουσική, αρχαία μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης έχουμε και σύγχρονους,
0: ναι,
1: συνθέτες που θα παρουσιάσουν τα έργα τους,
0: ναι,
1: όπως είναι ο Βασίλης Σολέκας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη εκδήλωση που λέγεται «Τόπος καταγωγής Αιγαίο, τόπος διαμονής Αιγαίο» και παρουσιάζονται μελοποιημένη ποιήση Ελίτη, Ρίτσο και Μάνου Ελευθερίου.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί από το Αιγαίο, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ο Ρίτσος τουλάχιστον έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Σάμο. Σωτήρη Μαριωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία σε ένα φεστιβάλ που πλέον γίνεται ιστορικό, που λέγεται Ιερέα Πυθαγόρια και που τιμά τη Σάμο, τιμά τους μεγάλους που έζησαν εκεί.

0: τα μεγάλα αυτά ονόματα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της ποίησης γενικότερα. Είναι ένας μεγάλος κόσμος, ένας πλούσιος κόσμος. Να κτίσει ο κόσμος να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος του Νιακού Πολιτισμού εκεί στην Τίνο, τον δραστήριο κύριο Φίλιππο Πιέρο, ο οποίος έχει ωραία σχέδια, έχει μπει δυναμικά στο χώρο του πολιτισμού του τόπου αλλά και του Ιδρύματος, και βεβαίως περιμένουμε να ακούσουμε ωραία πράγματα. Κύριε Πιέρο, σας ευχαριστώ που συμμετέχετε σε αυτή την παρουσίαση των καλοκαιρινών φεστιβάλ γενικότερα, και θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το γιατί ήρθατε σε αυτό το χώρο, τι προσδοκάτε από τον χώρο και από το νησί και κάποια σχέδιά σας.
1: Πολύ απλά, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την συζήτηση, mm-hmm. την οποία τη θεωρώ και εύστοχη και επίκαιρη. Πολύ επιγραμματικά, βρίσκομαι στην Τίνο γιατί αγαπώ το νησί, το αγάπησα, έχουμε σπίτι εδώ και κάποια χρόνια. Δεύτερον, θεωρώ ότι η Τίνος ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός τουριστικού προορισμού, είναι ουσιαστικά ένα νησί το οποίο είναι συνώνυμο του πολιτισμού, της παράδοσης, της γαστρονομίας, της λαϊκής τέχνης. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού μπορεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις πλούσιες δραστηριότητές του και να αναδειχθεί σε έναν πολύ κέριο πολιτιστικό πόλο που θα προβάλλει και την πολιτιστική παράδοση της Τίνου και των Κυκλάδων, αλλά και ευρύτερα. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια για το 2026. Το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, πρέπει πρώτα να σας πω ότι θα το γνωρίζουν ίσως οι ακροατές σας, ότι ιδρύθηκε το 2002. Φιλοξενεί μια μόνιμη έκθεση έργων του Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης φιλοξενεί και σημαντικούς πίνακες του Νικηφόρου και Νικόλαου Λύτρα, του Νικόλαου Γίζη και βεβαίως και πίνακες άλλων Τίνιων αλλά και μη Τίνιων καλλιτεχνών. Οι βλέψεις μας, οι φιλοδοξίες μας μάλλον για το 2026 είναι να έχουμε ένα πολύ πλούσιο, εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μουσικά δρόμενα, περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις και ούτω καθεξής. Για να αναφέρω μερικά παραδείγματα, στις 10 Ιουλίου το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί έκθεση δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων οικαστικών, του Εδουάρδου Σακαγιάν και της σύζυγου του, της Μαρίας Άννας Τσακάλη. Είναι μια έκθεση που θα εγκαινιαστεί στις 10 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι 23 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια περιοδική έκθεση ενός πολύ ταλαντούχου και ανερχόμενου καλλιτέχνη, του Αλέξανδρου Καπετάνου από την Θεσσαλονίκη. Έχουμε μουσικά δρόμενα, σημαντικούς πιανίστες. Θα έχουμε επίσης και κάποια μουσικά σύνολα που θα αναφερθούν σε τραγούδια της σχετικά πρόσφατης σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Και έχουμε επίσης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και μία σειρά σημαντικών διαλέξεων, μεταξύ των οποίων του Τάκη του Ιωακιμίδη, ο οποίος θα έλθει να αναλύσει θέματα διεθνών σχέσεων και τη θέση της Ελλάδος.
0: Μιλάτε για τον Παναγιώτη Ιωακιμίδη.
1: Τον Παναγιώτη, η Τάκη Ιωακιμίδη.
0: Εντάξει, όχι, για να καταλάβω, ρώτησα. Ναι.
1: Διακεκριμένο και πολύ καλό φίλο.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε τον Μετζικόφ, ο οποίος θα έρθει να μιλήσει για την ελληνική ενδυμασία.
0: Δώστε μας και κάποιες ημερομηνίες, αν έχετε και αυτά που λέτε τώρα.
1: Βεβαίως. Τον Ιούνιο είναι ο Τάκης Ιωακιμίδης. Αργότερα, νομίζω, Ιούλιος είναι ο κύριος Μετζικόφ. Αλλά αυτά μπορώ να σας τα στείλω ώστε να τα έχετε στη διαθέσή σας και να τα αναφέρετε μέσω της εκπομπής.
0: Νομίζω ότι πρέπει.
1: Έχουμε την Αθηνά Κρητικού, η οποία είναι πρόεδρος ενός πολύ δραστήριου συλλόγου του ΣΚΕΠ που ασχολείται με θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχουμε τον περίφημο λαογράφο τον Αλέκο Φλωράκη, ο οποίος θα έρθει να μας μιλήσει για την Τινιακή Μαρμαροτεχνία. Και τέλος θα έχουμε και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Σαντορινέο, ακριβώς κάτοικος και λάτρης της Τίνου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα τέχνη και artificial intelligence. Ξέχασα να σας πω επίσης ότι το Ίδρυμα είναι πάρα πολύ δραστήριο στην οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Με βάση αντικείμενα που έχει το Ίδρυμα και κυρίως γλυπτά του Γιαννούλη Χαλεπά, οργανώνουμε σε τακτική βάση εκπαιδευτικά εργαστήρια, στα οποία καλούνται κυρίως παιδιά του δημοτικού και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Ο στόχος και το όνειρο για την Τίνο είναι με επίκεντρο το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού να αναπτυχθούν, εγώ τους αποκαλώ, πολιτιστικούς διάβλους, όπου θα έρχεται κανείς στο νησί και θα απολαμβάνει μία σειρά πολιτιστικών διαδρόμων, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, που θα περιλαμβάνει το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, θα περιλαμβάνει το Ναό της Μεγαλόχαρης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Τσόκλη, το Μουσείο Μαρμάρου στον Πύργο κλπ. Δηλαδή ένα network πολιτιστικών κέντρων, πολιτιστικών πόλων, τα οποία δίνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο νησί. Έχω την εντύπωση, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι ο πολιτισμός πρέπει να χαρακτηριστεί, και νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν, ως asset, ένα είδος περιουσίας για το νησί. Η Τίνος έχει τη δυνατότητα ακριβώς να προβάλλει αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Διότι τα άλλα, τα απλά, τα καθημερινά, τα στερεότυπα τουριστικά στοιχεία τα βρίσκει κανείς και σε άλλα νησιά.
0: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω στα πολύ ωραία πράγματα που μας λέτε, με τον έναν άξονα σε αυτά που να κινείται στο πολιτιστικό και στις δράσεις όλες αυτές τις υπέροχες, και ο άλλος άξονας να πατάει γερά το πόδι του στο χώμα της Τίνου, στις πέτρες κερολιθιές, στους απλούς ανθρώπους, στην καλημέρα, σε αυτά που τόσους αιώνες τώρα μείναν ζωντανά και που οφείλουμε κι εμείς να κρατήσουμε ένα κομμάτι του χαρακτήρα αυτών των πραγμάτων σε συνδυασμό με το σήμερα.
1: Προσφάτως, κύριε Ροδαμίτη, το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού είχε την τιμή να συνδιοργανώσει ένα σημαντικό συμπόσιο, το οποίο περιστράφει γύρω από τις δυνατότητες να αναπτύξει, να προβάλλει, να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τους τοπικούς πόρους, γεωργικούς, γαστρονομικούς, ώστε να εξελιχθεί η Τίνος σε ένα κέντρο γαστρονομίας. Το συμπόσιο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και ανέδειξε ακριβώς αυτή την ανάγκη του γαστρονομικού προορισμού. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, πολιτισμός, γαστρονομία, μαρμαροτεχνία, σε συνδυασμό με τις τοπικές ομορφιές, όπως είπατε, τις ξερολιθιές, νομίζω ότι καθιστούν την Τίνο έναν μοναδικό, και το υπογραμμίζω αυτό, έναν μοναδικό πόλο τουριστικής έλξης.
0: Αρκεί όλα αυτά να μην είναι πανάκριβα για έναν μέσο, για το μέσο όρο των ανθρώπων, για μια οικογένεια, για να παραμείνει η Τίνος με το χαρακτήρα που γνωρίσαμε εδώ και αιώνες, που γνώρισαν οι άνθρωποι εννοώ, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ροδαμίτη, ασφαλώς το θέμα του κόστους είναι σημαντικό, αλλά να σας πω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η είσοδος στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού είναι 4 ευρώ και έχει κανείς την ευκαιρία πραγματικά να θαυμάσει τη μόνιμη συλλογή γλυπτών του Γιαννούλη Χαλεπά, να θαυμάσει μια σειρά πινάκων, τίνιων και μη καλλιτεχνών. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι αξιοπρόσεκτα, συμβάλλουν στην πρόθεση του τινιακού πολιτισμού και συγχρόνως σέβονται τις καθημερινές σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων όσον αφορά την διαβίωση, το κόστος κλπ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, όπως ξέρετε και εγώ τόσα χρόνια εκεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, γνωρίζω πολύ καλά και την αξία του Ιδρύματος αλλά και τη δική σας συνεισφορά, γι' αυτό και μιλάμε τώρα, για να δώσουμε ένα πλαίσιο να καταλάβει ο άλλος ποια είναι η Τίνος σήμερα, γιατί να ξεκινήσει να έρθει, τι μπορεί να απολαύσει, τι να χαρεί και τι να πάρει φεύγοντας μαζί του ως μνήμη. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ροδαμίτη και είστε επανειδήν και επανακούιν.
0: Γεια σας κύριε Πιέρο, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μία ώρα εκπομπή παρουσιάσαμε 4 διαφορετικά πράγματα, 3 φεστιβάλ και ένα ίδρυμα πολιτισμού. Νομίζω ότι πήρατε μια ιδέα, μπορείτε να μπείτε βέβαια και να ψάξετε για να δείτε τι γίνεται σε αυτούς τους χώρους. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, διαφορετικά μεταξύ τους, έχουν κάτι κοινό τα φεστιβάλ, αλλά κυρίως όμως έχουν το χαρακτήρα το διαφορετικό, γι' αυτό και τα προτείναμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου και ο Θέμης Ζωδαμίδης στην επιμέλεια της εκπομπής αλλά και στην παρουσίαση. Γεια και χαρά σε όλους και να περνάτε καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Das Jahr, το έτος. Ένας κύκλος για πιάνο που γράφτηκε το 1841 από τη Γερμανίδα πιανίστρια και συνθέτρια Φανή Μέντελσον. Το έργο αποτελείται από 12 κομμάτια, ένα για κάθε μήνα του χρόνου. Η Μέντελσον το συνέθεσε έπειτα από ένα ταξίδι της στην Ιταλία. Οι γυναίκες εκείνη την εποχή δεν ήταν σύνηθες να δημοσιεύουν έργα τους, η εκτέλεση ήταν πιο αποδεκτή. Έτσι για πολλά χρόνια η Φανή Μέντελσον έμεινε στη σκιά του αδερφού της, επίσης συνθέτη, Φέλιξ Μέντελσον.

0: Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε και άλλα έργα συνθετριών που έμειναν στο περιθώριο της ιστοριογραφίας, όπως συνέβαινε άλλωστε με τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών σε όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής σε όλο τον κόσμο. Πάντα φυσικά υπάρχουν και οι ελάχιστες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Οι ιστορικοί περίπατοι συνεχίζουν το αφιέρωμά τους στην έμφυλη οπτική της Επανάστασης του 1821. Έτσι ταξιδεύουν πίσω στον 18ο και 19ο αιώνα για να ανακαλύψουν μέσα από κείμενα και επιστολές τι σκέφτονταν και πώς δρούσαν οι μορφωμένες γυναίκες της εποχής. Θα επικεντρωθούμε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, κυρίως επειδή διαθέτουμε ελάχιστες πηγές που να μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τι πίστευαν οι γυναίκες των κατώτερων τάξεων. Οι περισσότερες λόγιες εξέφραζαν έναν έντονα πατριωτικό λόγο και θεωρούσαν ότι η δημιουργία μιας νέας ελληνικής πολιτείας θα άλλαζε και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Εμείς ξέρουμε σήμερα ότι αυτό δεν έγινε, ωστόσο τα ιστορικά αρχεία μαρτυρούν ότι μέχρι και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830 υπήρχε μεγάλη ελευθερία στη σκέψη και στη φαντασία μέσα από πλούσια παραγωγή κειμένων και ιδεών και έντονη επιθυμία για αλλαγή. Μαζί μας είναι η ιστορικός Ελισάβετ Παπαλεξοπούλου, διδακτόρισσα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Φλωρεντίας. Ελισάβετ, σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με τις διανόμενες γυναίκες την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης?
1: Αυτό που μας οθεί πάντα σε μια έρευνα είναι καταρχήν μια περιέργεια που μας καίει. Ξεκίνησα με ιστορία της φιλοσοφίας. Αυτό ήταν το μεταπτυχιακό μου. Έκανα ιστορία φιλοσοφίας των γυναικών στην Ευρώπη. Και είδα ότι στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο οι γυναίκες έγραφαν πολλά περισσότερα από όσα ξέρουμε και όσα φανταζόμαστε. Και είχαν σαν κύριο θέμα την εκπαίδευση. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν το θέμα της εκπαίδευσης που θεωρούνταν γυναικείο θέμα σαν ένα δούριο ύπο για να μπουν να μιλήσουν για πολιτικά ζητήματα. Και αναρωτήθηκα, υπήρχαν Ελληνίδες που το έκαναν αυτό? Ξεκίνησα δηλαδή όχι από την Επανάσταση, αλλά από τη φιλοσοφία, τη διανοητική ιστορία, έτσι λέγεται ο κλάδος της ιστορίας με τον οποίο ασχολούμαι. Και μετά τα κείμενα με οδήγησαν στις πράξεις. Για να πούμε την αλήθεια, και το κείμενο είναι μια πολιτική πράξη, το να εκδώσεις ένα κείμενο. Αν σκεφτούμε πόσο κόπο θέλει, πόση δύναμη θέλει το να εκτεθείς γράφοντας και εκδίδοντας.
0: Και να είσαι γυναίκα.
1: Και να είσαι γυναίκα, ακόμη και τώρα είναι κάτι δύσκολο, έτσι όσοι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε το να εκδώσει ένα κείμενο είναι από μόνο του μια πολιτική πράξη και σιγά σιγά οι πηγές οι ίδιες με οδήγησαν στο να βρω ότι ανήκουν σε ένα πλέγμα πράξεων επαναστατικών, γιατί μιλάμε για μια περίοδο επαναστατική. Οπότε από εκεί ξεκίνησα από τα κείμενα και πήγα και στα υπόλοιπα.
0: Και αυτό έγινε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση?
1: Όχι, είναι το διδακτορικό μου. Το διδακτορικό μου το ξεκίνησα το 2018. Μετά αντιλήφθηκα, κάπου εκεί στον τρίτο-τέταρτο χρόνο του διδακτορικού, αντιλήφθηκα ότι ναι, είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, οπότε το θέμα είναι hot.
0: Για ποιες γυναίκες μιλάμε? Σίγουρα είναι κάποιες που ανήκουν στην ανώτερη τάξη. Και τι σημαίνει Ελληνίδες τότε?
1: Δυστυχώς μιλάμε ναι, μόνο για γυναίκες της ανώτερης τάξης. Λέω δυστυχώς γιατί θα ήθελα να μπορούσα να μιλήσω και για τις υπόλοιπες, αλλά αυτές είναι που μας έχουν αφήσει ένα πιο εύκολο, θα το πω, ίχνος, δηλαδή τα κείμενά τους. Είναι γυναίκες της ανώτερης τάξης που τις χωρίζω έτσι σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πού βρισκόντουσαν. Υπάρχουν αυτές που ήταν στον ελλαδικό χώρο, ας το πούμε, οι οποίες ήταν συνήθως κόρες εμπόρων που θεωρούσαν ότι πρέπει να μορφώσουν τις κόρες τους για να σταθούν και αυτές στην κοινωνία. Γιατί οι έμποροι προσπαθούν να αποδείξουν ότι εκτός από έμποροι είναι και καλλιεργημένο κομμάτι της κοινωνίας. Υπάρχουν μετά οι φαναριώτισες. Δεν υπάρχει αριστοκρατία στην Ελλάδα, αλλά έχουν ένα αριστοκρατικό στυλ Και επίσης μορφώνονται γιατί προσπαθούν να μιμηθούν οι φαναριώτες τους αριστοκρατικούς κύκλους της Γαλλίας. Και αυτές έχουν και σαλόνια, όπως έχουν οι Γαλλίδες και οι Ιταλίδες, έχουν ένα πιο αριστοκρατικό αέρα. Και υπάρχουν και αυτές που είναι από τα Επτάνησα, οι οποίες είναι μέχρι το 1797, είναι κομμάτι της Βενετικής Δημοκρατίας, της Γαλλινοτάτης. Όμως θεωρούν τον εαυτό τους ως Ελληνίδες. Οπότε στην ερώτηση του ποιες είναι οι Ελληνίδες, η απάντηση είναι πολύπλοκη γενικά για τους Έλληνες, γιατί οι άνθρωποι αυτοαποκαλούνται Έλληνες όντως, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται με τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Για παράδειγμα, το ποια γλώσσα μιλάς, αυτό νομίζω είναι αρκετά γνωστό, δεν παίζει ρόλο. Και έτσι αυτές οι οποίες προέρχονται από τα Επτάνησα, πολύ συχνά γράφουν στα Ιταλικά.
2: Όπως και ο Καποδίστριας, αυτά που ξέρουμε, ή ο Διονύσιος Σολωμός.
1: Ο Καποδίστριας δυσκολευόταν να μιλήσει ελληνικά. Επειδή έχω δει έτσι την αλληλογραφία του με τη Στούρτζα, για να κάνω ένα preview για τα επόμενα, δυσκολεύεται να γράψει τα ελληνικά. Γράφει κυρίως γαλλικά.
2: Αλλά και ο Διονύσιος Σολωμός γράφει ιταλικά.
1: Ναι. Και το πιο αστείο είναι ότι ο Ούγκο Φόσκολο, που θεωρείται εθνικός ποιητής της Ιταλίας, γράφει ελληνικά. Δεν μπορεί να γράψει ιταλικά στην αρχή και μάλιστα στέλνει ένα γράμμα που λέει τραβλίζω σε αυτή τη γλώσσα. Και όμως γίνεται, ο δικός μας εθνικός ποιητής είναι αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει καλά ελληνικά και ο δικός της αυτός που ξεκινάει μην μπορώντας να μιλήσει καλά ιταλικά.
2: Αυτό είναι αδιανόητο για το σήμερα, να νιώθεις Έλληνας και να μην μιλάς ελληνικά, αλλά τότε ήταν πολύ σύνηθες.
1: Ναι, γιατί όταν αρχίζουν να χτίζονται τα εθνικά κράτη το 19ο αιώνα και μετά, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ξεχωρίσει το κάθε κράτος από το άλλο. Η θρησκεία δεν είναι αρκετή. Οπότε αρχίζει η γλώσσα να ταυτίζεται. Και αυτό δημιουργήσε μια μεγάλη φτώχεια στην Ευρώπη ολόκληρη. Γιατί δεν το έκανε μόνο η Ελλάδα αυτό, αλλά έσβησε πάρα πολλές διαλέκτους. Γίνεται μεγάλος αγώνας για να καθαριστούν οι ιταλικές λέξεις, οι τουρκικές λέξεις από τα ελληνικά, το ξέρουμε όλοι. Αυτό όμως αφαιρεί από τον πλούτο και την ιστορία της γλώσσας. Και κρύβει κάποιους ανθρώπους. Αυτές που λέω ότι είναι από τα Επτάνησα. Δεν υπάρχουν στην ιστοριογραφία, όχι μόνο επειδή ήταν γυναίκες, αλλά γιατί η ελληνική ιστοριογραφία σου λέει γράφουν Ιταλικά, άρα είναι Ιταλίδες. Η ιταλική ιστοριογραφία σου λέει αυτοαποκαλούνται Ελληνίδες, άρα δεν ανήκουν σε εμάς. Και αυτές πέφτουν έτσι ένα κενό και χάνονται. Και εμείς χάνουμε ένα κομμάτι πολύ πλούσιο της ιστορίας. Του να καταλάβουμε ότι η Αδριατική ήταν ένας ενιαίος χώρος πολιτισμικά τότε.
2: Μπορείς λίγο να μας περιγράψεις τη ζωή αυτών των γυναικών που λες για τα σαλόνια και όλα αυτά, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Τι κάνανε σε αυτά τα σαλόνια? Οι πατεράδες τους, οι έμποροι που έλεγες πριν, τους βάζουν να μάθουν γλώσσες και διάφορες άλλες δεξιότητες για να είναι καλύτερες νύφες?
1: Καταρχήν δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες. Νομίζω είναι αρκετά γνωστή η περίπτωση της Ελισάβετ Μαρτινέγκου, την οποία ο πατέρας της δεν θέλει να την αφήσει να μάθει. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία για μένα. Η Μαρτινέγκου μεγαλώνει στη Ζάκυνθο και πέφτει θύμα ενός πολύ βάρβαρου, θα το πω έτσι, ήθους που υπήρχε από τους Έλληνες Ορθόδοξους, τα κορίτσια να κλείνονται στο σπίτι από τη μέρα που τους έρχεται περίοδος μέχρι να παντρευτούν. Τη μαθαίνουν να γράφει και να διαβάζει για να μπορεί να διαβάζει την Αγία Γραφή. Αλλά θεωρείται γενικά κακό για τα κορίτσια να ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν, γιατί μπορεί να αρχίσουν να διαβάζουν μυθιστορήματα, γιατί μπορεί να αρχίσουν να ανταλλάζουν μηνύματα με τους αγαπητικούς. Αυτή μαθαίνει κρυφακούγοντας τον δάσκαλο του αδερφού της και μετά σιγά σιγά την πιάνει κατάθλιψη, πιέζει τη μητέρα της και της δίνουν και αυτενείς ένα δάσκαλο και αρχίζει να γράφει αυτά που τα λέει τα μαύρα μου συγγράμματα και προσπαθεί να πείσει τον πατέρα της να την αφήσει να μην παντρευτεί, γιατί θεωρεί το γάμο κατά δίκη και τα φόπλακα και έχει δίκιο, και να την αφήσει να πάει στην Ιταλία, στην Ιταλική Χερσόνησο, έτσι η Ιταλία δεν υπάρχει τότε. Γιατί, και κάτι ακόμα που δεν είναι ευρέως γνωστό, η Ιταλία είναι ένας χώρος από πολύ παλιά που οι γυναίκες έχουν πολύ μεγάλη ελευθερία διανοητική, μεγαλύτερη από ό,τι έχουν στη Γαλλία και την Αγγλία. Υπάρχουν γυναίκες καθηγήτρες πανεπιστημίου στην Πολώνια από το 17ο αιώνα. Οπότε η Μαρτινέγκο ζητάει να πάει σε μοναστήρι, δεν την αφήνουν, το σκάει μόνη της για να βγει, αλλά δεν ξέρει καθόλου που να πάει. Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος που είναι κλειδωμένος στο σπίτι να βρει το δρόμο, να πάρει καράβι και να πάει στην Ιταλία? Και τελικά ξαναγυρνάει στο σπίτι, την παντρεύουν με έναν άντρα πολύ μεγαλύτερό της και πεθαίνει στη Γένα ένα χρόνο μετά. Και έκανα ένα λάθος, τη λέω Ελισάβετ Μαρτινέγκου, ενώ Στο διδακτορικό τη γράφω πάντα Ελισάβετ Μουτζάν, γιατί το όνομά της είναι Μουτζάν. Μαρτινέγκος είναι ο άντρας της. Και το θεωρώ έτσι λίγο άδικο που μένει στην ιστορία με το όνομα αυτού του άντρα. Και τελικά τα συγγράμματά της τα βρίσκει ο γιος της, ο οποίος ονομάζεται Ελισαβέτιος, και τα εκδίδει. Αλλά ο ίδιος γράφει ότι έχω σβήσει κάποια σημεία που θεωρώ ότι θα ήταν κακά για την τιμή της οικογένειάς μας.

Εγώ εφοβόμουν μεγάλος όλα εκείνα τα κακά που μπορούν να συνέβουν εις μίαν υπανδρεμένη. Αλλά περισσότερον απ' όλα εφοβόμουν μεγάλος μην είχε τύχει να πάρω κανέναν από εκείνους τους άνδρας όπου θέλουν να έχουν τη γυναίκα τους ως σαν σκλάβα και την νομίζουν διακακήν, οπότε αυτή ως σαν σκλάβα δεν θέλει να φέρεται. Έπρεπε λοιπόν να μείνω διαπαντός εις το σπίτι. Διαπαντός εις το σπίτι. Α, τούτος ο στοχασμός με έκαμνε να τρομάζω. Εγώ έβλεπα καλά πως τούτο το σπίτι εξ αποφάσεως ήθελε να μου προξενήσει γλίγορον και κακόν θάνατον. Μέρα και νύχτα κλεισμένη, χωρίς να δύναμε να πηγαίνω μήτε εις εκκλησίαν, μήτε εις περιδιάβασιν, χωρίς να έχω την παραμικράν ξεφάντονσιν, χωρίς να έχω πλέον ελπίδα για να αλλάξω ζωήν, χωρίς να ακούω άλλη ομιλία παρά εκείνον του πατρός μου, επειδή ο αδελφός μου και ο θείος μου ή ο λίγον ή τίποτε συνομιλούσαν μαζί με εμάς τις γυναίκες. Ο οποίος πατέρας άλλο δεν έκανε παρά να λέγει τα πλέον δυστυχισμένα και μελαγχολικά λόγια όπου ποτέ να υπόθησαν, ήσαν όλα πράγματα όπου μου έδιναν μίαν μεγαλωτά την θλίψην και στενοχωρίαν, πάθη όπου γλίγορα εξ αποφάσεως έμελε να με γκρεμνήσουν εις το μνήμα. Δυστυχισμένη Ελίζα, πού είναι τώρα εκείνη η ευτυχεστάτη και ενάρετη ζωή την οποίαν επήγαινες προφθάνοντας με του νοό σου τα μάτια? Και εσείς, μαύρα μου συγγράμματα που σας αγαπούσα και ήθελα το καλόν σας, ό,τι λογής μια αγαπητή μητέρα το θέλει στα τέκνα της. Έχετε κλεισμένα εδώ μέσα που σας έχω να χορτάσετε την κοιλία των σαράκων. Ή έχει κανένα καιρόν ο αδερφός μου να σας ευγάλει και να σας δώσει στους δούλους του για να σας ξεσχίσουν και να μεταχειρίζονται τα μέλη σας εις τα σχρίας του μαγειρίου? Εγώ αποθνίσκω. Αλλά πόσον ο θάνατός μου ήθελε με λυπεί ο λιγότερον αν ίσως ή μπορούσα να σας παραδώσω εις κανένα σπουδαίον, εις κανένα που να τιμά και όχι να καταφρονεί τα γεννήματα της Αγχήνιας.

Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την βιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν σε μουσική υπόκρουση Κλάρα Σούμαν και το κομμάτι «Ρομάνς» που συνέθεσε το 1853. Ακόμη μια γυναίκα που έμεινε στην ιστορία κυρίως ως η σύζυγος του διάσημου Ρόμπερτ Σούμαν και όχι ως εξαιρετική πιανίστρια και συνθέτρια που ήταν η ίδια.

0: Υπάρχουν γυναίκες όπως η Ελισάβετ Μουτζάν που έμειναν κλειδωμένες στα σπίτια τους και άφησαν γραπτά και η οικογένειά τους ή τα κράτησε ή τα πέταξε. Τι άλλες περιπτώσεις υπάρχουν?
1: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Η Καΐρη, για παράδειγμα, που είναι αδερφή του Θεόφιλου Καΐρη, αυτός ανήκει σε ένα ρεύμα που πιστεύει πολύ στις αξίες του 18ου αιώνα. Δεν λέω διαφωτισμός επίτηδες, γιατί ο διαφωτισμός δεν είναι ένα τόσο ενιαίο ρεύμα όσο θεωρούμε. Πιστεύει όμως ο Καΐρης στην γνώση, στη μόρφωση, και αυτό το πιστεύουν πολλοί Έλληνες επαναστάτες, που θα γίνουν επαναστάτες μάλλον, ότι δηλαδή για να έρθουν σε μια πολιτική απελευθέρωση όπως την αντιλαμβάνονται, πρέπει να έρθει πρώτα μια προσωπική απελευθέρωση, και αυτή η προσωπική απελευθέρωση θα έρθει μέσα από την εκπαίδευση. Και γι' αυτό το λόγο δίνουν τη δυνατότητα στις αδερφές ή στις κόρες τους να μορφωθούν. Επίσης το κάνουν και για έναν άλλο λόγο. Είναι μια αντίθεση με τις Οθωμανικές συνήθειες. Δηλαδή σου λένε ότι αυτά τα να κλείνουν τις γυναίκες μέσα και να μην τις μορφώνουν τα κάνουν οι βάρβαροι οι Οθωμανοί. Εμείς είμαστε πιο Ευρωπαίοι. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Βέβαια, όταν μετά έρχονται οι Βαβαροί και το να είσαι Έλληνας προσδιορίζεται με βάση την γερμανική, ας πούμε, ταυτότητα, αρχίζει ένα μπάκλας που λέει ότι δεν είμαστε και τίποτα διντίδες Ευρωπαίοι και να βάζουμε τις γυναίκες να βγαίνουν και να μορφώνονται. Οπότε γυρίζει πίσω όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σε εκείνη την περίοδο, πριν την Ελληνική Επανάσταση και κατά τη διάρκεια, θέλουν να αποδείξουν κιόλας ότι ανήκουν σε ένα ανώτερο ευρωπαϊκό και αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που οι γυναίκες μέσα σε αυτό θα έχουν μια θέση, τουλάχιστον θα είναι μορφωμένες. Όχι θα έχουν κάποια πολιτικά δικαιώματα, αλλά θα είναι μορφωμένες. Και έτσι την Καΐρη τη χρησιμοποιούν, τη γνωρίζουν στον Φερμέντιντο, που είναι ένας φιλέλληνας Γάλλος, για να δει πως μια 15χρονη κοπέλα είναι τόσο μορφωμένη που μπορεί να συζητάει για τις εικονικές τομές του Νεύτωνα.
0: Ήθελα να μας πεις και για τα δίκτυα της αλληλογραφίας. Μπορούσε ο καθένας να στείλει όπου ήθελε επιστολές και να περιμένει απάντηση? Και με τις γυναίκες τι γινόταν ακριβώς? Υπήρχαν διαφορές?
1: Θα πω, ας πούμε, το παράδειγμα της Καΐρη, γιατί έχουμε την αλληλογραφία της, η οποία έχει εκδοθεί μέσα στην αλληλογραφία του αδερφού της, βέβαια. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και το πιο γνωστό για την Καΐρη είναι ότι της έχει στείλει μια επιστολή ο Κοραής όταν ήταν πολύ μικρή. Του στέλνει αυτή μια επιστολή που του ζητάει κάτι να μεταφράσει και αυτός της απαντάει: κόντεψα να λιποθυμήσω όταν είδα ότι μια Ελληνίδα. Και μάλιστα στην πρώτη μετάφραση που κάνει, βάζει την επιστολή του Κοραή στην εισαγωγή. Όμως, ακόμα πιο συγκινητικό για μένα είναι όταν είναι αρκετά μεγαλύτερη η Καΐρη, τη στέλνει μια νεαρή γυναίκα από την Τζιά ένα πολύ ανορθόγραφο σημείωμα, στο οποίο της λέει ότι είσαι η δασκάλα του γένους και θέλω κι εγώ να γίνω μορφωμένη σαν εσένα. Και θέλω να μου πεις τι να διαβάσω, τι να κάνω, πού θα βρω βιβλία για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Και αυτό έτσι μας δίνει και ένα παράθυρο στο να δούμε ότι υπήρχαν κι άλλες για τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία.
0: Και δεν ξέρουμε αν το έκανε τελικά.
1: Δεν ξέρουμε, όχι. Γιατί όσο και αν προσπάθησα στην Τζιά, δεν υπάρχει κάποιο αρχείο για αυτή την κοπέλα.

Σεβαστή Ευανθία, το υπογεγραμμένον είναι εν το κορασίον εκείνων τα οποία ωφέλησε μεγάλους η μετάφρασή σας εκείνη συμβουλέ προς τη θυγατέρα μου. Και εξαιρέτως η πιστοποίηση τούτων με τα λαμπρά της αρετής σας παραδείγματα. Πλήρες ευγνωμοσύνης, άμα και ενθουσιασμού προς το υποκείμενόν σας δια τούτο, σας εκφράζω σήμερον τα αισθήματά μου ταύτα, ενταυτό δε και σας παρακαλώ θερμός να αξιώσετε και εμέ της αμέσου διδασκαλίας σας. Ναι, σεβαστή των Ελληνίδων ευεργέτης, αφού τόσα άλλα κοράσια ευτύχησαν να μορφώσωσι το νουν και την καρδίαν των, υπό την άμεσον διδασκαλίαν σας, μη δια αγάπην του κοραή στερήσετε ταύτης μόνον εμέ. Ας μη φανώ μόνον εγώ κακόμοιρον, αφού ευτύχησα να σας έχω συμπολίτιδα ως γεννημένον από άνδριον μητέρα. Απόσπασμα από το γράμμα της Αλεξάνδρας Νικολάου Καλούδη προς την Ευανθία Καΐρη, Απρίλιος 1833.

0: Πάντως ήταν ανοιχτοί οι άνθρωποι στο να δέχονται και να διαβάζουν όλες τις επιστολές. Και ναι. Ο Κοραής μου λες, του έστειλε μια μικρή κοπέλα από την άνοιξη, τη διάβασα, απάντησε.
1: Ναι, βέβαια το έστειλε μέσω του αδερφού της, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός λόγιος της εποχής. Οπότε δεν ξέρω. Η αλληλογραφία του Κοραή είναι τεράστια γιατί ακριβώς κι αυτός άνοιγε, απαντούσε και ήταν πολύ δεκτικός αυτά. Μετά οι άλλες που είναι στη Διασπορά, είτε στην Ιταλική Χερσόνησο, είτε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, στην Κωνσταντινούπολη, ανήκουν σε μια παλιότερη περίοδο που οι γυναίκες, οι αριστοκρατίες, έχουν πολιτική δύναμη. Έχουν πολιτική δύναμη μέσα στα σαλόνια που με ρώτησες πριν. Δηλαδή, αυτά τα σαλόνια είναι χώροι που οι γυναίκες αυτές τα ανοίγουν για να συναντιούνται διάφοροι λόγοι της εποχής, διπλωμάτες, και εκεί γίνονται τα πρώτα βήματα για διάφορες συμφωνίες. Και γενικά η διπλωματία το 17ο και το 18ο αιώνα είναι εν πολλής γυναικεία υπόθεση. Είναι δηλαδή αυτές οι αριστοκράτησες που θα δημιουργήσουν τις σχέσεις που χρειάζονται για να γίνει διπλωματία. Το 19ο αιώνα αλλάζει αυτό. Και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί στο μυαλό μας έχουμε πάντα μια γραμμική εικόνα της ιστορίας. Τα πράγματα παλιότερα ήταν χειρότερα και μετά γίνονται καλύτερα. Γίνονται χειρότερα για τις γυναίκες το 19ο αιώνα. Γιατί ξαφνικά δεν είναι το να είσαι αριστοκράτησα ή βασίλισσα αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να ασκήσεις εξουσία. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας πολιτικός, πρέπει να είσαι επαγγελματίας φιλόσοφος. Και δεν υπάρχει χώρος για τις γυναίκες σε αυτά τα επαγγέλματα. Ενώ πριν υπήρχε στο χώρο της Εκκλησίας το 17ο αιώνα η δυνατότητα να γράψεις ένα θεολογικό κείμενο, υπήρχε η δυνατότητα να έχεις το σαλόνι και να χειρίζεσαι τη διπλωματία. Τώρα οι γυναίκες, οι αριστοκράτησες των αρχών του 19ου αιώνα, βλέπουν τη δύναμή τους να χάνεται. Και προσπαθούν ακόμη να τη διατηρήσουν κυρίως μέσα από τη διπλωματία.
0: Άρα λέμε ότι τα σαλόνια αυτά που είπες στην αρχή τα έχουν οι αριστοκράτησες. Η κόρη ενός πλούσιου έμπορου θα πρέπει να ρωτήσει τον πατέρα της για να κάνει το οτιδήποτε. Ενώ μια αριστοκράτησα, όπως καταλαβαίνω, μπορεί και η ίδια να πάρει την πρωτοβουλία.
1: Θεωρείται κάτι δεδομένο. Δηλαδή ότι αν δεις έτσι και σε αυτές τις ταινίες εποχής που βλέπουμε, έχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες που έρχονται, αφήνουν την κάρτα τους οι κύριοι και οι κυρίες και τους δέχονται σε ένα ειδικό δωμάτιο. Είναι κομμάτι της κοινωνικότητας. Όπως εμείς βγαίνουμε να πάμε σε ένα μπαρ, αυτές έχουν το σαλόνι τους. Και υπάρχουν πολύ γνωστά σαλόνια σε διάφορα μέρη, όπως είναι η Madame Recamier στη Γαλλία, που ξέρουμε ότι εκεί γίνονται σημαντικές συναντήσεις ανθρώπων και σημαντικές πολιτικές αποφάσεις παίρνονται ή δημιουργούνται σχέσεις. Και επίσης πολλά λογοτεχνικά σαλόνια, που αν η τάδε κυρία δεν σε υποστηρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις καριέρα σαν λογοτέχνης. Αυτά κυρίως γίνονται στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Και οι Ελληνίδες θα κάνουν είτε αυτές που έχουν μεταφερθεί στην Ιταλική Χερσόνησο από τα Επτάνησα, όπως είναι η Ισαβέλα Θεοτόκη που είναι πάρα πολύ γνωστή, ήταν φίλη του Μπάιρον, ή η Μαρία Πετρετίνη που είναι ξαδέρφη της, είτε αυτές που είναι όπως είναι η Στούρτζα στη Ρωσική Αυτοκρατορία ή κάποιες που έχουν πάει στη Γαλλία πιο πριν. Δεν γίνονται δηλαδή στον ελλαδικό χώρο, από όσο ξέρω. Τι πηγή έχουμε για ένα σαλόνι? Έχουμε ίσως αλληλογραφία κάποιων που θα πούνε ότι πήγαμε εκεί ή κάποια ημερολόγια που μπορεί να έχει κρατήσει μια κυρία. Δεν είμαι σίγουρη ότι είχαμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, αλλά και να είχαμε, δεν έχουμε τις πηγές για να το δρούμε αυτό.
0: Πόσο εύκολο ήταν να βρεις στοιχεία για όλες αυτές τις γυναίκες που λέμε μέσω αλληλογραφίας και επιστολών, να φανταστώ?
1: Ήταν δύσκολο, είναι η πρώτη απάντηση. Είναι γενικά δύσκολη η ιστορία των γυναικών. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε καταρχήν πρώτα απ' όλα πώς χτίζονται τα αρχεία. Δηλαδή, ποιανού ανθρώπου θεωρούμε ότι πρέπει να κρατήσουμε τις σημειώσεις που κρατούσε ή τα ημερολογιά του? Ξεκινάμε από αυτό. Ότι πολύ συχνά η οικογένεια μετά δεν θεωρούσε αρκετά σημαντικά τα έγγραφα μιας γυναίκας. Τον πρώτο χρόνο που έκανα το διδακτορικό μου, πήγα στο Βουκουρέστι να δω κάποια αρχεία για φαναριώτισσες. Υπάρχει μία γυναίκα, η Ελένη Γκίκα, η οποία ξέρουμε ότι είχε μεταφράσει Βολτέρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα κείμενο καθαρά φιλοσοφικό. Δεν είναι αυτά που συνήθιζαν οι γυναίκες, πράγματα που να θεωρούνται γυναικεία για διάφορους λόγους. Έχω πάει λοιπόν εκεί στο Βουκουρέστι, μιλάω με μια αρχαιονόμο, μου λέει: ξέρεις, το αρχείο της οικογένειας Γκίκα είναι εκεί και το ξέρω. Μου το βρίσκει, μου δίνει μια μεγάλη κούτα που έχει το όνομα της Ελένης Γκίκα απ' έξω. Και σε αυτό το αρχείο είχαν τη συνήθεια, όταν κάποιος το έχει δει, έγραφε το όνομά του σε ένα χαρτί που είχαν. Και δεν έχει κανενός το όνομα το χαρτί. Και εγώ αισθάνομαι σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς, ότι έχω ανακαλύψει κάτι φοβερό. Και το ανοίγω και είναι όλα σημειώσεις στη μοδίστρα της, στη φαρμακοποιό της. τέτοια πράγματα. Είναι σίγουρο ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μετάφραση του Βολτέρου, στο οποίο έχει γράψει και εισαγωγή, έχει και άλλα έγγραφα τα οποία δεν διατηρήθηκαν. Γιατί για κάποιο λόγο η οικογένεια θεώρησε πιο λογικό, πιο σημαντικό ιστορικά να διατηρήσει αυτά τα έγγραφα. Αυτή είναι μία δυσκολία. Ότι δεν υπάρχουν γιατί δεν τα διατήρησαν οι συγχρονοί τους ή οι επόμενοι από αυτούς. Το άλλο είναι ότι οι γυναίκες χάνονται στα αρχαία γιατί παντρεύονται και αλλάζουν όνομα. Οπότε εσύ ψάχνεις το οικογενειακό αρχείο, αλλά αυτή τώρα μπορεί να είναι στο αρχείο με το όνομα του άντρα της που δεν ξέρεις που είναι και που μπορείς να το βρεις. Και όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και χρήμα που δεν το έχουμε σχεδόν ποτέ. Και ειδικά οι Έλληνες ιστορικοί δεν το έχουμε. Οπότε πας σε αυτό που είναι πιο εύκολο. Και έτσι οι γυναίκες μένουν πάντα πίσω. Και όχι μόνο οι γυναίκες, οι φτωχοί άνθρωποι, όλοι όσοι δεν θεωρούνται αξιοί για να κρατήσει το αρχείο τους. Οπότε αυτό είναι και ένα τραύμα, αν θες. Παρόλο που εδώ μιλάμε για επιστήμη, πάντα πίσω από την ιστορία των αδύναμων ομάδων υπάρχει ένα τραύμα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια ιστοριογραφία που τις αγνοεί. Και αυτό επίσης είναι χειρότερο από το να είναι εχθρική απέναντι σου βιβλιογραφία. Είναι κάτι που δεν φαντάζεσαι ότι χρειάζεται να το βάλεις μέσα. Εγώ πολλές φορές γίνομαι γραφική στα συνέδρια, γιατί όποιο θέμα και να ανακοινώνει κάποιος, είμαι αυτή που θα σηκώσει το χέρι και θα πει: ναι, οι γυναίκες τι έκαναν τότε. Και είναι παράλογο να χρειάζεται ακόμα να το πούμε αυτό για το μισό πληθυσμό. Το μισό ενήλικο πληθυσμό. Το άλλο δεν του περνάει από το μυαλό να πει: ωραία, και οι γυναίκες τι έκαναν. Οπότε ήταν δύσκολο, ναι. Υπήρχαν όμως δύο βιβλία που με βοήθησαν πάρα πολύ. Από δύο γυναίκες, η μία είναι ιστορικός, η άλλη φιλόλογος, η Ειρήνη Ριζάκη και η Σοφία Ντενίση, που είχαν γράψει για όλες τις γράφουσες Ελληνίδες, η καθεμία με τον τρόπο της, για όλο το 19ο αιώνα. Οπότε εκεί πάτησα. Και υπάρχει και η πολύ συγκινητική, που δεν ήταν ιστορικός, η Κούλα Ξηραδάκη. Ήταν ερασιτέχνης. Και έψαξε να βρει από θησάβρισε διάφορα κείμενα φαναριωτισών. Δεν χρησιμοποιεί πάντα σωστή ιστορική μέθοδο, αλλά ήταν πολύ πολύτιμη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αν όλα αυτά για τις γυναίκες είναι κάτι που συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα και συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, μακάρι να συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα, γιατί τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο να διορθωθεί. Συμβαίνει παντού και σε πιο πρόσφατη ιστορία ακόμα συμβαίνει έτσι. Για παράδειγμα, της Οκτωβριανής Ανάστασης προηγείται μία εξέγερση γυναικών το Μάρτιο, η οποία είναι αρκετά καθοριστική για την πτώση μετά του Τσάρου και την οποία οι άντρες σοσιαλιστές την αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται το γυναικείο ζήτημα πολύ συχνά και σήμερα. Ότι δηλαδή αφήστε τα τώρα αυτά, έχουμε άλλα ζητήματα να λύσουμε, θα το λύσουμε μετά το θέμα, το γυναικείο ζήτημα. Και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γαλλική Επανάσταση, που υπάρχει η March of Versailles, λέγεται, δηλαδή οι γυναίκες, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του ψωμιού, βαδίζουν στις Βερσαλείς πριν γίνει ακόμη η Βαστήλη και ζητάνε να δοθεί ψωμί στο λαό. Και είναι μόνο γυναίκες αυτές που πάνε, πολύ αγριεμένες και πολύ βίαιες. Γιατί η εικόνα που έχω δώσει ως τώρα είναι γυναίκες που γράφουν, κάθονται στα σαλόνια. Εδώ μιλάμε για γυναίκες που είναι πολεμοχαρείς, θα έλεγα. Αν μπορώ αντιεπιστημονικά να πω, θεωρώ ότι και στην Ελλάδα, στην Ελληνική Επανάσταση, υπάρχουν γυναίκες που έχουν πολεμήσει σίγουρα.
0: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον μέσα από τα δημοτικά τραγούδια ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, ναι. Ξέρουμε λίγα πράγματα. Ξέρουμε για μια γυναίκα που λέγεται Μαριγό Ζαριφοπούλα ή Ζαραφοπούλα. Υπάρχει το αρχείο των αγωνιστών της Επανάστασης. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι αντίστοιχο, φαντάσου, όπως έγινε και με την Αντίσταση. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε επί όθωνα πια ότι εγώ πολέμησα στην Ελληνική Επανάσταση και θέλω να μου δώσετε κάποια χρήματα να μου αναγνωριστεί ότι πολέμησα. Και υπάρχει ένα αρχείο των ανθρώπων που έχουν κάνει αίτηση γι' αυτό. Μέσα σε αυτά υπάρχει αυτή η Μαριγό Ζαριφοπούλα, για την οποία σαν μάρτυρας υπογράφει ο γενναίος Κολοκοτρώνης, ο γιος του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε ως κατάσκοπος και στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα μετά στην Πελοπόννησο. Τελικά δεν γίνεται δεχτή η αίτησή της.

υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν εν γνώση και με πλήρη πεποίθηση ότι η κυρία Μαριγό Ζαραφοπούλα συνετέλεσε εις την τραπέτευση των αηδήμων ιών του αξιοσέβαστου γέροντος Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, κρατουμένων παρά της Οθωμανικής εξουσίας εν Κωνσταντινούπολη και δια την αυτήν αιτίαν κατατρεχθήσα παρά της εξουσίας. Διεσώθη εις Βλαχομπογδανίαν μετά από πολλούς κινδύνους και έξοδα. Εκείθεν μετέβη η Σίδραν, κατά το πρώτο έτος της Επαναστάσεως, όπου λαβούσε παρά του πατρός της ικανήν χρηματικήν ποσότητα, μετέβη εις την Τριπολιτζάν, πολιορκουμένην τότε παρά των ελληνικών στρατευμάτων, και εστάλη παρά των αηδήμων αρχηγών Θεόδωρου Κολοκοτρών και Δημήτριου Υψηλάντη, και λοιπόν εντός της πόλεως για να εγχειρήσει ουσιώδη έγγραφα. Εκπλήρωνε δε θαυμασίως των σκοπών της αποστολής της, τούθ' αυτό έκαμε και εις την πολιορκίας του ναυπλίου. Κατά δε την εποχή της εισβολής των Αιγυπτίων εν τη Πελοποννήσο, εστάλη υπό των διαφόρων επισήμων οπλαρχηγών εις διάφορα μέρη κρατούμενα υπό του εχθρού. Δια των αυτών σκοπών έδωσε και έλαβε γράμματα εκ των πολιορκουμένων μερών και εξεπλήρωσε ακριβώς των σκοπών της αποστολής της. Εν δέτη εποχή καθήν τα ελληνικά όπλα και το υπό την οδηγία του συνταγματάρχου Φαβιέρου Πεζικών υπέφερεν εν Καρίστο και ήταν εις κίνδυνον. Η μνηστήσα κυρία δια ιδιών της χρημάτων εφόρτωσε από τις πέτζες μίαν γολέταν με παξιμάδια και τα υπήγε η ίδια εις Κάριστον και τα διεμήρασε εις των πεινόνταν στρατών. Προσδέκε ίστι κατά της Κρήτης εκστρατείαν του Χατζημιχάλη συνέφερε χρηματικάς ποσότητας δια αγοράν πολεμοφοδίων και τροφών. Εις ένδειξη τούτων απάντων αποφαινόμεθα τη 20 Νοεμβρίου 1843 εν Αθήνες. Απόσπασμα από την επιστολή 8 οπλαρχηγών που πιστοποιούν τη δράση της Μαριγός Ζαραφοπούλας. Μουσική υπόκρουση, Ρομάνς, Κλάρα Σούμαν, 1853.

0: Οι πίνακες ζωγραφικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή.
1: Οι πίνακες που έχουμε δεν είναι φωτογραφίες πραγματικών γεγονότων. Μας δείχνουν περισσότερο το πώς φανταζόντουσαν οι σύγχρονοι το τι ήταν η Επανάσταση. Γιατί οι πίνακες που έχουμε είναι

0: πρώτες φορές που διαμορφώνεται ευρωπαϊκή κοινή γνώμη το ελληνικό ζήτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Όμως έχουμε μάθει και μαθαίνουμε συνέχεια για τα ίδια πρόσωπα. Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογιάννη και για τις Σουλιώτισσες. Γιατί έχουν μείνει αυτές οι τρεις φιγούρες?
0: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση γενικά το γιατί μένει κάτι στην ιστορία. Έχουμε έτσι μια άποψη ότι μένει στην ιστορία, ότι αξίζει να μείνει στην ιστορία. Στην πραγματικότητα όμως περνάει από διάφορα φίλτρα. Υπάρχει μεγάλη διαμεσολάβηση. Και η Ελληνική Επανάσταση, νομίζω εγώ, περνάει μέσα από δύο μεγάλα φίλτρα. Το ένα είναι η βαβαρική εξουσία που θέλει να παρουσιάσει τους Έλληνες με έναν ηρωισμό που να ταιριάζει στο πώς αντιλαμβάνονται αυτοί τους Έλληνες. Και μετά περνάει η Ελληνική Επανάσταση από το φίλτρο της δικτατορίας. Η εικόνα που έχουμε για την Ελληνική Επανάσταση, δυστυχώς, στη δημόσια ιστορία και που θεωρώ ότι αποθεί πολύ κόσμο, περνάει μέσα από το πατριωτικό φίλτρο της δικτατορίας. Και κάπως, ενώ πρόκειται για μια επανάσταση που έχει και ταξικό πρόσημο πολλές φορές, στο μυαλό μας έτσι το έχουμε σαν κάτι πιο συντηρητικό πάντα. Μιλάω για τη δημόσια ιστορία, έτσι, δεν μιλάω για τους ιστορικούς. Οπότε οι γυναίκες που μένουν έχουν να κάνουν με το ποιο είναι το ιδεώδες. Και έτσι έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πορτρέτο της Μπουμπουλίνας και της Μαντούς Μαυρογιάννους, την οποία προτιμώ να τη λέω Μαυρογιάννη γιατί έτσι υπέγραφε εκείνη και όχι με τη γενική. Καταρχήν να πούμε ότι και οι δύο ήταν πολύ μορφωμένες γυναίκες, ειδικά η Μαυρογιάννη. Ήταν από την Τριέστη, είχε πολλά λεφτά και έδωσε όλη της την περιουσία στην Επανάσταση. Οπότε ένας λόγος που έχουν παραμείνει είναι γιατί ήταν σημαντικές και είναι και γιατί με κάποιο τρόπο συνδέονται με μάχες. Δηλαδή, η Μπουμπουλίνα ξέρουμε ότι συνδέεται με ναυμαχίες, η Μαυρογιάννη συνδέεται με το γεγονός ότι έδωσε λεφτά στον ελληνικό στρατό. Οι άλλες, ίσως το γεγονός ότι έγραφαν, να μην θεωρείται αρκετά σημαντικό. Και οι Σουλιώτισσες έχουν αυτό το κλασικό ελληνικό ιδεώδες, οι λίγοι άνθρωποι που πολεμάνε τα στήφη των βαρβάρων και τα λοιπά. Δεν θέλω με αυτό να πω ότι ήταν λίγες οι θυσίες που έγιναν, έτσι. Απλά θέλω να πω ότι είναι άλλο το τι συνέβη και άλλο η εικόνα που έχουμε γι' αυτό στο δημόσιο λόγο. Και για να το συνδέσουμε αυτό που με ρώτησες σε σχέση με τους πίνακες, με τα πορτρέτα, να πούμε ότι αυτές οι δύο, δηλαδή η Μπουμπουλίνα και η Μαυρογιάννη, είναι αυτές που έχει επιλέξει να ζωγραφίσει ο Κρατσάιζεν, που έχει κάνει όλα τα πορτρέτα των επαναστατών και που αποτελούν τελικά την εικονογραφία της Επανάστασης όπως την έχουμε στο μυαλό μας.
1: Είναι γνωστό και ότι υπήρχε και ένα ειδήλιο μεταξύ του Ιψηλάντη και της Μαντούς.
0: Αυτό το ξέρουμε γιατί η ίδια στέλνει κάποια στιγμή στο δικαστικό της Επανάστασης για να παραπονεθεί για το γεγονός ότι ο Ιψηλάντης, ενώ της είχε υποσχεθεί ότι θα την παντρευτεί, δεν την παντρεύτηκε. Δεν έχουμε το δικό της κείμενο αυτό που στέλνει αυτή. Έχουμε την απάντηση στην οποία της λένε ότι αν πει ότι είχε χάσει την παρθενία της, τότε νομικά μπορεί να εγείρει αξιώσεις απέναντι στον Ιψηλάντη. Υποθέτουμε από το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκαν ότι δεν το έκανε, γιατί φαντάζομαι θα το θεώρησε και εκείνη κάπως υποτιμητικό. Αλλά ξέρουμε επίσης από παρευρισκόμενους εκεί ότι πριν κάνει αυτή την αίτηση έχει πάει στην Εθνοσυνέλευση. Φανταζόμαστε τώρα την Εθνοσυνέλευση που είναι διάφοροι αντιπρόσωποι, όλοι άντρες, εν καιρό μιας μεγάλης σύραξης, και αυτή περιμένει να μιλήσει για να πει το πρόβλημα που έχει με τον Δημήτριο Ιψηλάντη. Δεν την αφήνει να μιλήσει, παρόλο που υπάρχουν αρκετοί εχθροί του Ιψηλάντη στην Εθνοσυνέλευση. Εμένα μου κάνει πάντα εντύπωση πώς θεωρεί ότι θα την αφήσουν να μιλήσει. Το θεωρεί δεδομένο. Θεωρεί δηλαδή ότι φυσικά έχω δώσει λεφτά για την Επανάσταση, είμαι εδώ, έχω πολεμήσει, έχω στείλει εκκλήσεις στο εξωτερικό για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, άρα μπορώ να μιλήσω. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλική Επανάσταση. Και γενικά νομίζω ότι συμβαίνει σε επαναστατικές συνθήκες. Δηλαδή λες ότι αφού έχω πολεμήσει, το λογικό είναι ότι μαζί με την απελευθέρωση των άλλων θα έρθει και η δική μου απελευθέρωση. Τελικά, ως τώρα αυτό δεν πάει καλά ποτέ. Μετά δηλαδή τις επαναστατικές περιόδους, ίσα ίσα έρχεται και μια περίοδος συχνά ενός μπάκλας, γιατί ακριβώς έχουν σηκώσει κεφάλι οι γυναίκες, οι φτωχοί.
1: Άρα οι γυναίκες πίστευαν ότι μέσω της επανάστασης θα έρθει ένα καλύτερο αύριο για τις γυναίκες γενικότερα.
0: Ναι, βέβαια, το πίστευαν αυτό. Γιατί σου λέω υπάρχει και όλη αυτή η θεωρία

ιστορία των Ελλήνων ότι είναι βαρβαρικό το ήθος των Οθωμανών που κρατάνε τις γυναίκες κλεισμένες και εμείς είμαστε πιο Ευρωπαίοι. Οπότε είναι λογικό να το πιστεύουν. Και φυσικά όταν ζεις σε μια συνθήκη εμπόλεμη, ενός πολύ σκληρού πολέμου, που άρα εκεί τα διάφορα στεγανά που υπάρχουν με τα φύλλα πολύ συχνά ξεπερνιούνται για πρακτικούς λόγους, περιμένεις ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά.

Και εκ των ακροατών, μία μόνον γυνή, η αντιστράτηγος Μαντώ Μαυρογέννη, ή της πολύσατα εν Μυκόνο υπάρχοντα αυτής, όρμησεν εις το πεδίο του αγώνος. Φορούσα μέλαναν, αισθήτα χρυσοπάριφων και πύλων ευρωπαϊκών, ουχή βεβαίως του τελευταίου σειρμού. Και διανευμάτων ετούμενη, την ανάγνωσιν της ουδέποτε αναγνωστήσεις κατά του υψηλάντου αναφοράς, εφαίνετο προϊονιζόμενη των χρόνων, καθόν η κοινωνική της δύσεως θεσμή έμελον να κατησχίσωση της απειροκάλου αυστηρότητος της Ασίας. Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Νικολάου Δραγούμη για την εμφάνιση της Μαντός Μαυρογέννη στην Τριζίνα.

υπό τους ήχους του κονσέρτο για κλαρινέτο της Μαριάννας Μποτίνη. Η Μποτίνη γεννήθηκε το 1802 στην Ιταλία και πέθανε το 1858. Έγινε μέλος της Φιλαρμονικής Ακαδημίας της Μπολόνια το 1821.

0: τι είδους έργα έγραφαν οι γυναίκες, αυτές που ονομάζεις διανοούμενες?
1: Καταρχήν, να παραδεχτώ ότι είναι ένας αναχρονισμός που τις ονομάζω διανοούμενες. Δεν υπάρχει η έννοια του διανοούμενου το 19ο αιώνα, ενώ του διανοούμενου, δηλαδή του ανθρώπου που έχει, είναι λόγιος διαβασμένος, αλλά έχει και μία κοινωνική και πολιτική δράση. Ναι, μεν δεν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά αυτές δρούν με έναν αντίστοιχο τρόπο. Τι εννοώ δηλαδή? Δεν γράφουν μόνο κείμενα και τα εκδίδουν, αλλά προσπαθούν να χτίσουν μία περσόνα προς τα έξω. Καταρχήν λοιπόν, τα κείμενα που γράφουν είναι κυρίως μεταφράσεις, που οι μεταφράσεις θεωρούνται τώρα σαν κάτι δευτερεύον, αλλά στην πραγματικότητα εκείνη την περίοδο είναι η ραχοκοκαλιά της μεταφοράς των ιδεών. Και επίσης οι μεταφράσεις αυτές πολύ συχνά δεν είναι πιστές, πολύ συχνά αλλάζουν πράγματα επειδή τα θέλουν. Και το πιο σημαντικό, στις εισαγωγές αυτών των μεταφράσεων ξεδιπλώνεται όλη τους η σκέψη. Συνήθως όλες ξεκινάνε με «Είμαι μια ταπεινή κοπέλα που έκανα αυτή τη μετάφραση για να μάθω τα γαλλικά μου», και μετά συνεχίζουν με κάτι πολύ πιο δυνατό. Ένα πολύ αγαπημένο μου παράδειγμα είναι η Εκατερίνη Ραστή, για την οποία ξέρω μόνο αυτά που θα σου πω. Ότι ήταν κόρη ενός γιατρού και ότι μετέφρασε ένα παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι με κάρτες, ένα γεωγραφικό παιχνίδι για παιδιά, το οποίο είχε ένα μεγάλο χάρτη. Τα παιδιά έπρεπε να τραβάνε κάρτες, βρίσκανε μια χώρα ή μια αυτοκρατορία και μαθαίνανε αυτά που έγραφε πάνω. Και το παίρνει αυτό η Ραστή και το μεταφράζει και λέει ότι το μεταφράζω αυτό για τα παιδιά και για να μάθω λίγα γαλλικά, και ο συγγραφέας είχε κάνει κάποια λάθη και τα διόρθωσε. Και πάμε τώρα στο τι λάθη διόρθωσε. Βάζει έξτρα κάρτες για τη βλαχία, βάζει μια κάρτα που λέγεται η Παλαιά Ελλάδα, ξεκινάει να αλλάξει τα σύνορα όπως τα αντιλαμβάνεται, βάζει τη Γαλλία τελευταία που ο συγγραφέας την είχε πρώτη και βάζει πρώτη την Παλαιά Ελλάδα, αλλάζει την κάρτα της Ευρώπης για παράδειγμα για να γράψει ότι υπάρχουν μέσα όχι μόνο η χριστιανική θρησκεία, αλλά και η ιουδαϊκή και η μουσουλμανική, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή. Όλα αυτά τα κάνει το 1817, πριν ξεκινήσει δηλαδή η Επανάσταση. Και αυτή είναι μια κοπέλα 18 χρονών νομίζω. Φαντάσου τώρα ότι μέσα από αυτό που είναι ένα απλό παιχνίδι, πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε για την πολιτική της σκέψη μιας γυναίκας. Μιας πολύ νέας γυναίκας, έτσι. Και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο, γιατί ο Ερμής ο Λόγιος γράφει για το παιχνίδι αυτό ότι μεταφράζεται και είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά. Και για να καταλάβουμε και τη σημασία του, πρέπει να δούμε ότι εκείνη την περίοδο, λίγα χρόνια πριν, δημοσιεύεται η νεωτερική γεωγραφία τον Φιλιππίδη Κωνσταντά, που είναι ένα κείμενο πάρα πολύ ριζοσπαστικό, και γιατί γράφει τη νέα ελληνική και όχι σε καθαρεύουσα, και γιατί αντιλαμβάνεται τη γεωγραφία σε σχέση με την πολιτική, με την ανθρωπογεωγραφία και όχι σε σχέση με τη θρησκεία. Και αυτή ακολουθεί αυτή τη σχολή. Αλλά δεν συναντά κατακραυγή. Εδώ δηλαδή έχουμε το αντίθετο. Όχι το να υποφέρεις επειδή είσαι γυναίκα, αλλά χρησιμοποιείς το «έλα μωρέ, εγώ είμαι ένα κορίτσι, δεν κάνω κάτι», για να κάνεις προπαγάνδα στην πραγματικότητα. Είναι αρκετά επαναστατικό το να λες ότι αυτή είναι η Ελλάδα, είναι ένα ξεχωριστό μέρος, ξεχωριστό από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και αυτό το παιχνίδι, αυτές οι κάρτες εκδίδονται κανονικά, τις παίρνουν δώρο σε παιδιά?
1: Ναι, εκδίδονται κανονικά. Υπάρχει ένα αντίτυπο στη Γενάδιο, αλλά εγώ βρήκα ένα αντίτυπο στη βιβλιοθήκη της Ευανθίας Καΐρη στην Άνδρο. Υποθέτω επειδή και ο Θεόφιλος και η Ευανθία Καΐρη είχαν σχολεία ιδρύσει για τα ορφανά και για τα παιδιά, ότι ίσως το χρησιμοποιούσαν σαν διδακτικό εργαλείο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτοί και αυτές που διαβάζανε το είχαν πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Την μετάφραση μου ταύτη να κάνω με ενάγκασε όχι επιδείξεως μάταιος πόθος, αλλά παρακίνησης εσωτερική εις την απόδοση του οφειλωμένου μου χρέους εις τα λοιπόα γέννη και εις το γρηκικόν. Την πατρίδα μου πολλοί την εκατηγόρησαν και δεν πάβουν από το να την κατηγορώσει μάλιστα διελατώματα. Αλλά το γραγγικόν γένος δεν είναι αυτό το οποίον, κυλιόμενος εις τις αμάθειες το σκότος, τους εφώτισε με τα αθάνατα των προπατόρων του συγγράμματα.

απόσπασμα από την εισαγωγή του γεωγραφικού παίγνιου της Εκατερίνης Ράστη. Μουσική υπόκρουση, έργο για πιάνο, από την πολωνικής καταγωγής συνθέτρια και πιανίστρια Μαρία Σιμανόφσκα, η οποία γεννήθηκε το 1789 και πέθανε το 1831. Θεωρείται από τις πρώτες επαγγελματίες πιανίστριες με διεθνή καριέρα.

0: Ελισάβετ, τι άλλες πηγές υπάρχουν?
1: Εκτός από τις μεταφράσεις τώρα υπάρχουν τα απομνημονεύματα, όπως αυτό που σου είπα της Ελισάβετ Μουτζάν, τα απομνημονεύματα της Ροξάνδρας Τούρτζα, που συνηθίζονται πολύ εκείνη την εποχή. Και το άλλο που υπάρχει είναι ανοιχτές επιστολές. Η Ευανθία Καΐρη έχει γράψει πολλές, η Μαυρογέννη έχει γράψει ανοιχτές επιστολές που ζητάνε βοήθεια προς το εξωτερικό. Άρα δηλαδή πάλι κείμενα που δείχνουν ότι υπάρχει η έννοια ενός δημόσιου λόγιου. Κάποιου που δεν γράφει για τον εαυτό του ή για να καλύψει φιλολογικές ή λογοτεχνικές ανησυχίες, αλλά που έχει στόχο σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Οι γυναίκες αυτές που μας λες τις ανώτερες τάξεις φυσικά περιορίζονταν μόνο στο να γράφουν κάποια κείμενα ή είχαν και κάποιον άλλον ενεργό ρόλο στην πολιτική?
1: Όχι, τα κείμενα ήταν το κομμάτι ενός πλέγματος πράξεων πολιτικών. Είπαμε για τα σαλόνια και επίσης οι εκκλήσεις που έγραφαν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του φιλελληνισμού, αλλά και κάποια συμμετοχή σε μυστικές εταιρείες. Εδώ είναι ένα θέμα έτσι λίγο δύσκολο, γιατί έχουμε από τη μία ιστορία των γυναικών που είναι δύσκολο να βρεις αρχεία, ιστορία των μυστικών εταιρείων διπλά δύσκολο να βρεις αρχεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκινώντας από συναντήσεις σε σαλόνια δημιουργούνταν κάποιες μυστικές εταιρείες για τις οποίες θεωρούν ιστορικοί για χρόνια ότι δεν συμμετείχαν οι γυναίκες. Ας πούμε για τη φιλική εταιρεία, γενική παραδοχή είναι ότι δεν συμμετείχαν γυναίκες. Αυτό που βρίσκω εγώ να συμβαίνει είναι ότι οι γυναίκες δεν εγγράφονταν στους καταλόγους. Στους καταλόγους έχουμε πάντα άντρες. Όμως υπάρχουν διάφορα στοιχεία που μας δείχνουν ότι υπήρχαν γυναίκες που ξέρανε τι συνέβαινε με την εταιρεία. Όχι φυσικά στα ανώτερα κλιμάκια, αλλά ξέρουμε ότι η Ελισάβετ Ψηλάντη έδωσε λεφτά στο γιο της, άρα δεν μπορεί να μην ξέρει ότι κάτι γίνεται. Η Μαριγό Ζαρυφοπούλα επίσης, ο αδερφός της ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας και με βάση αυτό ξεκίνησε να κάνει κατασκοπευτικές κινήσεις στην Κωνσταντινούπολη και όταν ο αδερφός της συνελήφθηκε και εκτελέστηκε, κατά κάποιο τρόπο πήρε τη θέση του.
0: Και κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις, αν πέρα από το να καλύψουμε ένα κενό στην ιστορική γνώση, έχουμε κάποιο άλλο κέρδος σε εισαγωγικά με την έρευνα των γυναικών εκείνης της περίοδου?
1: Ναι, νομίζω ότι μας αναγκάζουν να κάνουμε καινούργιες ερωτήσεις και άρα να δούμε τα τοπία του παρελθόντος από μια διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι ότι όταν βλέπουμε την ιστορία των ιδεών να κοιτάζει μόνο φιλοσοφικά κείμενα και τελικά βλέπουμε ότι οι ιδέες υπάρχουν σε μέρη όπως είναι ένα παιδικό παιχνίδι, όπως είναι η εισαγωγή μιας μετάφρασης, όπως είναι ένα δίκτυο επιστολογραφικό. Αυτό δίνει άλλη όθηση γενικά στην ιστοριογραφία. Όπως επίσης η γυναική ιστορία μας αναγκάζει το 19ο αιώνα να δούμε ότι οι διάφορες απελευθερωτικές κινήσεις που ξεκινάνε από τη Γαλλική Επανάσταση δεν έχουν απελευθερωτικό χαρακτήρα για όλους. Άρα, πέρα από το να διορθώσουμε ένα κακό κείμενο που είναι ότι έχουμε παραλείψει κάποιες, όπως είπες, οφείλουμε επιστημονικά να θέσουμε άλλες ερωτήσεις ιστοριογραφικές για να πάρουμε άλλες απαντήσεις και να προχωράει η επιστήμη, για να το πω έτσι απλά.
0: Αυτό μέχρι πότε συμβαίνει, ότι βλέπουμε μέσα από ένα πατριαρχικό φακό την ιστορία, μέχρι σήμερα?
1: Ναι, συμβαίνει μέχρι σήμερα, γιατί ζούμε, μεγαλώνουμε μέσα στην πατριαρχία, όλοι μας και όλες μας. Το να φανταστούμε ένα κόσμο εκτός αυτής είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και για να το φέρω στο θέμα μου, είναι ενδιαφέρον να κοιτάς την ιστορία της Επανάστασης και την ιστορία των Επαναστάσεων γενικά, γιατί είναι ένα εργαλείο. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε μια εποχή που καταραίουν οι αυτοκρατορίες, κάτι που υπάρχει για χιλιάδες χρόνια, για να δημιουργηθεί μια τελείως άλλη πραγματικότητα, αυτή των εθνών κρατών. Και βλέπεις μέσα από τα προσωπικά τους κείμενα ότι φυσικά δεν μπορούν να φανταστούν το έθνος κράτος. Ενώ είναι αυτοί και αυτές που πολεμάνε για να δημιουργηθεί το έθνος κράτος. Και νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας να μελετάμε τέτοιες περιόδους για να καταλαβαίνουμε πώς και εμείς μπορεί να βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση ιδεών και πράξεων και να πολεμάμε για κάτι που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ότι υπάρχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελισάβετ, για όλα όσα μας είπες και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο με την ιστορία της Ροξάνδρας Στούρτζα, που δυστυχώς έμεινε στην ιστοριογραφία μόνο όσο ανεκπλήρωτος έρωτας του Καποδίστρια, ενώ ήταν μια σπουδαία γυναίκα που βοήθησε όσο λίγη το ελληνικό ζήτημα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας αποχαιρετούμε με ένα απόσπασμα από τη Συμφωνία αριθμός 3 σε Σόλε Λάσονα της Λουίς Φαρένκ. Μια γυναίκα που έζησε από το 1804 έως το 1875 και ήταν Γαλλίδα πιανίστρια και συνθέτρια της ρομαντικής περίοδου. Η Φαρένκ δίδαξε πιάνο στο Οδείο του Παρισιού για περίπου 30 χρόνια, κάτι πολύ σπάνιο για γυναίκα εκείνη την εποχή. Ήταν επίσης από τις λίγες μουσικούς του 19ου αιώνα που κατάφεραν να αναγνωριστούν για το έργο τους και να διεκδικήσουν ίση αμοιβή με τους άντρες συναδέρφους τους.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε στη συντροφιά μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για έμφυλη σκέψη. Στην επιμέλεια του ήχου και το μοντάζ της εκπομπής ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Μαριλένα Κατσίμη. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλή συνέχεια όπου και αν μας ακούτε. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο στη Μία. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ώρα Ελλάδος 14. UTC 11.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα. Ζωντανά ήταν εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Μαρίλια Γεροντίδη, στη ρύθμιση του ήχου, τελευταία ημέρα του μήνα και εμείς δεν θα μπορούσαμε, συγγνώμη, προτελευταία, έχουμε και την αυριανή μας την Κυριακή και εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά σήμερα να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα και ξεχωριστό τραγουδιστή, δεξιοτέχνη της κιθάρας και συνθέτη αμέτη των λαϊκών τραγουδιών και επιτυχιών, τον Αντώνη Ρεπάνη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 30 Μαΐου του 2019, πριν από 7 χρόνια, ενώ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1933. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στους λαϊκούς δρόμους πριν από μερικά χρόνια τον γιο του, τον εξαιρετικό Μανώλη Ρεπάνη, που συνεχίζει επάξια το έργο και τη διάδοση του έργου του πατέρα του. Ακυκλοφόρητα τραγούδια που είναι στα σκαριά μερικά από αυτά, όπως επίσης και ζωντανές εμφανίσεις που κάνει ο Μανώλης Ρεπάνης. Είχαμε και ξεχωριστά ντοκουμέντα, μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο της Φωνής της Ελλάδας και στις εκπομπές On Demand για να ακούσετε αυτή τη ξεχωριστή εκπομπή με το γιο του, τον Μανώλη. Εμείς σήμερα, χωρίς πολλά λόγια, ωστόσο θα πούμε κάποια βιογραφικά στοιχεία, θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια είτε με τον Αντώνη Ρεπάνη είτε του Αντώνη Ρεπάνη, όπως εδώ που μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί με τον Τσιτσάνη εδώ, ο Αντώνης Ρεπάνης το 1960 και επανερμηνεία του τραγουδιού του Τσιτσάνη, η Αρχόντισσα. Παραμένουμε σε αυτό το δίδυμο για να ακούσουμε Νύχτες Μαγικές, αρχές της δεκαετίας του 60.

Με τη Χαρούλα Λαμπράκη εδώ και το Βασίλη Τσιτσάνη, όταν συμβεί στα Πέριξ, επανερμηνεία με την Κέτι Γκρέι προηγουμένως και τον Τσιτσάνη. Νύχτες μαγικές, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Γιώργο που μας ακούει από Χαλκιδική, τη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από την Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Αντώνης Ρεπάνης, που έκανε διάφορες δουλειές προτού αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ενώ το 1958 ηχογράφησε το πρώτο του «Τα μάτια που θα πάρω», σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι, που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια σε δισκάκι 45 στροφών. Τη δεκαετία του 60 ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Χαστού» και «Εσύ γλυκιά μου μόνο», που «Σε βρήκα που με βρήκες», του Μανολιχιώτη «Η κοκοπέλα μου», «Εσύ αριστοκράτησα». Θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια. Του Γιάννη Παπαϊωάννου, το «Θλιμμένο σούρουπο», του Απόστολου Καλδάρα, «Ανεβαίνω σκαλοπάτια γιατί γλυκιά μου κλαις», του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Βασιλιάδη, του Μπάμπη Μπακάλι και άλλων. Επίσης ξεχωριστές ερμηνείες του είναι οι ερμηνείες του σε επανεκτελέσεις μεγάλων επιτυχιών, όπως «Η Αρχόντισσα», «Νύχτες Μαγικές», «Σου δώσα διαζύγιο» του Μάρκου Μπαμπακάρη. Αυτό θα ακούσουμε εμείς τώρα.

Γεννήθηκα στο Περιστέρι και μεγάλωσα με ακούσματα του Γρηγόρη Πιθηκότση, που ήταν φίλη με τον αδερφό μου και ερχόταν σπίτι μας. Ο αδερφός μου έπαιζε κιθάρα και μάθα να παίζω κι εγώ. Αυτοδίδακτος είμαι. Καλή φωνή ήταν και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Παράλληλα ασχολιόμουν με τη βυζαντινή μουσική που με επηρέασε πολύ στην καριέρα μου. Πήγαινα τακτικά στην εκκλησία. Από μικρός δούλεψα σε διάφορα μαγαζιά στο Περιστέρι με τον Δημήτρη Γκούτη που ήταν του γαμπρού μου ανιψιός. Επίσης τα πρώτα βήματά μου δούλεψα με τον Γρηγόρη Πιθηκότση σε άλλα μαγαζιά. Μετά το στρατητικό μου πήγα στο Μάριο με το όνομα που έγραψε και ο Τσιτσάνης ένα τραγούδι. Εκεί σύγναζαν πολλοί καλλιτέχνες. Εκεί με έμαθαν ότι παίζω καλή κιθάρα και τραγουδώ. Έτσι άκουσε για μένα και με πήρε σε μια δουλειά ο Απόστολος Χατζηχρίστος. Ένα πανηγύρι την Πρωτομαγιά στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τραγούδισα πολλά τραγούδια των Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Χιώτη και άλλων μεγάλων συνθετών, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, 1964. Παρηγοριά ο πόνος μου, Μανώλης Χιώτης, Αντώνης Ρεπάνης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας ακούει από το Γαλάτσι. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας, όπως επίσης και στη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα που χαρίζει όλα τα τραγούδια στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και για την όμορφη φωτογραφία. Παραμένουμε στον Μανώλη Χιώτη. Ενώ το κείμενο που διαβάσαμε είναι από μια συνέντευξη που έδωσε Αντώνης Ρεπάνης στον Γιάννη Αλεξίου, εμείς το διαβάζουμε από το 8.gr, 31 Αυγούστου του 2018 βγήκε αυτή η συνέντευξη. Παραμένουμε λοιπόν στον Μανώλη Χιώτη. Απόψε, γλυκιά μου, θα φύγω.

Ναι, και φυσικά δεν είναι Μανώλη Χιώτης εδώ. Θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Χιώτη. Εδώ Πάνος Γαβαλάς, Αντώνης Ζεπάνης, ο Αντώνης Ζεπάνης μαζί με τη Ρία Κούρτη, και συνεχίζουμε.

Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, στίχη της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το ακούσαμε εδώ με τον Αντώνη Ρεπάνη, το έχουν πει και πολλοί ακόμη τραγουδιστές, Μανώλης Αγγελόπουλος. Ενώ θα πάμε τώρα στη συνεργασία του Αντώνη Ρεπάνη με τον Στράτο Διονυσίου. Δημήτρης Γκούτης εδώ στους στίχους, 1971 αρχές της δεκαετίας, μάλλον εκεί τέλη με αρχές της δεκαετίας του 70, και Αγάπη μου επικίνδυνη.

Όσα τραγούδια μου είχε δώσει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχαν γίνει επιτυχίες. Τη συναντούσα σε ένα εστιατόριο που συμπτωματικά τρώγαμε εκεί. Μου έδωσε τη διπρόσωπη και πολλά ακόμη τραγούδια, όπως και το Ζεϊμπέκικο που είπε ο Διονυσίου, αιτός αιτό μεγάλωνε, θα το ακούσουμε αυτό στη συνέχεια. Αξιόλογους στίχους μου έδωσε και ο Γκούτης που ήταν συγγενής μου, όπως τα τραγούδια Αγάπη μου επικίνδυνη, ο Παλιατζής που μόλις ακούσαμε, ο σπουδαίος στιχουργός Κώστας Βίρβος, ο Μιχάλης Τουτουτζής που μου έγραψε το «Είναι η σκέψη μου τρελή», ο Ηρακλής Παπασιδέρης, δεν τους θυμάμαι όλους. Η στίχη του Μιχάλη Τουτουτζή είναι στο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια και άστε με απόψε, μοναχό η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη και εδώ Στράτιος Διονυσίου.

Ο Πάνος Γαβαλάς ήταν πολύ καλός φίλος και κουμπάρος μου. Αυτός ο θαυμάσιος τραγουδιστής με τη ρομαντική φωνή. Παρέα έκανα κυρίως με τον Τζιτσάνη. Τον υπεραγαπούσα και τον πίστευα σαν κολοσσό του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μιτσάκης που ήταν κουμπάρος του αδερφού μου. Ο Καζατζίδης ήταν φίλος και η Πολυπάνου και ο Στράτος Διονυσίου που του έδωσα και τραγούδια.

Υπέροχος Πάνος Γαβαλάς και Αντώνης Ζαπάνης, φυσικά να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και να μην ξεχάσουμε τον Στάμο, τη Σωτήρα που μας ακούει από Αλίαρτο, ενώ ο Γιώργος μας γράφει: έχω ένα φίλο από τα Γιαννιτσά που δούλευε σερβιτόρος στα νυχτερινά κέντρα και μου έλεγε πως ο Αντώνης Ρεπάνης ήταν ο καλύτερος καλλιτέχνης σε σχέση με το προσωπικό του μαγαζιού. Η αστροφεγγιά λοιπόν που για 22 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν ο Αντώνης Ρεπάνης, ενώ από το 1958 μέχρι το 2018, δηλαδή 60 χρόνια από τότε που έγραψε το πρώτο τραγούδι στην Κολούμπια, βρισκόταν στο πάλκο. Ένας από τους τελευταίους ζωντανούς θρύλους του λαϊκού τραγουδιού έγραφε τότε, το 2018, ο Γιάννης Αλεξίου, από τον οποίο διαβάζουμε τη συνέντευξη από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο odo.gr. Χάρισε μοναδικές στιγμές του στα μόνες στο στέκι του, την αστροφεγγιά στον Άγιο Λουκά στα Πατήσια επί 22 χρόνια. Υπήρξε ωστόσο διακριτική η παρουσία του, ενώ ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε: κακά τα ψέματα, είναι γλυκό το πάλκο. Αν σταματούσα και καθόμουν στο σπίτι, θα μέτρωγε η ρουτίνα. Τι θα έκανα, θα έβλεπα μέρα νύχτα τηλεόραση? Εγώ κάθε μέρα βλέπω κόσμο, λέω τα τραγούδια μου, τα τραγούδια που έχω γράψει, τα τραγούδια που αρέσουν στον κόσμο, συμμετέχω κι εγώ στη διασκέδαση, ανοίγω την καρδιά μου, βρίσκομαι στο πάλκο από τα τέλη του 50. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, φυσικά η στίχη του Νίκου Γκούμα εδώ, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Στέλιος Μακρυδάκης, μαζί με τον Αντώνη Ρεπάνη ο Χριστάκης, και στις γειτονιάς τα Σκαλοπάτια.

υπέροχος Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Αντώνης Ρεπάνη στη σύνθεση, μία χαραυγή. Ενώ ακριβώς πριν ακούσαμε την Φούλη Δημητρίου μαζί με τον Αντώνη Ρεπάνη σε ένα τραγούδι του Νέστορα Μάτσα, η στίχη, η σύνθεση του Γιάννη Καραμπασίνη το 1965. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρεπάνη. Πώς πίστεψες τον άνεμο, και εδώ η στίχη του Μιχάλη του Τουντζή, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, τέλη της δεκαετίας του 60, Λευτέρης Μυτιλινέος.

0: Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή Καλές Θάλασσες με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:15 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, ενώ συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά στον πολύ σημαντικό και σπουδαίο Έλληνα μουσικό δεξιοτέχνη της κιθάρας, τραγουδιστή, βελούδινη και αέρινη φωνή και φυσικά πολύ εκφραστική του Αντώνη Ρεπάνη και φυσικά μεγάλο συνθέτη λαϊκών τραγουδιών και μεγάλων επιτυχιών που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια, 30 Μαΐου του 2019, ενώ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1933, ενώ από τη στιγμή που ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι και βρέθηκε στο πάλκο το 1958, επί 60 χρόνια συνεχόμενα συνέχιζε να είναι εργάτης της τέχνης και της λαϊκής μας μουσικής, ο Αντώνης Ρεπάνης. Στην Αστροφαγιά όσοι μπόρεσαν και όχι μόνο να τον απολαύσουν από κοντά, ενώ εμείς μόλις τον ακούσαμε αρχές της δεκαετίας του 70, ήρθε σε εσύ η σύνθεση δική του, η στίχη του Παναγιώτη Καμιλιέρη, και για τη συνέχεια θα τον ακούσουμε μαζί με την Χαρούλα Λαμπράκη το 1971, η στίχη εδώ του Κώστα Τσιριγότη και οι δυο καρδιές.

Τα όνειρα χρειάζονται φτερά. Αντώνης Ζεπάνης, που τα τραγούδια του ερμήνευσαν εκτός από τον ίδιο και άλλοι σημαντικοί ερμηνευτές όπως ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η Πόλη Πάνου, η Κέτι Γκρέι, η Χαρούλα Λαμπράκη, η Βίκη Μοσχολιού, ο Αντώνης Καλογιάννης, η Ρίτα Σακελαρίου, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Χριστάκης, ο Στράτος Διονυσίου φυσικά, ο Πάνος Γαβαλάς, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Μαργαρίτης, Λεωνίδας Βελής, Μανώλης Παπαδάκης, Δημήτρης Κοντολάζος, Κώστας Κόλλιας και άλλοι. Εμφανίστηκε σε όλα τα μεγάλα κέντρα του λαϊκού τραγουδιού, Τριάννα, Φαλιρικών, Τζίμις Χοντρός, Περιβόλας, για πάνω από 60 χρόνια, αρχικά ως βασικός συνεργάτης του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μανώλη Χιώτη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Γιώργου Μιτσάκη, του Στέλιου Κασατζίδη, του Πάνου Γαβαλά, του Μπάμπη Μπακάλι, της Πόλης Πάνου, της και της Γκρέι, της Σωτηρίας Μπέλου και στη συνέχεια με δικά του σχήματα, ενώ για 23 χρόνια είχε μετατρέψει την αστροφεγγιά στο Ακάτο Πατήσια σε δικό του στέκιο που χάριζε υπέροχες βραδιές στους πιστούς που συνέραν για να τον απολαύσουν, ενώ ο γιος του Μανώλης μας είχε χαρίσει εδώ στην εκπομπή Λαϊκή Δρόμη και σε πρώτη ραδιοφωνική πολλά σημαντικά ντοκουμέντα, τον ίδιο τον Ιραπάνη να μιλάει, μόλις είχε γυρίσει μάλιστα σε μια ηχογράφηση από το μαγαζί που έπαιζε, δεν θυμάμαι αν ήταν η Αστροφαγγιά, μάλλον όχι, ήταν νωρίτερα αυτή η ηχογράφηση όπου είχε ανακαλύψει ο γιος του σε κασέτες, όπου πρωτοέγραφε τα τραγούδια, δηλαδή γυρνούσε από το πάλκο και τότε του ερχόταν η έμπνευση και έγραφε τα τραγούδια με την κιθάρα και την υπέροχη μαγευτική φωνή του. Την καρδιά μου αλήτησε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ακούσει. Μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε στο On Demand και στους λαϊκούς δρόμους της φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283 και φυσικά περιμένουμε και ανέκδοτα τραγούδια από το γιο του Μανώλη που κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο διαδίδοντας το έργο του πατέρα του και όχι μόνο, είναι και ο ίδιος εξαιρετικός μουσικός. Από τις συνεργασίες του λοιπόν τώρα θα ακούσουμε εδώ με τη Γιώτα Λίδια, αρχικά ο Αντώνης ο Ψαράς, η στίχη του Μιγάλη του Τουντζή, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη και η ορχήστρα του Αντώνη Ρεπάνη.

Πάνε γοριά ο πόνος μου, Μανολησιώτης Αντώνης Ζεπάνης, το 1964 στα μπουζούκια Μανολησιώτης και ο Στέλιος Μακρυδάκης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, τον Ανδρέα από την Έδεσα, τον Δημήτρη που βρίσκεται στη Σάμο, τη Γεωργία που μας ακούει από την Μονμάρτη, τον Αλέξανδρο από Εράτηρα Κοζάνης. Ευχαριστούμε και τους δυο σας για τις υπέροχες φωτογραφίες, όπως επίσης να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και το γιο τον Αντώνη Ρεπάνη, τον Μανώλη Ρεπάνη, να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Παραμένουμε στο Μανώλη Χιώτη. Σήκω, κοπέλα μου.

Εσύ είσαι αριστοκράτησα, Μανώλης Σιώτης, Αντώνης Ρεπάνης, αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ ακριβώς πριν ακούσαμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη με τη Γιώτα Λίδια και τον Αντώνη Ρεπάνη, «Δεν έχω εσένα, δεν έχω τίποτα». Μεγάλη επιτυχία για τη συνέχεια. Απόστολος Καλδάρας, «Γιατί γλυκιά μου κλαις».

Και εδώ Απόστολος Καλδάρας, όπως και στο προηγούμενο τραγούδι, ανεβαίνω σκαλοπάτια, ενώ μόλις ακούσαμε τη Γιώτα Λίδια και τον Αντώνη Ρεπάνη και τη γύφτικη Διαθήκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια που μας ακούει από την Ηλιόλου στην Κρήτη, επίσης και στον Απόστολο, ενώ το 2018 ο Αντώνης Ρεπάνης ανέφερε «Έχω τραγούδια στο σιρτάρι». Ελπίζω κάποτε να κυκλοφορήσουν. Οι εταιρείες σήμερα θέλουν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να εμπέμβω και να επιβάλλω τι θέλω σε μια εταιρεία. Δίκαιμά τους είναι. Δεν με ενοχλεί, γιατί με τα τραγούδια που έχω μπορώ να τραγουδώ στα μαγαζιά. Νομίζω ότι έχω προσφέρει κι εγώ ένα λιθαράκι στο ελληνικό τραγούδι. Γενικότερα προτιμώ το αυθεντικό τραγούδι στο είδος του. Είτε λαϊκό, είτε ερωτικό, είτε ρεμπέτικο είναι. Ενώ ο γιος του Αντώνη Μανώλης που μας ακούει έχει βρει αυτό το υλικό και μου έχει υποσχεθεί, άλλωστε το λέω και στον αέρα, να κάνουμε μια εκπομπή μόλις ολοκληρωθεί ολόκληρος ο δίσκος, με ερμηνεύτια τη Βάλια Τσιριγότη, και όχι μόνο νομίζω, θα μας τα πει όμως όλα αυτά από κοντά. Ενώ εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την συνεργασία του Αντώνη Ρεπάνη με τον Γιώργο Μιτσάκη και τη Λάουρα εδώ, 1961, το κορίτσι του λαού.

πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό και όχι τόσο γνωστό. Η σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, η στίχη του Νίκου Λουκόπουλου, ο Αντώνης Ρεπάνης μαζί με τη Ρία Κούρτη. Το 1963 τον Αντώνη Ρεπάνη και τη Ρία Κούρτη ακούσαμε και προηγουμένως, και πάλι το 1963 ηχογράφηση στο τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, «Ο καημός της αγάπης». 1961 τώρα, για να επιστρέψουμε στον Απόστολο Καλδάρα, Αντώνης Ρεπάνης και τη Θήμη, ένα το κρατούμενο.

έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν πολύ ξεχωριστό, πολύ σημαντικό και σπουδαίο Έλληνα, δεξιό τέχνη της κιθάρας, τραγουδιστή και συνθέτη λαϊκών τραγουδιών και μεγάλων επιτυχιών, τον Αντώνη Ρεπάνη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. 30 Μαΐου του 2010, 9 πριν από 7 χρόνια, ενώ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1933. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 ώρα το μεσημέρι. Ανέστος Αθανασίου για αύριο, Φώτης Πολυμέρης και όχι μόνο, ενώ σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Αντώνης Ρεπάνης φυσικά, πολύ πάνω εδώ, αν μιλούσαν τα σύννεφα και μια ορχήστρα με τον Γιάννη Δέδε, τον Γιάννη Καραμπεσίνη και τον Γιώργο Μητσάκη, στα μπουζούκια, τον Πάνο Πετσά στην κιθάρα, τον Γιάννη Μέρτικα στο πιάνο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.

0: Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο, σε εκείνα τα σημεία της Κύπρου όπου ζουν επί 52 χρόνια εμπερίστατοι σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, αδέλφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Καρπασία και στην Κερίνια. Θερμός χαιρετισμός σε αυτούς και ειδικά θερμότερος χαιρετισμός στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Καλώς όρισμα σε όλους και όλες εσάς, Έλληνες και φιλέλληνες, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, στην Αμερική, στον Καναδά και γενικά στο άλλο ημισφαίριο, όπου μαζί με το καλωσόρισμα απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στους ακροατές και τις ακροάτριες σε εκείνο το σημείο του πλανήτη. Όλοι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χόπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Φάνης Μαλκίδης, διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά πράγματα από την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ομιλία του για την γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου εκεί στο σημείο μηδέν, στους δίδυμους πύργους και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο, στην εκκλησία, στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανοικοδομήθηκε και είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι σε εκείνο το σημείο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά μαζί του και για τις εξελίξεις στην περιοχή, αλλά θα ήθελα πρώτα-πρώτα να τον καλωσορίσω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου Δόκτωρ Φάνη Μαλκίδη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Θανάση Κούπη, χαιρετισμούς σε όλες και όλους όπου και αν που βρίσκονται και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκεί βρέθηκα όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν λίγο 24 ώρα και μόλις επέστρεψα, όπου έγινα δεκτός για ακόμη μια φορά με μεγάλη αγάπη παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί να έχει μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια, ειδικά όταν αναφέρεσαι σε ένα μείζον ζήτημα το οποίο αφορά την δολοφονία πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνίδες και Ελλήνων κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας.
0: Θέλω να αρχίσουμε κάπως για ένα πιο πρόσφατο γεγονός και μου δίνει την αφορμή μία ανάρτηση ενός στενού συνεργάτη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Μάικ Κόλινς, ο οποίος είναι ρεπουμπλικανός βουλευτής, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση η οποία άφησε πολύ κόσμο άφωνο χθες για τα γεγονότα της 29ης Μαΐου του 1453, αναφερόμενος στον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και αποτείοντας σπόρο τιμής στην αντίστασή του κατά την πολιορκία και στη συνέχεια πτώση της πόλης, 573 χρόνια από την άλωση, ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο Μάικ Κόλινς, έκανε μια περιγραφή η οποία δεν ξέρω αν εσύ διαπίστωσες κάποια ανακοίνωση από κάποιο μέλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας, αλλά ειλικρινά, επειδή είναι πολύ σημαντικό το γεγονός για το μέσο Έλληνα πολίτη, αυτή η επισήμανση της έλλειψης αναφορών στην από εδώ μεριά, στην μεριά της Ελλάδας, και από την άλλη μεριά η ενθύμηση από τον Mike Collins και από πολλούς άλλους, έτσι. Έχουμε δει και τον Υπουργό Εξωτερικών, έχουμε δει και τον Αντιπρόεδρο με τη λέξη Κωνσταντινούπολη στα μπλουζάκια τους. Επειδή ήταν πρόσφατη η επίσκεψή σου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να σχολιάσεις και το γεγονός και όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, πέρα από το γεγονός ότι πολύ σωστά αναφέρθησαν αυτές οι, θα έλεγα, πέρα από το συμβολισμό και ουσιαστικές πράξεις, από τη στιγμή που δηλώνει με βάση το αξίωμα που έχει το θεσμικό ρόλο και μια πολιτική θέση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορά ένα εσωτερικό ακροατήριο που ενδεχομένως λόγω ποσοτικού μεγέθους σε σχέση με άλλες εθνοτικές ομάδες να είναι μικρότερο, και μιλώ για τον ελληνισμό που αριθμεί σχεδόν 3 εκατομμύρια, αλλά μιλώ για το πώς τελικώς εκφράζεται η εξωτερική πολιτική της υπερδύναμης με έναν τρόπο σαφή και συγκεκριμένο. Θα το επεκτείνω αυτό, μια και η επίσκεψή μου μετά από πρόσκληση ομοσπονδιών, συλλόγων, σωματείων, της ομογένειας, ακόμα και σχολείων, είχε ως στόχο την ανάδειξη του μείζωνος ζητήματος γενοκτονίας. Να προσθέσω ότι εδώ και 7 χρόνια υπάρχουν δύο ψηφίσματα για το ζήτημα της γενοκτονίας, το 250 της Γερουσίας και το 150 του Κογκρέσου. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τη σχετική δήλωση για τη γενοκτονία των Αρμενίων, όπου εκεί αναφέρεται ότι μαζί με αυτή των Ελλήνων και των Ασσυρίων συνιστά ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Να πω επίσης το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση που πήραμε από την πολιτεία της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα από τον τότε κυβερνήτη, τον Τζορτζ Πατάκη. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ πρέπει να αναφέρω και δύο συγκεκριμένους ανθρώπους πέρα από τη μεγάλη ομάδα των ομογενών συμπατριωτών μας που συνέβαλαν αποφασιστικά. Το γεγονός ότι υπήρξε το βιβλίο της Θεία Χάλο, το Ούτε το όνομά μου, mm-hmm. το οποίο όπως χαρακτηριστικά είπε ο Τζορτζ Πατάκη ήταν αυτό τον οποίο τον ώθησε να αναγνωρίζει γενοκτονία. Και φυσικά το να είμαι στο Μιχάλη Χαλαμπίδη, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια συνέβαλε αποφασιστικά. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό. Ο αγώνας ο δικός μας, της ομογένειας, των Ελλήνων και των φιλελλήνων που βρίσκονται στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και πολλών παραγόντων που ανέφερες, αλλά και άλλων που είναι γνωστοί. Ο Μενέντες, ο Αντιπρόεδρος, μιλώ για τον πρώην κυβερνήτη του Ιλινόη. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει 35 αναγνωρίσεις σε όλες τις ΗΠΑ, συν το γεγονός που είναι παντελώς άγνωστο ότι έχουμε εισαγάγει σε 6 πολιτείες των ΗΠΑ την διδασκαλία της γενοκτονίας. Συνεπώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και ευήκοα ΟΤΑ, αλλά υπάρχει και ένα γόνιμο έδαφος το οποίο το οφείλουμε στον μεγάλο αγώνα και στη μεγάλη προσπάθεια των συμπατριωτών μας εκεί.
0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία μου δίνουν αφορμή για ερωτήσεις. Θα τις βάλω σε μια τάξη από αυτά τα οποία είπες μέχρι τώρα, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη. Θέλω πρώτα-πρώτα να μας περιγράψεις, όσο και αν ο λόγος καμιά φορά υστερεί της εικόνας, το σκηνικό εκεί στον Άγιο Νικόλαο, και κυρίως συγκράτησα αυτό το οποίο είπες, σχολεία και νέοι άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο όπως εσύ που κατ' επανάληψη βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, να βλέπεις εκεί στη μεγαλύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων να υπάρχει αυτού του είδους η συμμετοχή, η οποία εγγυάται και μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να μάθει, να μάθουν περισσότεροι Αμερικανοί τι ακριβώς συνέβη τότε. Και να το πω έτσι ευθέως, δεν συνέβη μόνο τότε. Όταν καταδικάζουμε τις γενοκτονίες της Τουρκίας, αυτές είναι πάλετε και πεσχάτων που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Και οι έσχατες εξ αυτών εξελίσσονται ακόμα, με τους Γεζίντι στη Βόρεια Συρία, στο Ιράκ, στην ίδια την Τουρκία και οπουδήποτε αλλού μπορούν και αξιοποιούν το γενικότερο κλίμα, ώστε στα Μουλοχτά να συνεχίζονται οι γενοκτονίες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να προσθέσουμε, πέρα από τη συγκίνηση, και πρέπει να το αναφέρω δημοσίως αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος της Διασποράς, προέρχομαι από την σπουδαία μεγάλη οικουμενική διασπορά του ελληνισμού που βρίσκεται όπου μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, θα πρέπει να πω ότι ο ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου οικοδομήθηκε το 1916. Mm-hmm. Ήταν οι πρώτοι μετανάστες οι οποίοι φτάνοντας στη Νέα Υόρκη, στο Ellis Island, αντικρίζοντας το άγαλμα της ελευθερίας και καταφεύγοντας από το Μανχάταν σε όλες πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατέφυγαν εκεί προκειμένου να δείξουν με την ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, του προστάτη των θαλασσών, ότι η συνέχεια υπάρχει έστω και εδώ, έστω και χιλιάδες μίλια μακριά την πατρίδα. Το 2001 αυτός ο ναός καταστράφηκε, όπως σωστά ανέφερες, και ανοικοδομήθηκε και λειτουργεί εδώ και περίπου 9 χρόνια. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, γιατί πρέπει να το τονίσω αυτό, αυτός ο ναός δεν έχει ποσοτικό χαρακτήρα. Έχει μια ποιοτική έκφραση η οποία αφορά όλον τον ελληνισμό. Και επειδή ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας οικουμενικός Άγιος, τον γνωρίζουν όλοι σε όλο τον πλανήτη, θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι η παρουσία τόσων νέων ανθρώπων, να φανταστούμε, και πρέπει να το πω αυτό, ότι από τους ανθρώπους Έλληνες και φιλέλληνες που βρέθηκαν εκεί, από τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας μέχρι εκπροσώπους των θεσμικών της Νέας Υόρκης, το μισό κοινό ήταν νέοι άνθρωποι, η τέταρτη γενιά, και μάλιστα γενιά η οποία προήλθε από τους πόντους, οι οποίοι βίωσαν μία ακόμα προσφυγιά. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ποντιακός ελληνισμός, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τον πόντο, κάποιοι ήρθαν στην Ελλάδα, κάποιοι πήγαν κατευθείαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι ο Ποντιακός Σύλλογος της Φιλαδέλφια, που είναι ο πιο παλιός σε όλη την ελληνική διασπορά. Ο επόμενος είναι στην Αδελαΐδα, ιδρυμένη το 1935 και το 1956 αντιστοίχως. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι πρόσφυγες του Πόντου που πήγανε στην περιοχή της Κοζάνης, στην περιοχή της Ταλεμαΐδας, και λόγω της μετανάστευσης αναγκάστηκαν να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη δεκαετία του 60 και του 70. Είναι οι σύλλογοι, είναι τα σχολεία. Πραγματικά με συγκίνησε το γεγονός ότι τα ελληνικά σχολεία, είτε αυτά τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης, είτε αυτά τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της αμερικανικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας όμως την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό σε αλλόφωνους, είναι πραγματικά όχι φορείς και δίωδοι μιας μεγάλης πολιτισμικής παράδοσης, αλλά με την ευκαιρία που μου δώσανε, και ως αποτέλεσμα και πάρα πολλοί κόσμος να γνωρίσει μέσα σε ένα πλαίσιο διάδρασης, διδακτικό, αλληλεπίδρασης, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και αν μου επιτρέψεις να προσθέσω και τη μεγάλη γενοκτονία η οποία υφίσταται, σφαγή, ολοκαύτωμα των Ρωμιών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία και φυσικά των Ελλήνων της Μαριούπολης και όπου υπάρχει αλλού ελληνισμός.
0: Έχει τεράστια σημασία λοιπόν να δούμε. Τέλειωσε η εκδήλωση, ολοκλήρωσε την ομιλία σου και άρχισε να σε πλησιάζει από το κοινό, πολλοί από τους νέους αυτούς ανθρώπους, αλλά και αυτοί που ανέφερες νωρίτερα, δηλαδή Αμερικανοί επίσημοι, άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν φορείς. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένιωσες να βγάζουν μια υποχρέωση όντας εκεί, ή σε ρωτούσαν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν όλα αυτά τα οποία επισήμανες, υπογράμμισες ενώπιον τους, να τα βοηθήσουν να μπουν σε μια διαδικασία να συμβάλλουν και αυτοί στην αναγνώριση της γενοκτονίας, η οποία τι είναι, να το εξηγήσουμε, επειδή αφορά στο παρελθόν, ακριβώς αντανακλά στο σήμερα και και στο μέλλον της Τουρκίας. Και σ' ακούμε.
1: Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου και αν θέλεις και η διάσταση που έβαλες, γιατί έβαλες μια συνιστόσα η οποία αφορά μια αντανάκλαση του χθες, το παρόν και στο αύριο. Και φυσικά μια διάσταση η οποία αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι, μόνο στο Ιλλινόι βρίσκονται πάνω από 300.000 Έλληνες, 150.000 μόνο στο Σικάγο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται πάνω από 1.000.000. Άρα λοιπόν πέρα από το ποσοτικό ζήτημα αφορά και ένα ποιοτικό και της παρουσίας στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην κοινωνία, γενικότερα σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή της ΗΠΑ, όπου εκεί ο Ελληνισμός έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση. Να αναφέρω και μια είδηση η οποία είναι αυτής της εβδομάδας που βρέθηκα εκεί. Η υφυπουργός οικονομικών της Κομιτείας του Σικάγο θα είναι υποψήφια δήμαρχος στο Μητροπολιτικό Δήμο αυτής της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Mm-hmm. Και αν προσθέσουμε και όλους αυτούς οι οποίους έχουμε σε διάφορες θέσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελληνική παρουσία δεν είναι μια περιθωριακή ή μια παρουσία η οποία αφορά μια folklore κατάσταση, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη και μάλιστα αντανακλάται σε διάφορα σημεία και σημάδια της αμερικανικής καθημερινότητας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο ανέφερες, το πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε το χθες και το πάμε στο σήμερα και στο αύριο. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι μία συγγνώμη αρκεί. Προφανώς σε ανθρώπινο επίπεδο και επειδή ανέφερες την σπουδαία εκκλησιαστική και ορθόδοξη παράδοσή μας, αυτή είναι η συγκεκριμένη πράξη που αφορά το πρόσωπο, η αγάπη, η συγχώρεση και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο αφορά την πολιτική, δηλαδή το γεγονός ότι εμείς έχουμε την εικόνα του Βίλι Μπραντ, του καγκελαρίου της Γερμανίας, της τότε δυτικής, ο οποίος γονατίζοντας το μνημείο του Ολοκαυτώματος, ζήτησε συγγνώμη και προέβη σε όλα τα απαραίτητα τα οποία αφορούν ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή επανόρθωση, αποζημίωση, αποκατάσταση, δικαιοσύνη. Μια σειρά από ενέργειες, τις οποίες προβλέπει και η σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, βρέθηκα και στον ΟΗΕ για συγκεκριμένες σχετικές ενέργειες και πράξεις και φυσικά προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και από άλλες γενοκτονίες και ολοκαυτώματα που έχουν συμβεί τόσο στο παρελθόν όσο και συμβαίνουν και σήμερα. Συνεπώς η παρουσία όχι μόνο του ελληνισμού εκεί αλλά και η παρουσία η δική μας η οποία συνιστά μια επιβεβαίωση και μια επιβράβευση ή όπως μου είπαν με άλλα λόγια μας τόνωσες, μας ενίσχυσες έναν αγώνα στον οποίο νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Αλλά τελικώς, παρότι λησμονημένοι, υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, Έλληνες και Φιλέλληνες, οι οποίοι οδηγούνται με πράξεις, με λόγο και με έργο, σε αυτό το οποίο αναφέρεται και η παράδοσή μας και η ελληνικότητά μας, κυρίως όμως το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού.
0: Είχαμε και εδώ στην Αθήνα κάτι το οποίο συνιστά πρόοδο. 32 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική στιγμή που ο αγώνας του Μιχάλη Χαραλαμπίδη ολοκληρώνεται με επιτυχία, η Βουλή ομόφωνα αναγνωρίζει την γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου, είχαμε εκδήλωση στην αίθουσα της Γερουσίας και στην οποία οφείλω να πω ότι παρά τις έτσι επιμέρους ερμηνείες διαφοροποίησης που πάντοτε υπάρχουν όταν περιλαμβάνουν το λόγο οι πολιτικοί, η ουσία του μηνύματος ήταν και παραμένει η ίδια και η εντολή που πηγάζει από τέτοιου είδους προσεγγίσεις προς την εκάστοτε κυβέρνηση του τόπου. Θέλω όμως να σε ρωτήσω για να σταθούμε σε αυτό το 32 αρχικά, σε αυτά τα 32 χρόνια από τότε. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που εσύ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώνεις μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση από πλευράς Αμερικανών και όχι μόνο Ελληνοαμερικανών. Την ίδια ώρα που η Ευρώπη, υπηρετώντας τις δικές της σκοπιμότητες, αρχές, τρόπους αντιμετώπισης αυτών που θεωρεί ότι είναι τα μείζωνα σήμερα, εξακολουθεί να προσεγγίζει μια Τουρκία η οποία δεν έχει το το παραμικρό κοινό με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή κουλτούρα, ευρωπαϊκές αρχές, ευρωπαϊκές αξίες. Σαν τη διαστολή λοιπόν με αυτά και φέρνοντας στη μνήμη μας αυτό το οποίο συνέβη και στην Ελλάδα φέτος, θέλω να έχουμε τη δική σου προσέγγιση για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, ούτως ώστε οι αρνητές της γενοκτονίας από τη μια μεριά να μην είναι ταυτόχρονα και οι συνομιλητές της σημερινής και της αυριανής ευρωπαϊκής ιστορίας ή της ιστορίας γενικότερα της Δύσης.
1: Με βρίσκει σύμφωνο η λέξη απολογισμός και ομολογώ ότι είναι μία από τις πολύ συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος σε διάφορες φάσεις της ζωής του, είτε είναι προσωπικές, είτε είναι συλλογικές, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι εθνικές, εν προκειμένου με το ζήτημα της γενοκτονίας. 32 χρόνια λοιπόν μετά την αναγνώριση, μετά από την πρόταση και τελικά την επίτευξη αυτής της ιστορικής απόφασης επιβολή των Ελλήνων μετά από τον αγώνα του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε περίπου 25 αναγνωρίσεις στις ΗΠΑ, όπως ανέφερα, και περίπου 10 από διάφορους φορείς στον Καναδά. Έχουμε 3 ομοσπονδιακά κοινοβούλια στην Αυστραλία. Έχουμε τα εθνικά κοινοβούλια της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και φυσικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη σιωπή. Υπάρχει μια λευκή σελίδα η οποία αφενός οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την προσπάθεια με τη δική μας συνεισφορά και ομολογώ πολλές φορές με εμπόδια και δυσκολίες που σε ανθρώπινο επίπεδο προσπαθούν να σε αποτρέψουν από τη συνέχιση αυτής της πορείας, ωστόσο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο άνθρωπος αλλά και ο Έλληνας έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε και να πάρουμε το παράδειγμα, ειδικά εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούν, αλλά είναι καλό να το κοινωνήσουμε και να το προωθήσουμε ακόμα περισσότερο, ότι σε αντίθεση με την Αρμενία, και θα είμαι σαφής ό,τι αφορά αυτή τη χώρα, σε αντίθεση με την Αρμενία όπου έχει πετύχει πάνω από 75 αναγνωρίσεις, έχει πάει σε πολύ υψηλό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον πρόεδρο της ΗΠΑ και από χώρες στις οποίες εμείς δεν έχουμε απολύτως καμία κίνηση, ενέργεια και πράξη, μέχρι σε τοπικό επίπεδο από δήμους, πολιτείες, κυβερνήτες κλπ. Εδώ υπήρχε ένα κράτος το οποίο με πίεση της κοινωνίας, των πολιτών, των συλλόγων, των σωματείων, των ακαδημαϊκών, των δημοσιογράφων, της κοινής γνώμης, εν τέλει προώθησε το Εθνικό Μνημείο Γενοκτονίας, προώθησε το Ινστιτούτο και Έρευνα Γενοκτονίας, προώθησε αλλαγές στο Σύνταγμα όπου δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις με όποιες χώρες δεν αναγνωρίζουν το έγκλημα εναντίον του λαού και προώθησε μια σειρά από ενέργειες σε όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες και εκπροσωπήσεις προκειμένου όλη η ανθρωπότητα να γνωρίσει ένα έγκλημα το οποίο δεν τιμωρήθηκε, ένα έγκλημα στο οποίο, όπως είπε ο Χίτλερ, δεν το θυμάται κανείς, άρα λοιπόν μπορούμε εμείς να κάνουμε καινούρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σε αντίθεση με εμάς, όπου υπάρχει μια χούφτα ανθρώπων, υπάρχουν ομοσπονδίες, σύλλογοι, σωματεία σε όλο τον κόσμο, όπου πραγματικά με πάρα πολύ θετική διάθεση και γενικότερα ενέργεια, παρόλα αυτά αυτό δεν φτάνει γιατί πρέπει να συνομιλείς, αυτό το έχουμε κάνει αρκετές φορές, αλλά πρέπει να συνομιλείς με επίσημους κρατικούς θεσμικούς φορείς, φτάσαμε σε αυτό το σημείο που αναφερόμαστε. Η σχετική πράξη η οποία αφορά από εδώ και πέρα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ή αν θέλεις ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα έχει ως στόχο, πέρα από το γεγονός ότι όλος ο ελληνισμός, και αυτό πρέπει να το πω δημοσίως, φέτος πετύχαμε με μια ομάδα στην Ομοσπονδία να εισάγουμε την γενοκτονία.
0: Να την πεις και την ομάδα, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι έτσι με μετριοφροσύνη πάντοτε κινείστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για μια επιτυχία. Για κάποια στιγμή που έφτασε σε ότα ακουόντων. Και φαντάζομαι να έχει συνέχεια, να μην είναι πάλι μετά από 32 χρόνια που είπα νωρίτερα να έχουμε το δεύτερο. Σ' ακούμε.
1: Ξέρεις, επειδή ανέφερα προηγουμένως για το γεγονός ότι η διδασκαλία διδάσκεται σε 6 πολιτείες στην Αμερική και σε άλλες 2 στην Αυστραλία, όπου από το νέο σχολικό έτος θα έχουμε και αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια. Στην Ελλάδα δυστυχώς η αντίστοιχη πράξη η οποία αφορά τη γνώση των νέων ανθρώπων για ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο τη δική μας πατρίδα, αλλά και γενικότερα την ανθρωπότητα. Έφτασε μετά από 32 χρόνια να έχουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το φετινό σχολικό έτος, το οποίο λύγει σε λίγες μέρες, και για το επόμενο, το οποίο ξεκινά το Σεπτέμβριο. Ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό βίντεο σε μορφή animation να προβληθεί σε όλα τα σχολεία της πατρίδας μας και εύχομαι και του εξωτερικού. Είναι η ομάδα η οποία δημιούργησε η Παμποντιακή Ομοσπονδία, ο Παναγιώτης ο Διαμάντης, είναι ο Παναγιώτης Ελιγερίδης, ο Νικόλαος Παυλίδης, είναι ο Μιλών. Είμαστε μια ομάδα η οποία φιλοκερδώνει ιδιωτελώς.
0: Ο Νίκος Μιχαηλίδης.
1: Και υπάρχει μια ομάδα ανιδιωτελώς και αφιλοκερδώς που προσέφερε τη δουλειά της προκειμένου να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε όμως ακόμα πάρα πολύ δουλειά και έργο, και δεν μιλώ μόνο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταγμένοι, ναι, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο παρότι μπορεί να ακουστεί και υπερβολικός, ταγμένοι σε ένα χρέος και σε ένα καθήκον το οποίο αφορά τις γενιές που χάθηκαν αλλά κυρίως τις γενιές που έρχονται. Να αναδείξουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πρωτίστως τον ελληνισμό, την πατρίδα μας, αλλά το ίδιο σημαντικό αφορά νομίζω και την ανθρωπότητα. Το γεγονός ότι πλέον δεν πρέπει λαοί, μια και ανέφερε στην Τουρκία, δεν πρέπει λαοί, τα κράτη, οι σχέσεις μεταξύ τους να καθορίζονται με βάση τα συμφέροντα, αλλά με βάση την ανθρώπινη ισορροπία, αρμονία και τελειότητα. Ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει άλλο σε κατάσταση βίας, ζούγκλας, μεσαίωνα, πες το πως θέλεις, αλλά σε μια κατάσταση όπου οι λαοί θα αποδεχτούν τα εγκλήματά τους, οι λαοί θα αποδεχτούν την ιστορία τους και θα μπορούν να βαδίσουν συμφιλειωμένοι με το παρελθόν τους, έτσι ώστε αρμονικά να ζήσουν με τους γείτονές τους στο μέλλον. Είναι και μια πράξη η οποία αφορά, και το επαναλαμβάνω γιατί και ως εκπαιδευτικός θέλω να το επαναλαμβάνω, δεν μπορεί την ίδια στιγμή που όλη η ανθρωπότητα θα μαθαίνει για τις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων, στην Τουρκία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια να μαθαίνουν για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί με την άρνηση και την προπαγάνδα και το ψέμα να βαδίσει κανένας λαός, κανένας άνθρωπος. Είναι και ένα μήνυμα που αν θέλεις θα ήθελα να το δώσω και ως πυρήνα αυτής της συζήτησής μας.
0: Άλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε τούτη την ώρα ότι η προσπάθεια η οποία συνεχίζεται από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας και από σας τα ονόματα που ανέφερες και πάρα πολλούς άλλους, από καθέναν και καθεμιά Ελληνίδα ποντιακής καταγωγής, ξεσηκώνει, ενδυναμώνει τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα σε όλο τον κόσμο. Θέλω νωρίτερα, έκανα μια αναφορά, αλλά θέλω να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Από τη μια μεριά υπάρχει ο τρόπος που καταγράφηκε στα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά μια, θα έλεγε κανείς, εμετική ανακοίνωση από την πλευρά του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη χαρακτήρισα έτσι επειδή η συγκεκριμένη φρασεολογία και η χονδροειδέστατη προσπάθεια να παρουσιάσει τον θήτη θύμα και το θύμα ως θήτη είναι τρομερό και δείχνει, αν θέλεις, και τις ευθύνες μας για πολλές χαμένες δεκαετίες όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, και είναι και το αποτέλεσμα μιας στάσης η οποία τελικά προκαλεί αυτή την σωστή επισήμανση που αναφέρες, δηλαδή το γεγονός ότι η στρεψοδικία, η αλλαγή της ιστορικής αλήθειας, η διαμόρφωση ενός πλέγματος ψεύδους προπαγάνδας και άρνησης τελικά καθορίζει το τι τελικά θα υπάρχει ως μήνυμα ή θα υπάρχει ως δήλωση στην καθημερινότητά μας. Από τη μία έχουμε μια στάση η οποία πολλές φορές αναφέρεται και ως φοβική, παρότι ορθά ανέφερες ότι υπήρξαν σχετικά μηνύματα. Να σου κάνω μια σημειολογική παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τη σημειωτική και με την κειμενογραφία, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ο θήτης πουθενά σε αυτά τα μηνύματα. Θα έπρεπε δηλαδή να αναζητήσει ο Έλληνας, ο φιλέλληνας, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ιστορία, αλλά και θέλει να μάθει ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη γενοκτονία, ποιος τελικά ήταν ο υπεύθυνος γενοκτονίας. Κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε. Και από την άλλη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τη στιγμή που εμείς τιμούμε τους νεκρούς μας τη 19η Μαΐου, τα νέα παιδιά στην Τουρκία όχι μόνο καταθέτουν στεφάνι στο δάσκαλο του Χίτλερ στο Γεμάλ, όχι μόνο κάνουν ατέλειωτες πορείες τιμώντας ένα δολοφόνο, αλλά μαθαίνουν ψέματα και μεγαλώνουν με αυτήν την προοπτική. Εύχομαι, ελπίζω, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έρχομαι σε επαφή από τη γειτονική χώρα, είτε στην ίδια την Τουρκία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου υπάρχουν Τούρκοι που ψάχνουν να αναζητούν την ταυτότητά τους, να συνεχίσουν να βρουν κομμάτια, ψήγματα αυτής της ιστορικής αλήθειας την οποία την έχουν αποκρύψει. Είμαι αισιόδοξος όχι μόνο γιατί έχουμε πάρα πολλούς συνομιλητές στην κοινωνία. Πριν ακριβώς 10 χρόνια κάναμε ένα σπουδαίο συνέδριο, το πρώτο που έχει γίνει και μοναδικό τώρα, για τη γενοκτονία, το οποίο έχει γίνει στην Άγκυρα. Βεβαίως εγώ λόγω της δράσης μου δεν μπορώ να πάω, μίλησα εξ αποστάσεως, αλλά θεωρώ ότι μαζί με άλλες δυνατότητες που έχουμε, μαζί με άλλα που έχουμε πετύχει, το μνημείο για παράδειγμα στο Ντιάρμπακιρ, στην αρχαία Άμιδα, στο ΑΜΕΤ των Κούρδων, όπου υπάρχει για τη γενοκτονία, όλη αυτή η μεγάλη αναζήτηση που γίνεται από τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους του Πόντου στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, η πολιτισμική αναζήτηση, η μουσική καταγραφή και ό,τι άλλο συνδέεται με την ταυτότητα, θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ένας παράγοντας ο οποίος όχι μόνο θα είναι αποκαλυπτικός σε σχέση με το τι θα συμβεί στην Τουρκία, αλλά επιτρέψτε μου να πω, ίσως θα είναι και ο καλύτερος συνήγορος για το τι τελικά θα πετύχουμε με όλη αυτή τη δραστηριότητά μας.
0: Μάλιστα. Ο καλύτερος δάσκαλος του ελληνικού πολιτικού και ακαδημαϊκού προσωπικού όμως δεν αποδεικνύεται όλο αυτό στο οποίο αναφέρθηκες. Θέλω να θυμίσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ το θυμάσαι στους ακροατές και τις ακροάτριές μας σε όλο τον κόσμο, ότι με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 1994, από την αναγνώριση, την ομόφωνη αναγνώριση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, εκεί κάπου στις 24 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, του 1995, ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, έθετε το θεμέλιο λίθο στην εκκλησία του Αγίου Ευγενίου με σκοπό εκεί, στη Θράκη, να οικοδομηθεί η Ρωμανία. Μετά από αυτό δεν πέρασε καιρός, άρχισαν να έρχονται τα λεφτά, υπάρχουν, άρχισαν τα χρηματιστήρια, άρχισαν οι αγορές, οι σωστές πλευρές της ιστορίας, το PSI, ο Έμφυα, και φτάσαμε στην οικονομική και την εθνική υποδούλωση. Θέλω να σταθούμε λίγο και στον Άγιο Ευγένιο, εκεί στην Ρωμανία, στο όνειρο που έμεινε όνειρο, αλλά και γενικότερα στην πορεία την οποία είχαμε όλα αυτά τα 31 χρόνια από τη θεμελίωση και 32 χρόνια από την αναγνώριση.
1: Με συγκινείς σε προσωπικό επίπεδο και πρέπει να το πω δημοσίως, γιατί πέρα από το γεγονός ότι επαναφέρει στη μνήμη μου πολύ ιδιαίτερες στιγμές, αφορά και την παρουσία, γιατί πολλές φορές, ωραία το λέει ο Καζαντζάκης, την ιστορία για να τη μάθεις πρέπει να την περπατήσεις, να την νιώσεις, να την ακουμπήσεις, να την αγγίξεις. Επειδή λοιπόν σε πάρα πολλές ιστορικές ημερομηνίες και πράξεις βρεθήκαμε, είναι καλό να θυμηθούμε ότι το 1988, όταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια, δεν του επέτρεπα να μιλήσει στο δεύτερο Ποντιακό Συνέδριο και έθετε τελικά με την απέτηση των παρισταμένων το ζήτημα αφενός της 19ης Μαΐου και αφετέρου της Ρωμανίας. Ναι, είναι μια υπόθεση της δεκαετίας του 80. Ο Μιχάλης έβλεπε ότι όλο αυτό το σύστημα το διπολικό καταραίει. Οι Έλληνες έρχονται, αποκαλύπτονται μετά από χρόνια σιωπής, διώξεων, μαζικών σφαγών, και το 1995 με παρουσία όλων των αρχών, εθνικών, εκκλησιαστικών, στρατιωτικών, θυμάμαι την παρουσία της κανονιοφόρου Τόλμης και του αγήματος του πολεμικού ναυτικού, εκεί στα παράλια της Θράκης, ανάμεσα στην αρχαία Μεσημβρία και στην αρχαία Μαρόνια, εκεί όπου ο Οδυσσέας συνάντησε τον Κύκλοπα πολύφημο, θέτεθηκε ο θεμέλιος λίθος όχι μόνο του Αγίου Ευγενίου Πολιούχου της Τραπεζούντας, αλλά και της νέας πόλης Ρωμανίας, αλλά και ο λίθος ανέγερσης μιας πόλης η οποία δεν θα μοιάζει με αυτά τα σαπιοκάραβα της στεριάς, όπως αποκαλεί η λογοτεχνία τη συνάθρηση πολυκατοικιών στην Νέο Ελλάδα, αλλά θα είναι ένα πρότυπο, σύμβολο και έμπνευση αποκατάστασης κάλους και αισθητικής της πατρίδας μας. Πολύ σωστά ανέφερες πάρα πολλούς λόγους. Να προσθέσουμε ότι οι επιλογές ήταν η διαδικασία να γίνει οργανισμός όπου θα ασχολούνταν αποκλειστικά με την ανέγερση της νέας πόλης. Ωστόσο, οι πράξεις και οι τελικές επιλογές του τότε πολιτικού συστήματος, αλλά και όλης αυτής της διαχρονικής συμμαχίας, η οποία δεν έβλεπε ότι η Ρωμανία δεν είναι ένα μόνο γκέτο, όπως δυστυχώς οδήγησαν τους συμπατριώτες μας σε διάφορα κομμάτια της πατρίδας μας, από τη Θράκη μέχρι τη Φαρκαδόνα της Θεσσαλίας. Έτσι. Αλλά είναι μια πρόταση της νέας ελληνικής πραγματικότητας, του νέου ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, όπου θα οδηγούσε την πατρίδα μας σε

0: έχουμε δώσει υπόσχεση στο να είμαι στο Μιχάλη Χαραλαμπίδη για το ζήτημα της γενοκτονίας, έχουμε δώσει και μια υπόσχεση για τη Ρωμανία. Εύχομαι η παρούσα γενιά, η δική μου γενιά αλλά και οι επόμενες, να κάνουν πράξη αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η πράξη η πολιτεία, και κυρίως να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέει ο Πλάτωνας, ότι όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
1: Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, είχα την εξαιρετική τιμή να συντονίσω αυτήν την εκδήλωση στην Βουλή, και πρέπει να σου πω ότι τόσο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, όσο και ο κεντρικός ομιλητής, ο υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής που τιμήθηκε, ο Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί που πήραν το λόγο, ο κ. Κουτσούμπας από τον ΚΚΕ και ο κ. Νατσιός από την Νίκη, αναφέρθηκαν στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και σε αυτήν την καθοριστική προσπάθεια που είχε. Κάνουμε τούτη τη συζήτηση σε μια στιγμή που μια ψυχολογική ακόμα επιχείρηση από την Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στον τρόπο με τον οποίο θέλει να νομοθετήσει μέσα από την Εθνοσυνέλευση της γειτονικής χώρας όλες αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις, τον επεκτατισμό και γενικότερα αυτόν τον καταναγκασμό που απευθύνεται σε κατευναστές. Θέλω να σχολιάσουμε, συνδυάζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, τον τρόπο με τον οποίο στην πατρίδα συνεχίζουμε να έχουμε σε πρώτη μοίρα και στα συστημικά μέσα ενημέρωσης αλλά και γενικότερα στη σκέψη του πολιτικού προσωπικού όλα αυτά με τα καινούργια εντός ή εκτός εισαγωγικών κόμματα, και σε δεύτερη, τρίτη ή τέλος πάντων σε ίσονα μοίρα μια απειλή η οποία έρχεται να μας ξαναθυμίσει τι ήταν αυτή η διακήρυξη των Αθηνών.
0: Θα συμφωνήσω κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναφοράς στο να είμαι στο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, και να το επεκτείνω πολύ σύντομα λέγοντας ότι όποιος δεν μιλάει για το Μιχάλη Χαραλαμπίδη συνδέοντάς τον για τη 19η Μαΐου, γι' αυτό μιλάμε σήμερα και φυσικά για μια σειρά άλλα πολλά ζητήματα, είναι είτε ιδιωτελής είτε με εμφανές κίνητρο προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορία. Συνεπώς από εδώ και πέρα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτό το οποίο συμβαίνει, συνδέοντας όλη αυτή την πρακτική και την αναγνώριση γενοκτονίας με το έργο του Αείμνησου Μιχάλη. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Σε ό,τι αφορά τη Γαλάζια Πατρίδα, πράγματι υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα το οποίο σχετίζεται με το πώς τελικά μια πραγματικότητα η οποία συνδέεται με παράλογες απαιτήσεις, παράνομα μνημόνια είτε με τη Λιβύη, για να επεκτείνω και τη σκέψη πέρα από τη Γαλάζια, ή την Ουράνια Πατρίδα, γιατί πλέον τώρα έχουμε και αυτήν την ορολογία και μαζί με τα σύνορα της Κορδιάς συνιστούν τον σημερινό ζωτικό χώρο.
1: Έτσι.
0: Το οποίο το μάθαμε ήδη από τους Ναζί στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Για να επεκταθώ και να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια βαθιά επεκτατική, σοβινιστική, ρατσιστική και εθνικιστικού τύπου δήλωση εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία πάει να πάρει σάρκα και οστά μέσα από την νομιμοποίηση του κοινοβουλίου. Ζήσαμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι μια παράνομη πράξη η οποία αφαιρεί από την πατρίδα μας μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την εθνική κυριαρχία. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματικά παράλογη, παράνομη ταυτόχρονα πράξη, η οποία δεν αναγνωρίζει καμιά ελληνική εθνική κυριαρχία από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Από τη Ζουράφα μέχρι το Καστελόριζο, γη, αέρα και θάλασσα, για να είμαι πιο σαφής. Και φυσικά, πέρα από τα μείζωνα ζητήματα, πέρα από τα μεγάλα της διπλωματίας και του δικαίου, υπάρχει και η καθημερινότητα, που εδώ στο Θρακικό Πέλαγος τη συνδυάζω με την απαγόρευση ή με την παρενόχληση ή με τον εκφοβισμό ή με την τρομοκρατία των Ελλήνων αλλιέων, οι οποίοι δεν μπορούν να ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, γιατί η Τουρκία τα θεωρεί όλα δικά της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τα μεγάλα, πέρα από αυτό το οποίο έθιξες και καλώς το έθιξες

0: υπονοώντας τα ήρεμα νερά και τη σχετική συμφωνία των Αθηνών. Υπάρχουν και χιλιάδες άνθρωποι από εδώ που βρίσκομαι μέχρι τα Δωδεκάνησα και σε όλο το Αιγαίο, οι οποίοι κινδυνεύουν με οικονομική αφέμαξη, δηλαδή κινδυνεύουν να μην μπορούν να ζουν στις οικογένειές τους, επειδή απέναντί μας έχουμε ένα καθεστώς, ένα παρακράτος, το οποίο παριστάνει το κράτος, το οποίο συμπεριφέρεται με όρους ναζισμού, με όρους φασισμού και με όρους επεκτατισμού.
1: Έχει σημασία σε αυτό το σημείο να συνδέσουμε, και επειδή γνωρίζω και τον τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά γνωρίζω και τον τρόπο με τον οποίο σε αυτό που εμπολείς δεν κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία να σου ζητήσω να προσεγγίσεις και τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως και όλα εκείνα τα οποία πριτάνευσαν από πλευράς πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο πριν και τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Είδαμε πράγματα, είδαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία σίγουρα προκαλούν έντονο προβληματισμό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες επισημάνσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το κατά πόσον το εθνικό θέμα είναι στον πυρήνα πλέον της σκέψης των κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, και σε τελική ανάλυση μέσα σε αυτό το τοπίο στο οποίο αναφέρθηκες, δυστυχώς Λευκωσία και Αθήνα εξακολουθούν να κινούνται σε αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο του Αντώνιο Γκουτέρες, το οποίο πλαίσιο προωθεί την διζωνική δικοινοτική τερατουργία κατά παράβαση και του καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά αν θέλεις και στενότερα και του κοινοτικού κεκτημένου. Σ' ακούμε.
0: Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με αυτά τα οποία είπες, να επεκτείνοντας τη σκέψη σου. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καμία κυπριακή δημοκρατία. Τι θέλω να πω. Ενώ λοιπόν καταγράφονται όλα αυτά τα οποία αφορούν η Διζωνική και η Δικοινωνική Ομοσπονδία, οι συνομιλίες οι οποίες θέλει να πράξει η Τουρκία είναι σε επίπεδο κοινότητας ή σε επίπεδο μιας εκπροσώπησης ενός συγκεκριμένου πληθυσμού και ενός συγκεκριμένου αριθμού Ελλήνων που βρίσκονται ακόμα σε ελεύθερες περιοχές. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι σε λίγες μέρες θα γίνει μια παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα του ΙΕ, μια και ανέφερες το Γενικό Ακριβώς. Γραμματέα, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα κληθεί, γιατί δεν θέλει η Τουρκία, δεν επιθυμεί. Αυτό όχι μόνο είναι μια πραγματικά καταστρατήγηση του καταστατικού χάρτη και τελικά παραβίαση και υλοποίηση όλης της παράνομης κατάστασης που αφορά όχι μόνο την εισβολή και κατοχή, αλλά και την αντιμετώπιση της Τουρκίας ό,τι αφορά την Κύπρο. Και ταυτόχρονα δίνω και μια είδηση που ενδεχομένως εσύ να την γνωρίζεις, θα προσπαθήσει να νομοποιήσει από την πίσω πόρτα την κατοχική αρχή, τα κατεχόμενα, προκειμένου έστω και με καθεστώς παρατηρητή να πάρουν μέρος στη διεθνή διάσκεψη. Άρα λοιπόν ακόμα και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι προσεκτική η ελληνική αντιπροσωπεία για να μην βρεθεί πρώτε τελεσμένο. Βέβαια, επειδή ανέφερες αυτόν που παριστάνει τον Γενικό Γραμματέα, και το λέω με πλήρη γνώση Έτσι. Των ερημάτων και των ουσιαστικών και των επιθετικών προσδιορισμών που χρησιμοποιώ, αυτός λοιπόν έτσι, παριστάνει τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος τιμήθηκε πριν λίγο καιρό από τον Ερντογάν με το βραβείο Κεμάλ, δεν εκπροσωπεί ούτε τον εαυτό του, ούτε καμιά μπάντα ενός τσίρκου. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό, ο οποίος πρέπει να έχει και κύρος, πρέπει να έχει και εικόνα, πρέπει να έχει και πρόσωπο. Άρα λοιπόν, αν θέλει να βραβευτεί με ένα βραβείο το οποίο δεν το πήρε ο Νέλσον Μαντέλα, το αρνήθηκε. Και φαντάζομαι ότι κάθε σύγκριση Γκουτιέρες και Μαντέλα είναι πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εφόσον θέλει ο ΙΕ να εξαφανιστεί και να αυτοκαταργηθεί, ας το κάνει εκφράζοντας ο Γκουτιέρες τις δικές του επιδιώξεις, προτεραιότητες και συμφέροντα. Από τη στιγμή όμως που εμείς, και πολύ σωστά ανέφερες, Δεν πρέπει να σειρώμαστε σε μια λύση ομοσπονδίας που νομιμοποιεί τα τελεσμένα της εισβολής και νομιμοποιεί τον Ατήλα. Οφείλουμε σε αυτήν την ιστορική ευκαιρία, ειδικά σε αυτήν την πράξη που βρισκόμαστε και στη συγκυρία σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, να κάνουμε πράξη και το ενιαίο αμυντικό δόγμα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα 12 μίλια. Άλλωστε δείξαμε ότι με την παρουσία όπλων στα Δωδεκάνησα, τα οποία η Τουρκία τα θεωρεί εκ των ουκ άνευ αποστρατικοποιημένα, ή με τους Patriot στην Σαμοθράκη και σε άλλες περιοχές του Εύρου, που επίσης εγείρει τις ίδιες παράνομες αξιώσεις, δεν υπήρξε απολύτως καμία αντίδραση. Η Ελλάδα έχει μαζί με την Κύπρο την ιστορική ευκαιρία από τη Ζουράφα μέχρι το Καστελόριζο και από τη Λευκοσία μέχρι όλο το Αιγαίο να αποδείξει ότι είναι ενιαία, αδιαίρετη η εθνική της κυριαρχία.
1: Έθεσα και την παράμετρο της συζήτησης, της μη συζήτησης, να το πούμε, για να είμαστε και στο πλαίσιο όσων συνέβησαν. Αρκούντος μη συζήτηση, λέω, γιατί αναφορές υπήρχαν στην Κύπρο σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και στο γεγονός ότι κάποια πράγματα που δεν θα ήθελα, κάποια καταστήματα πολιτικά που δεν θα ήθελα έτσι να τα χαρακτηρίσω, έτυχαν της ψήφου των κατοίκων των ελεύθερων περιοχών και των προσφύγων και γενικά διαμόρφωσαν ένα κλίμα το οποίο χρήζει και ερμηνείας αλλά χρήζει και απάντησης.
0: Η ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος στις ελεύθερες περιοχές πράγματι χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση. Αν κρίνουμε το γεγονός ότι παραδοσιακές δυνάμεις σχεδόν εξαφανίστηκαν ή κάποιες μείωσαν την δύναμή τους και άλλες καινούργιες με σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα αναδείχθησαν και μάλιστα είχαν και μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές έδρες. Είναι, αν θέλεις, πέρα από την κρίση της πολιτικής, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια κρίση ταυτότητας. Όταν δεν υπάρχει μια πρόταση, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είτε με δύο λαϊκιστικές αφηγήσεις, είτε με δύο ξύλινα συνθήματα μπορούν να αποκτήσουν.
1: Είτε με τη βοήθεια των μέσων μαζικής εξαπάτησης, απαξίωσης, εκτόνωσης κτλ., που τα λένε κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν,
0: με πρόλαβες γιατί αυτό θα ήταν το επόμενο σχόλιο μου και χαίρομαι που συναντηθήκαμε σε αυτή τη σκέψη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι βγάζοντας ένα συμπέρασμα θεωρώ ότι είναι ενδεχομένως και αναμενόμενο το γεγονός ότι βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία όχι μόνο ως απολιτικές εκφράσεις παρουσιάστηκαν στο κενό αλλά επιβεβαιώθηκαν και επιβραβεύθηκαν τελικά αυτές οι μη πολιτικές τους θέσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το έχουμε δει και εδώ και στα δικά μας, αλλά νομίζω ότι είναι, αν θέλεις, και ένα ζήτημα το οποίο αφορά το πώς τελικά ο ελληνισμός μπορεί να απορρευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι με λόγια, όχι με κούφιες υποσχέσεις, όχι με ξύλινες αναφορές, αλλά κυρίως με πράξη, λόγο και έργο, συγκροτημένο σχέδιο και πρόγραμμα.
1: Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, γνωρίζω ότι και χαμηλών τόνων είσαι και δεν θα ήθελες ίσως να υπερτονίσουμε κάτι, αλλά κράτησα για το κλείσιμο μια περιπέτεια προσωπική η οποία αναδεικνύει πολλά πράγματα της νέας εποχής, από το hacking μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να μας κόψουν τον αέρα του αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας και γενικά για την υπεράσπιση των δικαίων και των δικαιωμάτων του ελληνισμού. Έζησες μια περιπέτεια μετά την ομιλία εκεί στο σημείο 0 στην Νέα Υόρκη. Πήγες στο αεροδρόμιο και θα μας τα εξηγήσεις.
0: Το αεροδρόμιο λοιπόν με ενημέρωση, η αεροπορική εταιρεία και όλοι οι θεσμοί ότι το εισιτήριο μου έχει εξαφανιστεί. Παρότι όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, για να μπεις στις ΗΠΑ πρέπει να έχεις υποχρεωτικά εισιτήριο επιστροφής, να έχεις σχετική βίζα, όλα αυτά τα οποία λοιπόν γίνανε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν έγινε κανονικά η είσοδός μου στη χώρα και όταν λοιπόν πήγα να φύγω μετά την ομιλία μου και το τονίζω αυτό μετά την ομιλία μου και φυσικά την απήχηση που μπορεί να είχε και σίγουρα είχε, τελικώς το εισιτήριο μου εξαφανίστηκε και για τρεις μέρες εγκλωβίστηκα με έναν τρόπο απαράδεκτο το 2026, ακόμα και στο επίπεδο που λες της εισχώρησης παρανόμων λογισμικών, των hackers και οτιδήποτε άλλο. Εδώ υπάρχει προφανώς ένας δάκτυλος μιας χώρας η οποία δεν θέλει όχι μόνο να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία, αλλά κανείς, όπως πολύ ορθά ανέφερες, κανείς από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με σοβαρό, συνεχή, ανιδιοτελή τρόπο να αγωνίζονται για ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει, επαναλαμβάνω, και την πατρίδα μας και αφορά όλη την ανθρωπότητα. Είναι από τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες τις οποίες έχω ξαναπεράσει, ωστόσο αυτή τη φορά ήταν πολύ συγκεκριμένη, με ταλαιπώρησε αφάνταστα. Προσπαθήθηκε από αυτό το μηχανισμό του παρακράτους των σκοτεινών υπηρεσιών να με εκφοβήσουν, να με τρομοκρατήσουν, να με εκβιάσουν, να κάνουν ένα ψυχολογικό πόλεμο. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι μαζί μου η ιστορία, είναι μαζί μου οι νεκροί μας από τη γενοκτονία και κυρίως το χρέος και το καθήκον στις επόμενες γενιές, ξεπεράστηκαν όλα, δόξα τω Θεώ,
1: μετά
0: και
1: από τρεις μέρες
0: ασφαλή στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε και η οποία δεν κάλυψε μόνο το σημείο αυτό το οποίο αφορά στην γενοκτονία και τον αγώνα ο οποίος κλιμακώνεται και με τη δική σου παρουσία, αλλά άντλησε μηνύματα από πολλά πολλά στοιχεία της σύγχρονης ιστορίας μας, τέτοια ώστε να μπορούν να φωτίσουν τον σημερινό και τον μελλοντικό μας βηματισμό. Θέλω από καρδιάς να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε και να ευχηθώ καλή συνέχεια και στις δημόσιες καταθέσεις σου, αλλά και σε αυτούς τους συλλογικούς αγώνες που με αφετηρία την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας εσύ και αρκετοί πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες εκδηλώνετε εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που με έδωσες. Να είστε καλά, χαιρετισμούς σε όλους και όλους.
1: Να είσαι καλά και εσύ στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, από που πάρα πολύ μας επιφορτήσατε να μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς μας και στον σημερινό μας συνομιλητή, η Μαρίλια Γεροντίδη, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Μύθι του νερού. Ένα βιβλίο της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου και της Ευθυμίας Ανδριώτη. Εικονογράφηση βιβλίου Ρένια Μεταλλινού. Εκδόσεις Καλέντης.

της ψυχάλας τον ψήθυρο, στο ριακιού το κελάρισμα, στο καταράκτη τον αχό, στον κυμάτων τον παφλασμό, θα ακούσεις τη φωνή μου. Στις λίμνης τον καθρέφτη, στου βυθού τα σμαραγδένια μονοπάτια, θα δεις το πρόσωπό μου. Στου ποταμού τη ροή, στου νερόμυλου την τροχιά, θα νιώσεις την ανάσα μου. Με λένε φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα.

Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις, ζωή σου χαρίζω. Ιστορίες δεν ξέρω να φτιάχνω, δεν σε ξεγελώ. Μα ιστορίες όμορφες έφτιαξαν για μένα οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ενίγματά μου να λύσουν ήθελαν, να με καταλάβουν, να με γνωρίσουν. Έπλασαν με τη φαντασία τους θεούς, θεές, νεράιδες, τέρατα. Έκαναν τα ζώα και τα φυτά να μιλούν, τον αέρα, τον ήλιο, το φεγγάρι να αγαπούν, να χαίρονται, να θυμώνουν, να μαλώνουν σαν άνθρωποι. Ταξίδεψε μαζί μου στις γειτονιές του κόσμου με τον μύθον τα φανταστικά φτερά. Κοίταξέ με μέσα από το βλέμμα των ανθρώπων που ένιωσαν τη δύναμή μου και μαγεύτηκαν από την ομορφιά μου, για να γνωρίσεις κι εσύ τα μυστικά μου, τα μυστικά της φύσης.

Οι Κινέζοι έφτιαξαν στο παρελθόν, παιδιά, θαυμαστά πράγματα. Όπως το χαρτί, τα πυροτεχνήματα, τα μεταξωτά, αλλά και ωραίες ιστορίες με δράκους ή χωρίς δράκους. Αν εγώ, η μητέρα φύση, ταξίδευα στο χθες, νομίζω πως θα προτιμούσα να συναντήσω τους Κινέζους παραμυθάδες παρά τους Κινέζους εφευρέτες. Γιατί και οι παραμυθάδες είναι λιγάκι εφευρέτες. Και αν όχι όλοι, σίγουρα ήταν εκείνοι που σκάρωσαν αυτή την ιστορία. Σκέψου μια μηχανή ή καλύτερα έναν μήλο που όλο γυρίζει χωρίς σταματημό και βγάζει αλάτι, τόνους αλάτι. Άκου τώρα πού βρέθηκε αυτός ο θαυμαστός μήλος. Στα χέρια του Χουάνκ του Νεότερου, ενός φτωχού και άτυχου νέου. Άτυχου, γιατί όχι μόνο δεν κληρονόμησε τίποτα από την περιουσία του πατέρα του, αλλά και γιατί τα κληρονόμησε όλα ο αδελφός του, ο Χουάνκ ο Πρωτότοκος, που πάντα εκθρευόταν τον μικρότερο αδελφό του. Η φτώχεια του Χουάνκ του Νεότερου, λοιπόν, ήταν τόση που έφτασε η μέρα που δεν είχε απολύτως τίποτα να φάει, ούτε ένα σπυρί ρύζι. Ο αδελφός του, φυσικά, άπλιστος και κακός, αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Μην ξέροντας τι να κάνει, ο Χουάνκ ο Νεότερος πήγε για ψάρεμα στην κίτρινη θάλασσα. Μα ήταν τόσο άτυχος, όπως σου είπα, που δεν έπιασε ούτε ένα ψάρι. Έτσι θα γύρναγε σπίτι του με άδεια χέρια και βαριά καρδιά, αν δεν έβρισκε στη μέση του δρόμου τον μήλο. Αυτό τον παράξενο μήλο που έφτιαχνε αλάτι. Ο Χουάνκ δεν ήξερε τη δύναμη αυτού του μήλου. Σκέφτηκε απλώς ότι σε κάτι θα του χρησίμευε και έτσι τον πήρε σπίτι του. Και εκεί τον περίμενε όλο αγωνία η γυναίκα του. «Είχες καλή ψαριά, Χουάνκ, έφερες πολλά ψάρια?» τον ρώτησε. «Όχι, γυναίκα, δεν έφερα ούτε ένα ψάρι», απάντησε ο Χουάνκ. «Έφερα μόνο αυτόν εδώ το μήλο». «Αχ, καημένε Χουάνκ, τι να τον κάνουμε το μήλο? Δεν υπάρχει ούτε ένα σπυρί στο σπίτι για να αλέσουμε», του είπε η γυναίκα του αναστενάζοντας. Απογοητευμένος ο Χουάνκ άφησε το μήλο στο πάτωμα και τον κλώτσισε δυνατά με το πόδι του. Τότε ο μήλος άρχισε να γυρίζει και να βγάζει αλάτι. Γυρνούσε όλο και πιο γρήγορα και το αλάτι όλο και αυγάτιζε. Ο Χουάνκ ο Νεότερος και η γυναίκα του στην αρχή παρακολουθούσαν χαρούμενοι τον μήλο. Αλλά όταν είδαν την ποσότητα του αλατιού να αυξάνεται υπερβολικά και το μήλο να μην σταματά, άρχισαν να ανησυχούν. Ευτυχώς ο Χουάνκ, αφού δοκίμασε διάφορα τεχνάσματα, στο τέλος γύρισε το μήλο αντίστροφα και κατάφερε να τον κάνει να σταματήσει. Αναρωτιέστε, παιδιά, τι έκαναν όλο αυτό το αλάτι? Άλλο το πούλησαν και άλλο το αντάλλαξαν με τρόφιμα. Και από εκείνη τη μέρα τίποτα δεν έλειψε από το σπιτικό τους. Το μόνο που είχαν να κάνουν τώρα πια ο Χουάνκ και η γυναίκα του όταν χρειάζονταν κάτι ήταν να κλωτσίσουν το μήλο. Και όπως ξέρετε, παιδιά, τα νέα τρέχουν γρήγορα από στόμα σε στόμα, ειδικά όταν πρόκειται για πράγματα παράξενα και ασυνήθιστα. Κι έτσι τα νέα για το μήλο του αλατιού έφτασαν και στα αυτιά του Χουάνκ του Πρωτότοκου. Άπλιστος όπως ήταν, έτρεξε στον αδελφό του και του ζήτησε να του δανείσει το μήλο. Και εκείνος, ο Χουάνκ ο Νεότερος, καλόκαρδος όπως ήταν, δεν του το αρνήθηκε. Αλλά καθώς ο Πρωτότοκος έφυγε τρέχοντας, χαρούμενος για το αποκτημά του, ο νεότερος αδελφός του δεν πρόλαβε να του εξηγήσει πώς να σταματά το μήλο.
Έτσι, μόλις ο μεγάλος αδελφός έφτασε στο σπίτι του, κλώτσισε το μήλο και ο μήλος άρχισε να γυρίζει, να γυρίζει, ώσπου όλο το σπίτι γέμισε αλάτι. Το αλάτι έφτασε γρήγορα στη στέγη. Οι τείχοι ράγισαν. Το σπίτι ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Ο Χουάνκ ο πρωτότοκος φοβήθηκε. Πήρε το μήλο και τον πέταξε μακριά. Και ο μήλος κατρακύλησε στο λόφο και κατέληξε στη θάλασσα. Από τότε, παιδιά, ο μήλος συνεχίζει να γυρνάει στα βάθη της θάλασσας και να βγάζει αλάτι. Κανένας ποτέ δεν τον βρήκε για να τον σταματήσει. Και να γιατί το νερό της θάλασσας είναι αλμυρό. Ένας μύθος από την Κίνα.

Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ένας μύθος από την Ιαπωνία. Ο δράκος της θάλασσας.

Στις ιστορίες που έρχονται από την Ιαπωνία θα βρεις συχνά μικρούς ή μεγάλους, συμπαθητικούς, χαριτωμένους δράκους. Όχι όμως σε αυτή εδώ την ιστορία, παιδιά, που θα σας διηγηθώ εγώ η μητέρα φύση. Τρομερός στην όψη, με δόντια κοφτερά, καλυμμένος με λέπια και το χειρότερο ανθρωποφάγος, ο δράκος της ιστορίας μας ζούσε στα βάθη της θάλασσας, σε μια σκοτεινή σπηλιά. Ακόμη κι όταν η θάλασσα φαινόταν γαλήνια, ακόμη κι όταν έλαμπε κάτω από τις ακτίνες του ήλιου, οι ψαράδες και οι ταξιδιώτες δεν αρμένιζαν ανέμελοι στα νερά της. Ήξεραν ότι ο κίνδυνος βρισκόταν εκεί και στην παραμικρή αναταραχή του νερού έτρεχαν για να γλιτώσουν από το φοβερό τέρας. Μα αλίμονο, ο δράκος της θάλασσας όχι μόνο κολυμπούσε με θαυμαστή ταχύτητα, αλλά μπορούσε και να τρέχει εξίσου γρήγορα στη στεριά. Σε όλα τα νησιά της περιοχής βασίλευε ο τρόμος. Τα παράπονα και τα μυρολόγια έφταναν ως τον ουρανό. Οι άνθρωποι απελπισμένοι ζήτησαν από την καλόκαρδη και όμορφη θεά της ευτυχίας, την Μπεντέν, να τους βοηθήσει. Η θεά Μπεντέν ήταν ευαίσθητη και συμπονετική. Η μεγάλη καρδιά της ράγισε από τα παρακάλια των ανθρώπων στην Ιαπωνία. Και αν δεν ήταν θεά, σίγουρα δεν θα μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά της. Υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να τους απαλλάξει από το φοβερό δράκο της θάλασσας. Έπρεπε μονάχα να βρει το σωστό τρόπο. Η καλή της καρδιά δεν της επέτρεπε να αντιμετωπίσει το δράκο με τη βία. Πίστευε εξάλλου ότι κανείς δεν είναι πραγματικά κακός και ότι ο δράκος της θάλασσας φερόταν με σκληρότητα επειδή βαθιά μέσα του ήταν δυστυχισμένος. Αν λοιπόν η θεά Μπεντέν κατάφερνε να ξυπνήσει τα καλά του αισθήματα, αλλά πώς? Λέτε παιδιά, μια καλόκαρδη θεά σαν την Μπεντέν να μην έβρισκε τον τρόπο? Μια μέρα λοιπόν, που ο δράκος κοιμόταν αμέριμνος στα βάθη της θάλασσας, μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό. Τα σύννεφα γρήγορα συγκεντρώθηκαν πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν η σπηλιά του δράκου. Και τότε, η θεά Μπεντέν, χαμογελαστή πάνω από τα σύννεφα, έστειλε με μια κίνηση τις μαγικές δυνάμεις της στο νερό. Πρώτα, ένα ρίγος και μια μικρή ανατριχύλα αναστάτωσε όλο το βυθό. Και ύστερα, ένας δυνατός σεισμός που ξύπνησε το δράκο. Πριν προλάβει ο δράκος να καταλάβει τι συμβαίνει, μια αόρατη δύναμη ξερίζωσε τη σπηλιά του και την τράβηξε στην επιφάνεια με μεγάλη ταχύτητα. Σαν τρελός, ο δράκος πετάχτηκε έξω. Δεν πίστευε στα μάτια του. Η σπηλιά του μεταμορφώθηκε σιγά σιγά σε ένα νησί. Δέντρα φύτρωσαν πάνω στο νησί αυτό και μεγάλωσαν στη στιγμή, σαν από θαύμα, φτιάχνοντας ένα υπέροχο δάσος. Ο δράκος ταράχθηκε τόσο πολύ από αυτό που αντίκρισε, που κόντεψε να λιποθυμήσει. Αλλά οι εκπλήξεις δεν είχαν τελειώσει και ξαφνικά είδε τη θεά Μπεντέν να κατεβαίνει από τον ουρανό και να του χαμογελά. Κανείς ποτέ δεν του είχε χαμογελάσει. Και ο δράκος ένιωσε μια απίστευτη συγκίνηση. Και τότε η θεά Μπεντέν, με φωνή απαλή και γλυκιά, του είπε: «Δράκε της θάλασσας, αν αλλάξεις τις κακές σου συνήθειες και πάψεις να απειλείς τους ανθρώπους, τότε κι εγώ θα γίνω γυναίκα σου». Ο δράκος δεν πίστευε στα αυτιά του. Φυσικά δέχτηκε κλαίγοντας από χαρά και σύντομα έγινε πατέρας πολλών παιδιών και κρατώντας το λόγο του δεν ενόχλησε ποτέ ξανά τους ανθρώπους. Και έτσι ο δράκος της θάλασσας εκεί μακριά στην Ιαπωνία, που είχε άσχημη όψη μα καλή καρδιά, έκανε τη θεά Μπεντέν, τη θεά της ευτυχίας, πολύ πολύ ευτυχισμένη. Ένας μύθος από την Ιαπωνία.

Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ο μύθος των Ινουίτ. Σέντνα, η θεά του βυθού.

είναι δύσκολη και σκληρή η ζωή των Ινουίτ. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει γιατί. Το πολικό ψύχος, ο παγωμένος ωκεανός, ο ψυχρός βόρειος άνεμος. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η Σέντνα, η θεά του βυθού, κρατάει όλα τα θαλάσσια πλάσματα κοντά της για να ταλαιπωρεί τους κυνηγούς και τους ψαράδες που αναζητούν τροφή. Σίγουρα θα αναρωτιέσαι τι είδους θεά είναι αυτή που φέρνει δυστυχία στους ανθρώπους. Να θυμάσαι ότι συχνά εκείνοι που κάνουν τους άλλους να υποφέρουν έχουν οι ίδιοι υποφέρει πολύ. Η Σέντνα δεν ήταν πάντα μια θεά της θάλασσας. Ζούσε κάποτε στο ταπεινό ιγκλού της, κοντά στο φτωχό πατέρα της που ήταν ψαράς. Η ομορφιά της ήταν ξακουστή και πολλοί ήταν οι νέοι που ήθελαν να την παντρευτούν. Μα εκείνη αρνιόταν όλες τις προτάσεις. Ως που μια μέρα, ένα άσχημο θαλασσοπούλι με αποκρουστική ματιά την είδε και την ερωτεύτηκε. Αλλά για να την πλησιάσει, μεταμορφώθηκε σε έναν ωραίο νέο. Ο νέος έφτασε μπροστά στη Σέντνα και στον πατέρα της καλοντημένος, ευγενικός και φορτωμένος με δώρα. Ψάρια, γούνες ζώων, όμορφα δέρματα. Η Σέντνα, γοητευμένη, δέχθηκε να τον παντρευτεί και έφυγε να ζήσει μαζί του σε ένα μακρινό νησί. Δεν πρόλαβε όμως να πατήσει το πόδι της στο νησί και κατάλαβε με ποιον είχε να κάνει. Ο άντρας της ήταν ένα απέσιο και κακό θαλασσοπούλι και δεν υπήρχε τίποτα εκεί από όλα όσα της είχε υποσχεθεί. Ούτε παλάτι, ούτε αρχοντικό, ούτε πλούτη και μεγαλεία. Μόνο μια μεγάλη φωλιά πουλιών στην κορυφή ενός λόφου, ανάμεσα σε ξύλα, πέτρες και σκελετούς από νεκρά ψάρια. Και εκεί η όμορφη Σέντνα έκλαιγε μέρα νύχτα για την κακή της τύχη. Ο βόρειος παγωμένος άνεμος μετέφερε τα κλάματα και τις προσευχές της Σέντνα ως τα μέρη που ζούσε ο πατέρας της. Συγκλονισμένος από τα βάσανα της κόρης του, έφυγε στον ωκεανό για να την αναζητήσει. Και όταν έπειτα από καιρό έφτασε επιτέλους στο νησί όπου βρισκόταν, χωρίς σκέψη πήρε την κόρη του μαζί του. Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, πόσο οργίστηκε το άσχημο θαλασσοπούλι όταν επέστρεψε στη φωλιά του και κατάλαβε ότι η γυναίκα του είχε φύγει. Πέταξε πάνω από τη θάλασσα και δεν άργησε να εντοπίσει τους φυγάδες. Τότε, αγριεμένος, άπλωσε τα δυνατά του φτερά και άρχισε να χτυπά με μανία τη βάρκα για να την αναποδογυρίσει. Και τα κατάφερε. Η Σέντνα γαντζώθηκε στα τυχώματα της βάρκας για να σωθεί, μα το θαλασσοπούλι χωρίς ύπτο της έκοψε τα δάχτυλα. Και από τα δάχτυλά της που έπεσαν στο νερό, λένε πως γεννήθηκαν τα θηλαστικά και τα ζώα της θάλασσας, οι φώκες, οι φάλαινες και οι θαλάσσιοι ήπιοι. Η Σέντνα έγινε η θεά του βυθού και τα βαθιά παγωμένα νερά του Ατλαντικού ωκεανού έγιναν το παντοτινό σπιτικό της. Η Σέντνα προστατεύει τα παιδιά της από τους αλλοιείς και τους κυνηγούς, κρύβοντάς τα κάτω από τα πλούσια μαύρα μαλλιά της. Και όταν η πείνα χτυπήσει την πόρτα των Ινουίτ, ύστερα από προσευχές και παρακάλια, ο θυμός της μαλακώνει και αλλάζει γνώμη. Λένε πως συχνά ο μάγος της φυλής βουτάει στα παγωμένα νερά, φτάνει ως το ιγκλού της στο βυθό και αφού εκείνη δεν έχει δάχτυλα, τη βοηθάει για να κερδίσει την ευνοιά της. Καθαρίζει το σπίτι της, ξεμπερδεύει και χτενίζει τα μαλλιά της. Και μόνο έτσι η Σέντνα αφήνει τις φώκες και τα άλλα πλάσματα της θάλασσας να πέσουν στα δίχτυα των ψαράδων. Όταν οι άνθρωποι πριν από λίγα χρόνια ανακάλυψαν στον ουρανό έναν καινούριο πλανήτη, δεν παραξενεύτηκαν που τον ονόμασαν Σέντνα, αρκεί κάποιος να παρατηρήσει την παγερή επιφάνειά του για να καταλάβει το γιατί. Ένας μύθος των Ινουίτ.

Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ένας μύθος από την ελληνική μυθολογία. Οι νύμφες του νερού.

Παιδιά, αν αφήσετε το νερό να σας νανουρίσει, είμαι σίγουρη, εγώ η μητέρα Φύση, πως θα τις δείτε. Όλες τους όμορφες, γεμάτες δροσιά και ζωντάνια, οι νύμφες του νερού ζουν στα σύννεφα, στα ποτάμια και στα κύματα. Αναρωτιέμαι, γεννήθηκαν στη φαντασία των αρχαίων Ελλήνων ή υπάρχουν στα αλήθεια? Θα ρω πως τις έχω δει. Έχω δει τις Νεφέλης, τις κόρες του ωκεανού και τις Τιθίους, δροσερές και όμορφες, να περιπλανιόνται στον ουρανό και να στέλνουν τη βροχή στη διψασμένη γη. Έχω δει τα πλούσια φουσκωτά φορέματά τους, που είναι κεντυμένα με σταγόνες, πάχνη και υδρατμούς, να ανασηκώνονται από την ορμή των ανέμων. Πότε ανεβαίνουν από τη θάλασσα στον ουρανό και αόρατες φωλιάζουν στα σύννεφα. Και πότε σαν σταγόνες κρυστάλλινες βουτούν στα αλμυρά κύματα, στις ήσυχες λίμνες και στα γάργαρα ριάκια. Σίγουρα τις έχεις δει κι εσύ. Τις έχεις δει να αλλάζουν τα χρώματα του ουρανού. Από λευκό σε γαλάζιο, από μπλε σκούρο σε γκρίζο μολυβί. Τις έχεις δει να αδειάζουν τις ιδρύες τους πάνω από στεριές και θάλασσες. Ή να μαλώνουν και να γεννούν τα λόγια τους αστραπές και βροντές που τρομάζουν όλα τα πλάσματα της φύσης. Κι αν έχεις περπατήσει στις όχθες του ποταμού, κάτω από τα πυκνόφυλλα πλατάνια και τις γέρικες μελανιδιές, σίγουρα έχεις ακούσει τις χαρούμενες και λαριστές φωνές των Ναϊάδων. Με ξέπλεκα μαλλιά, στολισμένα με φύλλα κυσού, χωρίς σανδάλια, με αραχνοήφαντα λευκά πέπλα, κρύβονται στα μυστικά μονοπάτια των βουνών, λούζονται στις πηγές και στα ριάκια και κοιμούνται σε απόκριμνες σπηλιές. Οι αρχαίοι Έλληνες, παιδιά, πίστευαν ότι προστατεύουν το νερό και γι' αυτό προσεύχονταν σε αυτές και ζητούσαν τη βοήθειά τους για τη βλάστηση και τη γονιμότητα της γης.

ποινιού. Ο Απόλλωνας έτρεχε εξωπίσω της, την ακολουθούσε παντού, έγινε η σκιά της. Εκείνη, φοβισμένη από το πάθος και το πείσμα του Θεού, ζήτησε από τη μητέρα της τη Γαία να την γλιτώσει. Κι έτσι η Γαία άνοιξε την αγκαλιά της και τράβηξε την κόρη της βαθιά κάτω από το χώμα. Και αμέσως τη μεταμόρφωσε σε δέντρο φουντωτό που με αρώματα και ευωδιές μεθάει τους διαβάτες. Ο Απόλλωνας, απογοητευμένος, λένε πως έκοψε ένα κλονάρι από το δέντρο, το έκανε στεφάνι και το είχε πάντα στο κεφάλι του. Εγώ, η μητέρα φύση, δεν έχω δει τον Απόλλωνα με το δάφνινο στεφάνι του, μα έχω δει πολλές φορές στα πιο σκοτεινά βάθη του Αιγαίου Πελάγους, στο χρυσό παλάτι του Νηρέα, του σοφού, δίκαιου και γενναιόδωρου θεού της θάλασσας, τη γυναίκα του Δωρίδα και τις 50 κόρες του, τις Νηριείδες. Με χάρη και γρηγοράδα, παιδιά, οι Νηριείδες κολυμπάνε στο νερό, δαμάζουν τα κύματα, συντροφεύουν τα δελφίνια και τα ψάρια στα παιχνίδια τους και τραγουδούν με φωνή που μαγεύει τους ναυτικούς και τους ταξιδιώτες. Συχνά συνοδεύουν τον γέροντα πατέρα του στα μακρινά ταξίδια του, δίπλα στο άρμα του, στη ράχη δελφινιών, θαλάσσιων ύπων ή ιχθυόσαυρων. Και όταν κουραστούν, ξαπλώνουν πάνω στα βράχια, στεγνώνουν τα πλούσια μακριά τους μαλλιά στον ήλιο και τα στολίζουν με φύκια και θαλασσινά κοχύλια. Παιδιά, σίγουρα οι Νηριείδες έχουν κολυμπήσει δίπλα σας. Η Μελίτη που γαλινεύει τη θάλασσα, η Δωτό που χαρίζει ήσυχα ταξίδια στους ταξιδιώτες και πλούσιες ψαριές στους ψαράδες. Η Γαλάτια που δημιουργεί τον ολόασπρο αφρό των κυμάτων. Η Κυμοθόη που ορίζει τη δύναμη και το ύψος των κυμάτων. Η Ψαμάθη που χρυσίζει την άμμο. Και ακόμα, η Θέτης που μάγεψε τον Πηλέα και έγινε γυναίκα του και μητέρα του ξακουστού Αχιλλέα. Η Αμφιτρίτη, η βασίλισσα της Μεσογείου, που νοιάζεται για τα ψάρια και τα θηλαστικά. Ξέρετε, παιδιά, πως έγινε η Αμφιτρίτη γυναίκα του Ποσειδώνα. Ο θεός της θάλασσας την είδε να χορεύει στην Άξο παρέα με τις αδελφές της. Μαγεύτηκε από το σκούρο μπλε χρώμα των ματιών της, ίδιο με το χρώμα των νερών του Αιγαίου Πελάγους. Εκείνη αρνήθηκε αρχικά να γίνει γυναίκα του και ο Ποσειδώνας την αναζήτησε ως την άκρη του ωκεανού. Τη βρήκε και από τότε μαζί, πάνω στο χρυσό άρμα τους, που το οδηγούν 4 άλογα με ουρές ψαριού, κυβερνούν τη θάλασσα. Όμως, παιδιά, τέλος δεν έχουν οι ιστορίες για τις νύμφες του νερού. Τέλος δεν έχει και το νερό. Το νερό των ωκεανών, των ποταμών, των λιμνών. Για να ξεδιψάει η ζωή. Ένας μύθος από την ελληνική μυθολογία.

Μύθι του νερού. Ένα βιβλίο της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου και της Ευθυμίας Ανδριώτη. Εικονογράφηση βιβλίου Ρένια Μεταλλινού. Εκδόσεις Καλέντης.

στις ψυχάλες τον ψήθυρο, στο ριακιού το κελάρισμα, στο καταράκτη τον αχό, στον κυμάτων τον παφλασμό, θα ακούσεις τη φωνή μου. Στις λίμνης τον καθρέφτη, στου βυθού τα σμαραγδένια μονοπάτια, θα δεις το πρόσωπό μου. Στου ποταμού τη ροή, στου νερόμυλου την τροχιά, θα νιώσεις την ανάσα μου. Με λένε φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα.

Μη με φοβάσαι. Στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ιστορίες δεν ξέρω να φτιάχνω. Δεν σε ξεγελώ. Μα ιστορίες όμορφες έφτιαξαν για μένα οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ενίγματά μου να λύσουν ήθελαν, να με καταλάβουν, να με γνωρίσουν. Έπλασαν με τη φαντασία τους θεούς, θεές, νεράιδες, τέρατα. Έκαναν τα ζώα και τα φυτά να μιλούν. Τον αέρα, τον ήλιο, το φεγγάρι να αγαπούν. Να χαίρονται, να θυμώνουν, να μαλώνουν σαν άνθρωποι. Ταξίδεψε μαζί μου στις γειτονιές του κόσμου με τον μύθο τα φανταστικά φτερά. Κοίταξέ με μέσα από το βλέμμα των ανθρώπων που ένιωσαν τη δύναμή μου και μαγεύτηκαν από την ομορφιά μου. Για να γνωρίσεις κι εσύ τα μυστικά μου, τα μυστικά της φύσης. Τέλος δεύτερου μέρους.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από την Αττική προς την περιφέρεια, καθώς ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα. Γεμάτα αποπλέουν τα πλοία από τα λιμάνια, έως και σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%. Παραμένει η αβεβαιότητα στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Στο μεταξύ, νέα επίθεση κατά των εταίρων της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, εξαπέλυσε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέξεθ, προειδοποιώντας πως όσοι δεν αυξήσουν επαρκώς τις αμυντικές δαπάνες τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέζους στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Ανακοίνωση εξέδωσε το State Department με αφορμή την απόφαση του πενταμελούς εφετίου Πειραιά για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ για τη δικαστική απόφαση και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Υπενθυμίζει παράλληλα το ρόλο του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ηγέτη και εγκέφαλο του 17 Νοέμβρη στη δολοφονία 4 Αμερικανών κρατικών λειτουργών, ενός Βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου, ενός υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Ελλήνων πολιτών. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και 2 αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψη η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΑΠΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων, 25χρονη μητέρα και 27χρονος σύντροφός της, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέα σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αποδίδει το θάνατο του θύματος σε ατύχημα. Κανονικά θα λειτουργήσουν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 αποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν η Φέδρα Κουντούνα και ο Σπύρος Σερέτης.
3: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
4: Η Φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της Φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν, παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
5: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή, είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Μαρίλια Γεροντίδη στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης.

0: Τις εγχώριες διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, ενώ στο κύπελο ο Όφη το κατέκτησε για δεύτερη φορά μετά την αγωνιστική περίοδο 1986-1987. Την ανάλυση και την εκτίμηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα σε διασυλλογικό αλλά και σε επίπεδο εθνικής και το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα την κάνει ο Πέτρος Καραβίτης, κάτοχος 4 πρωταθλημάτων και 3 κυπέλων, ο οποίος ξεκίνησε από το Χαϊδάρι, στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Προοδευτική για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα από όπου ξεκίνησε το Χαϊδάρι. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Πέτρος Καραβίτης θα μας εξιστορήσει και την προσωπική του διαδρομή, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Κύριε Καραβίτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα εσείς η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επειδή λέμε για ελληνισμό, τι σας έρχεται στο μυαλό από εκείνα τα χρόνια από ταξίδια στο εξωτερικό με Έλληνες? Έχετε έτσι κάτι το οποίο θυμάστε ιδιαίτερα? Έλληνες υπάρχουν παντού, έτσι?
1: Οι Έλληνες υπάρχουν παντού. Έλληνες υπάρχουν στο Σικάγο που είναι αδελφός μου από το 70-71. Παντού όπου και αν πηγαίναμε βρίσκαμε Έλληνες.
0: Και ποια ήταν έτσι η αντιμετώπιση η οποία είχατε από τους Έλληνες?
1: Εντάξει, ήταν η αγάπη που μας έδειχναν, γιατί είχαν την νοσταλγία της πατρίδας και σε μας έβλεπαν την ίδια την πατρίδα να είναι δίπλα τους και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, μέχρι ευτυχισμένοι μπορώ να σου πω, το ότι ήμασταν παρόντες εκεί. Είτε ήταν αγώνας, είτε ήταν δεξίωση, είτε ήταν γιορτή. Ήταν κάτι που το περίμεναν πολύ καιρό αυτή τη συνάντηση.
0: Και το ίδιο περίμεναν, την ίδια προσμονή είχαν για να έρθουν και στην πατρίδα, είτε σε διακοπές, είτε κάποιοι για να επιστρέψουν?
1: Ναι, σίγουρα το απότερο σκοπός τους ήταν η επιστροφή. Αν και για πολλούς δεν πραγματοποιήθηκε, παρά φτιάξαν τη ζωή τους και τελικά έμειναν στα ξένα.
0: Κύριε Καραβίτη, τι κουβαλήσατε, τι πήρατε στην προσωπική σας ζωή με την ενασχόλησή σας από το ποδόσφαιρο, που εάν δεν είχατε εμπλακεί δεν θα το είχατε στην πορεία σας αυτό εκτός γηπέδων?
1: Ναι, σίγουρα σκοπός μου ήταν να γίνω κάποια στιγμή γυμναστής, να πήγαινα γυμναστική ακαδημία, αλλά το ποδόσφαιρο, δόξα τω Θεώ, έκανα μια καριέρα, λένε, καλή, γνώρισα πολύ κόσμο, έχω πάρει πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη και ιδιαίτερα ξέρεις τώρα και όχι τότε που ήμασταν στα πράγματα, ας πούμε, ήμασταν στην επικαιρότητα, τώρα παίρνουμε περισσότερη αγάπη και από άλλους φιλάθλους, άλλων ομάδων, οι οποίοι σε συναντάνε στον δρόμο και εκφράζουν έτσι μια ευχαρίστηση που σε γνώρισαν και από κοντά και λένε καλά λόγια. Δεν υπάρχει καμία τοξικότητα που συμβαίνει συνήθως όταν είσαι εν ενεργεία. Και αυτό είναι κάτι που μετράει πολύ, να βλέπεις ένα Παναθηναϊκό να σου μιλάει, ας πούμε, έναν ΑΕΚΤΖΙ, έναν άλλης ομάδος. Είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Και τι το μοναδικό έχει ο αθλητισμός, το οποίο πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος που είναι φίλαθλος ή που δεν είναι? Τι είναι αυτό το οποίο κουβαλάει ο αθλητής μαζί του μέσα από τον αθλητισμό, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ? Ναι. Εσείς προσωπικά τι πήρατε από τον αθλητισμό και από το ποδόσφαιρο μαζί σας?
1: Κοίταξε, αυτό που σου είπα, ότι πήρα πολύ, με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Γνώρισα τον κόσμο όλο, κάναμε πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, μέχρι Αυστραλία έχουμε φτάσει. Είναι κάτι που δεν θα το συναντούσα εάν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής και ιδιαίτερα αν δεν ήμουν σε top επίπεδο. Αυτό το λοιπόν μένει, είναι κάποια πράγματα που συναντάς κάποιον και σου λέει, ξέρεις, ήμουνα στην Αυστραλία, μου λέει, ήμουνα εκεί στη Μελβούρνη τότε που ήρθε η εθνική ομάδα και έβαλες γκολ, μου λέει, θυμότανε τον γκολ. Είναι κάποια πράγματα έτσι που μένουν χαραγμένα στη μνήμη μας.
0: Και αυτά ούτε αγοράζονται, ούτε μπορεί να τα ζήσει κάποιος έξω
1: βέβαια,
0: από τον αθλητισμό, έτσι. Είναι
1: όχι,
0: μοναδικά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Υπήρξε κάτι το οποίο δεν εκπληρώσατε μέσα από το ποδόσφαιρο, είστε αυτό που λέμε γεμάτος, ό,τι είχατε ως σκέψη από τα παιδικά σας χρόνια έγινε και
1: ναι,
0: με το παραπάνω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι δόξα τω Θεώ τελείωσα γερός στο ποδόσφαιρο. Δεν είχα μεγάλα προβλήματα με τραυματισμούς εκτός από ένα-δύο που ήταν φυσιολογικά να κάνεις κάποιο. Και γενικά έτσι αισθάνομαι ότι έκανα μια καλή καριέρα. Έχω μια πικρία στο θέμα της εθνικής ομάδος. Πίστευα ότι θα έπρεπε να είχα τουλάχιστον δύο φορές απάνω τις αυτές τις συμμετοχές που είχα, από 11 δηλαδή. Πιστεύω εγώ και πιστεύω ότι ήμουν αδικημένος, γιατί πολλές φορές τελείωνε ένα παιχνίδι και τα έβαζα με τον εκάστοτε προπονητή της εθνικής ομάδος ότι αυτή τη νίκη τη χαρίζω στον προπονητή της εθνικής ομάδος που δεν με καλούσε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή ήταν η μόνη μου πίκρα. Κατά τα άλλα, πρωταθλήματα πήρα, κύπελα πήρα, σούπερ κάπ πήρα, κάποια πράγματα που άλλοι ποδοσφαιριστές τα ονειρεύονται και δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είμαι λέει πολύ χορτασμένος από τίτλους και δεν έχω παράπονο.
0: Θα μιλήσουμε και για την εθνική και για τους συλλόγους τους οποίους ήσασταν. Σήμερα ποια είναι η μορφή που έχει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως, τι βλέπουμε?
1: Είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο από τότε που παίζαμε εμείς. Όχι μόνο σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, αλλά γενικά τεχνολογίας. Εδώ έχουν φτάσει τώρα και βλέπουν αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή του δέρματος. Εμείς θυμάμαι, παρακαλάγαμε βρέξει λίγο το γήπεδο, το Καραϊσκάκι τώρα, ποιο, το Καραϊσκάκι, και παρακαλάγαμε να το βρέξει λίγο το χόρτο για να είναι μαλακό, που ήταν σαν χωράφι ήτανε. Ή λέγαμε στο φροντιστή, φύλαξε μια μπάλα καλή για να παίξουμε, μην τις βγάλεις και αυτές τις μπάλες στην προπόνηση, κράτα μία για τον αγώνα. Και τώρα οι ομάδες έχουν χίλιες μπάλες. Η κάθε ομάδα έχουν ρούχα, έχουν υλικό, έχουν γήπεδα φανταστικά. Είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση τώρα και νομίζω ότι έχει κάνει τη ζωή των ποδοσφαιριστών πιο άνετη. Δεν μπορούμε να πούμε αν οι παίκτες εκείνης εποχής θα μπορούσαν να παίζανε σήμερα. Αυτό είναι επειδή αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά δεδομένα αλλάζουν και έτσι με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα. Απλά ότι κάποια στιγμή με την έννοια, με την καλή έννοια, ζηλεύω αυτά που βλέπω, τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις. Σου λέω, δεν είχαμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση, ας πούμε. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Και,
1: δόξα τω Θεώ, εντάξει.
0: Και τότε οι εποχές ήταν άλλες, έμπαινε και υδροφόρα μέσα, έτσι, στο ξερό γήπεδο.
1: Βέβαια, τα χωμάτινα γήπεδα. Μας έχουν μείνει κουσούρια, εμένα τουλάχιστον από στη μέση μου. Έχω προβλήματα, τα γόνατα. Είδαμε κάτι που παίζαμε στα ξερά γήπεδα. Τότε στην εποχή τη δικιά μου ήταν 2-3 γήπεδα είχαν χόρτο μόνο. Και τι χόρτο, της κακιάς ώρας, δεν λέμε για χόρτο, λέμε για αγροτεμάχιο.
0: Είπατε για διαφορετική αντιμετώπιση σήμερα στο ποδόσφαιρο. Εδώ κάθε δεκαετία αλλάζουν οι διατροφικές συνθήκες, οπότε αλλάζουν και άλλα πράγματα.
1: Αλλάζει και αυτό που λες, ξέχασα να το πω, βέβαια και αυτό. Εμείς παίρναμε τότε μια βιταμινούλα, βιταμίνη C, την οποία μετά από μια ώρα την είχες χάσει, είχε βγει, είχε φύγει. Τώρα παίρνουν διατροφές, παίρνουν βιταμίνες, παίρνουν διάφορα άλλα πράγματα και αντέχουν περισσότερο, πολύ περισσότερο. Βλέπω πολλές φορές όποιοι παθαίνουν κράμπες, και εγώ πάθαινα συχνά κράμπες, τους δίνουν ένα μικρό μπουκαλάκι, κάτι υγρό έχει μέσα, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι υγρό έχει, και το πίνουν επί τόπου και αμέσως γίνονται καλά. Δηλαδή τους περνάει αμέσως η κράμπα. Ναι, πού έχει, να τα είχαμε αυτά τα πράγματα.
0: Έχει ηλεκτρολίτες, συχνοστοιχεία για να αναπληρώνουν τα υγρά που χάνουν.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό σήμερα, κύριε Καραβίτη, βλέπουμε ποδοσφαιριστές, αλλά και στα άλλα αθλήματα, γενικώς αθλητές 40 ετών και να πρωταγωνιστούν και να έχουν σώμα και φυσική κατάσταση αθλητή 25 και 30 ετών. Έτσι, γιατί τα μέσα είναι, τους διευκολύνουν.
1: Εντάξει, είναι και θέμα πόσο προσέχεις τη διατροφή σου, πόσο προσέχεις τη ζωή σου. Βλέπεις τώρα ο Ρονάντο είναι 41 χρονών και παίζει μπάλα σε ψηλό επίπεδο. Και λες, τι έγινε, 41. Εγώ ξέρω σταμάτησα στα 30 μου. Άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν 30, είχαν σταματήσει. Τώρα ανεβαίνει ο δείκτης αυτός και βλέπεις 35άριδες και συζητάνε για ένα νέο συμβολέο.
0: Είναι σημεία των καιρών αυτά, κύριε Καραβίτη.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Όπως τότε σπίτι δεν υπήρχε κλιματιστικό και ανοίγαν τα παράθυρα και σήμερα υπάρχει κλιματιστικό.
1: Ναι,
0: όπως προλάβατε, μικρό σίγουρα και τον πάγο, έτσι. Δεν υπήρχε ψυγείο, υπήρχε ο πάγος.
1: Πάγο. Πρόλαβα τη φάνα που λέγαμε. Βάζαμε τα κρέατα, τα κρεμάγαμε έξω στο παράθυρο.
0: Και σήμερα υπάρχει ο καταψύκτης, έτσι. Και σήμερα υπάρχει ο καταψύκτης. Γι' αυτό λέμε σημεία των καιρών και στο ποδόσφαιρο.
1: Ο οποίος είναι γεμάτος.
0: Ένα πάντως από τα σημεία των καιρών στο ποδόσφαιρο είναι ότι λίγοι ποδοσφαιριστές παγκοσμίως προλαβαίνουν να ταυτιστούν με τους οπαδούς. Είναι επαγγελματίες, είναι συμβόλαια. Κάποιος πρωταγωνιστεί για 2 χρόνια σε ένα σύλλογο, έφυγε ή ένα χρόνο και έτσι πουλάνε εκατομμύρια φανέλες. Πώς αλλάξαν τα πράγματα, έτσι, δεν υπάρχει ταύτιση.
1: Εμείς επειδή δεν είχαμε τότε συμβόλαια, εγώ ήμουνα στο ξεκίνημα του επαγγελματισμού, παρότι δεν είχα κάνει συμβόλαιο. Εντάξει, τώρα βλέπεις έχουν τα συμβόλαια και μένουν είτε λίγα χρόνια στις ομάδες, παίζουν 1-2 χρόνια και φεύγουν. Εμείς τότε δεν δενόμασταν με την ομάδα, γιατί ήμασταν μόνοι μας, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Μόνο αν η ομάδα μας άφηνε, θα φεύγαμε. Και δενόσουν αλλιώς με την ομάδα όταν ήσουν αναγκαστικά εκεί. Με τους φιλάθλους αυτά γινόμασταν φίλοι. Δηλαδή εγώ είχα πάρα πολλούς φίλους στην Εξέδρα, οι οποίοι ερχόντουσαν και στις προπονήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πάω να δεις καμία προπόνηση, καμία ομάδος. Ενώ τότε ήταν δίπλα οι φίλαθλοι.

0: Η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι δεν υπάρχει μυστικό, αλλά βρίσκονται στη σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη. Κύριε Καραβίτη, τι άλλα στοιχεία είχε η ΑΕΚ για να φτάσει στον τίτλο?
1: Κοιτάξτε, η ΑΕΚ πράγματι έκανε καλό δεύτερο μισό πρωτάθλημα και ειδικά στα play-offs αυτά ήταν πάρα πολύ καλή. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργούν και τι κάνουν, πρέπει να ήταν, να είχε δεμένα αποδυτήρια, να ήταν δηλαδή σφιχτά η ομάδα, να μην ήταν χαλαρή καθόλου, ο ένας με τον άλλο να είχαν δεθεί οι ποδοσφαιριστές, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γενικά κάποιοι παίχτες της βγήκανε και πήγανε πάρα πολύ καλά, είτε ήταν στα χάφ, είτε η άμυνα, ακόμα και επίθεση που πήρε παίχτη τη ώρα τον Δεκέμβρη και αυτός του βγήκε. Γενικά δηλαδή ήταν μια επιτυχημένη πορεία για την ΑΕΚ, μπορώ να πω. Και για μένα δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε την ευστοχία και αυτά με τους σκόρερ που είχε, δυστυχώς στο πιο κρίσιμο σημείο οι σκόρερ του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο και έτσι αναγκαστικά η ΑΕΚ ξέφυγε.
0: Ο Νίκολιτς είπε ότι θα χρειαστούν 3-4 παίκτες για την αγωνιστική περίοδο, όχι 10 παίκτες που θα μπουν κατευθείαν στην ενδεκάδα να ανεβάσουν το επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του, έτσι θέλει να χτίσει την ομάδα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι σε μια ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο? Εσείς το έχετε ζήσει.
1: Κοίταξε, ναι, είναι θέμα να πετύχει στις επιλογές που θα κάνει. Αν πετύχει αυτές τις 3-4 που χρειάζεται, που για μένα νομίζω ότι πρέπει να είναι παραπάνω, γιατί τώρα βλέπουμε ότι και στο μπάσκετ χρειάζεται να έχεις μεγάλο ρόστερ, να έχεις βάθος στο ρόστερ. Αν σου βγουν οι παίκτες αυτοί, είναι μεγάλη επιτυχία. Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες το Δεκέμβρη, οι οποίοι δεν έκαναν σε φταί, δεν κατάφεραν να φανούν πουθενά. Ενώ ήταν ταλέντα, εν πάση περιπτώσει, και τους πήρε για καλούς και τίποτα. Είναι και θέμα τύχης να σου βγουν οι μεταγραφές. Όπως η ΑΕΚ ήταν τυχερή, γιατί τις βγήκαν οι μεταγραφές και είχε καλούς παίκτες.
0: Για την νέα αγωνιστική περίοδο, για το Champions League, ο Νίκολιτς είπε ότι είμαι χαρούμενος, είναι μεγάλη πρόκληση, είτε είμαστε Champions League είτε Europa League στη συνέχεια. Τι αποτελεί για τους προπονητές, για τους ποδοσφαιριστές, το να αγωνίζονται σε αυτή τη διοργάνωση που λέμε Champions League?
1: Κοίταξε, αν θα δεις τι δηλώνουν οι παίκτες, ειδικά οι παίκτες, ότι όνειρό μου είναι να παίξω Champions League, είναι κάτι άλλο, είναι μια διοργάνωση στο υψηλότερο επίπεδο που όλες οι ομάδες και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να το ζήσουν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, με τον Ολυμπιακό το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και θα το ζήσουμε κι άλλες. Αυτή την ευκαιρία θέλει και η ΑΕΚ να ζήσει ένα Champions League και μακάρι να καταφέρει να προχωρήσει, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας μην γελιόμαστε, είμαστε με διαφορά πίσω στη διαφορά δυναμικότητας, να πω, εν πάση περιπτώσει, είναι ξεκάθαρη ότι είμαστε μικρομεσαίοι, να το πω έτσι.
0: Ο Όφη μετά την εποχή του Γκέραρτ το 86-87 το ξαναέκανε, πήρε το κύπελο αυτή τη φορά με το Χρήστο Κόντι στο Μπάγκο, που έκανε το 2-2 και με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε τον τίτλο. Είπε ότι τα παιδιά το άξιζαν, νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-2. Η άποψή σας για τον Όφη ήταν έκπληξη?
1: Ο Όφη δούλεψε πάρα πολύ σωστά από ό,τι κατάλαβα, είχε κάνει καλές μεταγραφές. Βγήκαν οι παίχτες, οι ξένοι, καλοί Έλληνες, αρκετούς Έλληνες στο ρόστερ, που είναι μεγάλη δουλειά και αυτό να έχεις Έλληνες. Και είχε μια οργάνωση πολύ καλή, η δομή της όλη ήταν πολύ σωστή. Τώρα δεν ξέρω, γιατί διάβασα βέβαια ότι αρχίσαν και φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Δεν ξέρω τι θα κάνουν φέτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Και όταν αλλάζεις ακόμα και τους διευθυντές, αυτά όλα, τεχνικό team, αλλάζεις παίχτες πολλούς, άφησε να φύγουν βασικούς. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μακάρι να πάνε πάλι καλά, γιατί πρέπει να έχουμε επαρχιακές ομάδες δυνατές.
0: Από τις άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα, ποια είναι η άποψή σας, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, Παναθηναϊκός?
1: Ναι, οι ομάδες, ο Ολυμπιακός προσπάθησε, αλλά εγώ νομίζω ότι εάν η επιθετική του, δηλαδή ο Ταρέμι και ο Καμπί, έβαζαν στοιχειωδώς κάποια γκολ στο αυτό που παίξανε, στα μπαράζ που παίξανε, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν βγήκαν τα γκολ αυτά. Τα έβαλε η ΑΕΚ, γιατί ούτε και του ΠΑΟΚ που βγήκαν τελικά. Και ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, προσπαθεί να κάνει κάτι, μια καινούργια ομάδα. Δεν ξέρω πότε θα την κάνει. Γιατί άμα κάθε χρόνο παίρνεις 10-12 παίχτες και τον άλλο χρόνο ξαναπαίρνεις άλλους τόσους, δεν κάνεις πράγματα. Από εκεί και πέρα ο Άρης προσπαθεί να είναι εκεί τέταρτος, πέμπτος. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτός που μ' άρεσε πολύ, με πολύ λίγα ο μπάτζετ, και ήταν ο Βόλος. Ο Βόλος, γιατί έχει ένα πολύ έξυπνο πρόεδρο, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους πλέον επιτυχημένους, που διατηρεί μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό Βόλου στην κατηγορία. Ενώ άλλοι που χάλασαν πολλά λεφτά, όπως ήταν η Λάρισα, δεν κατάφεραν να σταθούν.
0: Άρα το Βόλος για σας είναι η έκπληξη, και από τη Λάρισα περιμένατε περισσότερα στο πρωτάθλημα?
1: Ναι, βέβαια, από τη Λάρισα περίμενα, γιατί η Λάρισα, αν μη τι άλλο, έχει τον περισσότερο κόσμο από όλη την επαρχία. Και το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορώ να ξέρω τι ακριβώς φταίει εκεί, αλλά είναι αμαρτία ομάδα με τόσο κόσμο να πέφτει κατηγορία, που θα έπρεπε μόνο από τον κόσμο να ήταν συνέχεια στην πεντάδα μέσα.
0: Για τον
1: τώρα τι θα γίνει εκεί, από ό,τι βλέπω παρετείται ο πρόεδρος, θα παρατάει, φεύγει, ποιος θα αναλάβει, τι θα κάνουν, αυτά είναι τα άσχημα.
0: Για τον ΠΑΟΚ,
1: ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει την τελειότητα να κάνει μεταγραφές, να φτιάξει πάλι ομάδα. Δεν ξέρω τελικά αν θα μείνει ο προπονητής. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπότε και αυτό θα βαδίσει στα, πώς να πω, στα δύσκολα.
0: Από παίκτες, ποιοι σας έκαναν εντύπωση την φετινή αγωνιστική περίοδο που τελείωσε?
1: Κοίταξε, μου έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, 2-3 παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι και σε ηλικία πολύ μεγάλη, και όμως αυτοί οι παίκτες απέδειξαν ότι η ψυχή μετράει πάνω απ' όλα. Όπως είναι ο... θύμισε μου...
0: ο Κωνσταντέλιας.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι μικρός.
0: Μικρός, ναι.
1: Μεγάλο.
0: Έχει βιαιρήνια, έχει διάφορους παίκτες.
1: Ναι. Πάσε τόσο. Είχε παίκτες σε μεγάλη ηλικία και όμως έπαιζαν σαν έφηβοι. Ήταν κάτι σημαντικό αυτό, να βλέπεις έτσι τέτοια παιδιά να παίζουν σε τέτοιο επίπεδο.
0: Έχει και του Λουτσέσκου που τον έχει χρόνια, έχει φτιάξει την ομάδα και είναι ανταγωνιστικός.
1: Δεν άκουσα.
0: Έχει και του Λουτσέσκου στον πάγκο που τον έχει χρόνια και έχει τη δυνατότητα. Ναι.
1: Και αυτό, αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον, δεν βλέπω να, υπάρχει πρόβλημα. Από τη μια βγαίνει αυτός, από την άλλη βγαίνουν οι φήμες που γράφουν οι εφημερίδες. Δεν ξέρω τι θα είναι, ποιο θα είναι τελικά, τι θα επικρατήσει. Γιατί και αν αλλάξει προπονητή τώρα, δεν είναι άσχημο αυτή ένας νέος προπονητής, μέχρι να μάθει την ομάδα, μέχρι να μάθει τους παίκτες, αυτά όλα θα είναι μια διαδικασία, δεν ξέρω.
0: Κύριε Καραβίτη, βγάζουμε νέα παιδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αρκετοί παίζουν και στο εξωτερικό.
1: Μπράβο, βγάζουμε νέα παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό, όπως λες. Γιατί εδώ δεν τους δίνουμε ευκαιρίες. Δυστυχώς, λίγο τους δίνουμε κάποια ευκαιρία και αμέσως μετά στον πάγκο. Άστον, δηλαδή, μου θυμίζει η εποχή δικιά μου. Άστον είναι ταλέντο. Άστον είναι ταλέντο. Και βλέπεις την Μπαρτσελόνα και βάζεις μέσα 17 χρονό παιδιά. Και όλες οι ομάδες γενικά βάζουν μέσα νέα παιδιά. Και οι δικοί μας δικαίως βρίσκουν στο εξωτερικό ομάδες και πάνε και παίζουν τα παιδιά εκεί. Να μην αρχίσω να λέω ονόματα που έπαιξαν φέτος πολύ καλό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, σε πρωτάθλημα όπως είναι της Ιταλίας, της Αγγλίας. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η νοοτροπία των παραγόντων. Ευτυχώς στον Ολυμπιακό έχουν δουλέψει πολύ καλά στις ακαδημίες. Βγάλαμε κάποιους παίκτες μεγάλα ταλέντα. Ήδη ο ένας έφυγε πέρσι, πήγε στην Brighton με 40 εκατομμύρια ποσό ρεκόρ. Τώρα ετοιμάζονται να φύγουν και άλλοι δύο μικροί, όπως είναι ο Τζολάκης, όπως είναι ο Μουζακίτης. Και τους ακούς και λέει δεν έρχομαι στην Ελλάδα, θα κάτσω απ' έξω έξω. Να έρθει στην Ελλάδα να γνωρίσει τι, την τοξικότητα που βρίζει τα γήπεδα, μόλις μπει κάποιος μέσα αμέσως αρχίζουν τα γνωστά συνθήματα που δεν λέμε ακόμα δυστυχώς, ακόμα να τα κόψουνε. Γιατί? Γιατί πρέπει να δοθεί εντολή από τον Υπουργό και να ψηφιστεί ότι όποια ομάδα ξαναβρίσει νεκρούς μανάδες και παιδιά να σταματάει η επιτόπο διαιτητής και να ακυρώνεται το παιχνίδι, να μηδενίζεται η ομάδα. Κάποτε πρέπει να πάρουμε μέτρα και όχι αηδίες. 58-80 μάλλον παιχνίδια χειραγώγησης γράφει εφημερίδα σήμερα και από αυτά δεν εξετάζουν κανένα. Δηλαδή ναι, λένε ναι κάποια, θα περάσουν 1, 2, 3, 4 χρόνια και μετά τι, εντάξει τίποτα. Και στην Αγγλία προχθές γιατί δύο προπονητές πήγαν και είδανε την προπόνηση μιας ομάδος, έγινε ολόκληρο θέμα, μηδενίστηκε η ομάδα, η αντίπαλη, δηλαδή γίνανε πράγματα σε μία μέρα μέσα. Και εδώ πιάνουν για χειραγώγηση αγώνων, αποτελεσμάτων και περνάνε 5 χρόνια για να γίνει τίποτα. Το μόνο μας ενδιαφέρει είναι να μην πέσουν οι ομάδες όταν πέφτουνε τα λένε. Δεν τα λένε πριν 2 μήνες, 3. Όταν πέφτουν όλοι ζητάνε αναδιάθρωση. Τρίχες κατσαρές. Πρέπει να πάρθουν μέτρα αυστηρά. Τέρμα. Τα ξαναλέμε, αλλά τρίχες, τέλος πάντων.
0: Σε επίπεδο εθνικής ομάδας που βρισκόμαστε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Κοίταξε, με φοβερά ταλέντα μέσα. Δηλαδή ο Ιβάνος είναι τυχερός προπονητής. Έχει μέσα ταλεντάρες. Έχει ταλεντάρες οι οποίες οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό. Άρα γίνεται στο χέρι του να φτιάξει μια ομάδα καλή. Από ατυχία δεν περάσαμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Από ατυχία, δηλαδή είμαστε και άτυχοι, δεν είμαστε. Αλλά έχει υλικό, έχει πολύ πράγμα.
0: Από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχετε σε κάποιο προτίμηση?
1: Εντάξει, η Ισπανία μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρό τους. Αυτή η κατοχή της μπάλας, η αποτελεσματικότητα που έχουν στο τέλος των φάσεων. Το αγγλικό, το γνωστή ιστορία, η αγγλική χρόνια, η κολόνια που λέμε,

0: ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, ειδικά με παίχτες που έχουν μια τεχνική κατάρτιση καλή και προσφέρουν θέαμα, αυτό που θέλει ο κόσμος. Προσφέρουν θέαμα.
1: Από προπονητές έχετε κάποια προτίμηση από το διεθνή χώρο?
0: Κοίταξε, προπονητές από ό,τι βλέπουμε και παγκοσμίως και αυτά, επικρατεί το, το μοντέλο των Ισπανόφωνων, μπορώ να πω έτσι. Δηλαδή και Πορτογάλοι προπονητές, πολύ καλές καριέρες, και Ισπανοί προπονητές το ίδιο. Εντάξει, έχουν βρει φαίνεται τη φόρμουλα, ποιο ξέρει.
1: Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχετε κάποια προτίμηση?
0: Όχι, να σου πω αλήθεια, όχι, δεν έχω. Δεν με απασχολεί αν θα πάει η Αγγλία καλά ή η Γαλλία. Με ενδιαφέρει να δω μπάλα, να δω ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπετε ποδόσφαιρο και ας το παίζει όποιος να είναι, έτσι?
0: Ναι, έτσι, ναι. Γιατί να μην το παίξει και η Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ.
1: Παρί Σεζερμέν που είναι η κάτοχος του τίτλου στον τελικό Champions League ή Arsenal, τα προγνωστικά σας?
0: Σήμερα θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες έχουν χαρίσματα, έχουν χαρισματικούς παίκτες, παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο η μία από την άλλη και θα δούμε έτσι τη σύγκρουση δύο προπονητών από τους καλύτερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

0: Ο Πέτρος Καραβίτης πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το ποδόσφαιρο?
1: Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, από 5 χρονών λέει παιδί, με την μπάλα. Και τότε υπήρχαν οι αλάνες εδώ που είχαμε και παίζαμε εκεί. Στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου ήταν μεγάλη αυλή, παίζαμε εκεί.
0: Σε ποια περιοχή, για να βάλουμε το ακροατήριο στο κλίμα, ποια εποχή και σε ποια περιοχή, για να βάλουμε το ακροατήριο στο κλίμα?
1: Χαϊδάρι, στο Χαϊδάρι. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Χαϊδάρι. Είμαστε 9 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Και μιλάμε για την δεκαετία τέλη του 60, έτσι.
1: 60, ναι, ναι. Μετά

0: Μεγαλώνοντας λίγο έπαιξα χαϊδάρι, 14 χρονών. Πήγα στην ΑΕΚ, δοκιμάστηκα. Μάλλον δεν τους άρεσα, φαίνεται, δεν ξέρω. Και πήγα Ολυμπιακό.
1: Πριν φτάσουμε εκεί στον Ολυμπιακό, για δώστε μου το στίγμα. Παίζατε σε αλάνες, με παπούτσια. Ποιοι σας είδανε,
0: πήγατε στο... Παπούτσα με καρφιά από κάτω που μάτωνε το πόδι σου. Θυμάμαι ένα παιδί της ηλικίας μας που είχε μια οικονομική άνεση η οικογένειά του και του πήρε τότε παπούτσα με πλαστικές τάπες από κάτω. Και καθόμασταν όλοι και κοιτάζαμε, το παίρναμε στα χέρια μας να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και εμείς φοράγαμε παπούτσα με καρφιά σου λέω από κάτω. Τα πηγαίναμε στο τζαγκάρι και κάρφωνε, πώς τα λέγανε τότε εκείνα τα... Τέλος πάντων, από κάτω δεν ήταν τάπες, ήταν...
1: Ήταν καρφιά, έτσι.
0: Ναι, ήταν,
1: για το ξερό χώμα. Η οικογένεια εκείνη την εποχή πώς αντιμετώπιζε και ο περίγυρος το ότι παίζατε ποδόσφαιρο?
0: Τίποτα, εντάξει, δεν ήταν, δεν ασχολιόντουσαν. Αρκεί να σου ένα καλό σχολείο, αυτά όλα. Εντάξει, δεν είχαν. Τους άρεσε κιόλα να ξέρουν ότι το παιδί τους παίζει μπάλα. Θυμάμαι ο πατέρας μου όταν πήγα πλέον στο εφηβικό του Ολυμπιακού, πήγαινα με τον πατέρα μου, με τη μηχανή του πατέρα μου και ήταν πάντα από κοντά κι αυτό, γιατί από Χαϊδάρι πήγαινα στο Ρέντι.
1: Πώς έγινε η επαφή από το Χαϊδάρι στον Ολυμπιακό, πώς έγινε η επαφή, ποιος σας είδε και βρεθήκατε από το Χαϊδάρι στον Ολυμπιακό και πώς πήρατε το δελτίο?
0: Ναι, σου πω, παλιά γινόντουσαν οι λαϊκές προπονήσεις που τις λέγανε, έτσι τις λέγανε, οι δοκιμές. Που τώρα δεν τις κάνουν πια. Τώρα απλά λένε θα δοκιμάσουμε παίκτες του 1960 μέχρι 65, 67 με 69. Ενώ τότε ήταν λαϊκές προπονήσεις. Όποιος ήθελε λέει πήγαινε. Και ανάλογα έτσι πήγα και εγώ στο Ολυμπιακό. Με πήγε ένας φίλος μου δημοσιογράφος από το Χαϊδάρι, ο Μίτης ο Βασίλης. Και ξεκίνησα με τον Ηλία τον Ιφαντή. Με είδε ο Ιφαντής σε μια προπόνηση, λαϊκή προπόνηση που λέμε. Και εντάξει, ο άνθρωπος κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και με πήρε αμέσως κοντά του, στην αγκαλιά του και ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. Έπαιξα 2 χρόνια εφηβικό στον Ολυμπιακό. Πήραμε ένα πρωτάθλημα κόντρα στο ΜΠΑΟΚ. Και 18 στα 19 έγινα επαγγελματίας. Πήγα στην πρώτη ομάδα. Δεν υπήρχα συμβόλαια τότε. Πήγα στην πρώτη ομάδα και πήρα και το πρώτο μου κύπελο στα 19 μου χρόνια.
1: Και η πρώτη
0: στο Καρεσκάκι με τον ΠΑΟΚ.
1: Και η πρώτη σας αμοιβή από το ποδόσφαιρο πότε ήτανε?
0: Ήταν τότε, το 70-71 ήτανε. Είχα, θυμάμαι, 3.000 μισθό. 3.000. Ήταν από τους μικρούς μισθούς που υπήρχαν.
1: 3.000 δραχμές, έτσι.
0: Ναι, δραχμές. Ναι.
1: 3.000 δραχμές. Εργαζόσασταν συγχρόνως ή όχι μόνο ποδόσφαιρο μέχρι
0: όχι,
1: να μπείτε στην πρώτη ομάδα?
0: Πήγε ένα σχολείο μέχρι ένα σημείο και μετά όχι. Μετά πήγα στρατό, πήγα αυτά, πήγα στην αστυνομία. Αυτά έκανα. Δεν...
1: Και μετά ξεκινήσατε με ένα μισθό 3.000 δραχμές. Πότε, ναι, έγινε, ναι. Πότε έγινε αυτό που λέμε η καθιέρωσή σας, με ποιον προπονητή?
0: Με το Λάκη τον Πετρόπουλο, τότε που είχε φτιάξει την περίφημη ομάδα του Γουλανδρή. Είχα 10 συμμετοχές στη μία χρονιά, γιατί ήμουν 19 χρονών και πήγα και στρατιώτης τότε και είχα άλλες 8 τη δεύτερη χρονιά. Μετά όμως από εκεί, συνέχεια... Έγραφα 25-30 συμμετοχές μέχρι τότε που έφυγα.
1: Ο Γουλανδρής, τι άνθρωπος ήτανε?
0: Άγιος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κάτι εναντίον του. Όλους τους είχε από κοντά, όλους μας είχε βοηθήσει οικονομικά. Ήταν ένας άρχοντας, δεν παίζεται, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αγάπαγε τον Ολυμπιακό υπερβολικά και από την πολύ του αγάπη έφυγε από τον Ολυμπιακό. Γιατί είδε ότι κάποιοι δεν τον σεβόντουσαν και έφυγε, τα παράτησε και έφυγε τότε και ήταν μια άσχημη περίοδος αυτή μετά.
1: Από τους προπονητές που είχατε, ποιοι ήταν από αυτούς που πήρατε τα περισσότερα, τα πιο πολλά?
0: Κοίταξε, ο Λάκης ο Πετρόπουλος ήταν από την εποχή του 10 χρόνια πιο μπροστά, ήταν πάρα πολύ έξυπνος, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις, ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά γνωρίσαμε τον Μπάκιχαμ, ένα πολύ μεγάλο όνομα, είχε δουλέψει στον Εθνικό εδώ, αλλά ήταν ο ποδοσφαιρικός πατέρας του Κρόιφ. Είχε δουλέψει και Άγιαξ, πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ έτσι καταρτισμένος ποδοσφαιρικά. Και μετά ο Τόζο Βεσελίνοβιτς, έτσι που θυμάμαι, ήταν και αυτός δάσκαλος καλός.
1: Στον Ολυμπιακό ήσασταν από το 1968 μέχρι το 1981, 50 γκολ, 201 συμμετοχές, μια χρονιά ήσασταν πρώτο σκόρερ με 12 τέρματα, αν και παίζατε και λίμπερο, έτσι.
0: Ναι, όλες τις θέσεις είχα παίξει.
1: Όλες τις θέσεις είχατε παίξει. Τρία κύπελα.
0: Είμαι 21ος σκόρερ.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Για μένα είναι μεγάλη τιμή αυτό, να είσαι 20ος σκόρερ στον Ολυμπιακό.
1: Για πέστε μου, από τους συμπαίκτες...
0: Έχουν περάσει παιχταράδες.
1: Έχουν περάσει παιχταράδες. Ποιους έχετε ψηλότερα, πιο ψηλά από... τους υπόλοιπους, χωρίς να σημαίνει ότι τους αφήνετε πίσω. Ποιοι παίκτες όμως ήταν, έτσι?
0: Αυτός που ήταν ο μέντορας μου και όλας, και ο άνθρωπος με βοήθησε πολύ, πίστεψε πολύ σε μένα από την αρχή που έγινε επαγγελματίας, ήταν και ένας από τους λόγους που έγινε, μπήκα στην πρώτη ομάδα, ήταν αυτός, ο Νίκος ο Γιούτσος. Ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ, ένας φανταστικός τύπος. Φανταστικός τύπος, δεν είναι κοντά μας πια, αλλά ήταν καλός.
1: Θα ήθελα να μου πείτε πώς βιώσατε εκείνες τις εποχές, δεν γινόντουσαν μεταγραφές, όταν πήγατε για 1,5 χρόνο στην ΑΕΚ, Δεκέμβριο στο 80 πρέπει να ήταν, πώς το βιώσατε αυτό? Δεν είχατε τον επαγγελματισμό σήμερα που κάθε χρόνο αλλάζουν φανέλα οι παίκτες, έτσι?
0: Ναι.
1: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο?
0: Κοίταξε, όταν μπήκα στο Καραϊσκάκι με τη φανέλα της ΑΕΚ, το πρώτο ντέρμπι δηλαδή που έπαιξα με τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να φανταστείς. Λέω, πού είμαι τώρα, τι κάνω? Κοίταξα τη φανέλα που φόραγα, ο κόσμος που φώναζε, όλα αυτά μου φαινόταν περίεργα, πολύ περίεργα. Δηλαδή μέχρι να συνέλθω και να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι γίνεται, πέρασε ένα διάστημα αρκετό μέσα στο παιχνίδι.
1: Και αυτό το χρονικό, ο χρόνος, 1,5 χρόνος παίξατε στην ΑΕΚ, πώς ήτανε? Με παίκτες, προπονητές, τι σας έμεινε?
0: Κοίταξε, έπεσα στην ΑΕΚ στη μεταμπάρλου εποχή. Ενώ πήγαμε τον Μπάρλο στην ΑΕΚ, μετά από ένα μήνα, 1,5 περίπου, τα παράτησε και έφυγε. Και ήταν μια άσχημη περίοδος αυτή για την ΑΕΚ, οπότε δεν ήταν ωραία τα πράγματα, δεν ήταν ρόδινα, και γι' αυτό μετά από λίγο έφυγα. Ας πούμε, ζήτησα να φύγω, να πάω να παίξω κάπου αλλού και πήγα στην προοδευτική μετά.
1: Πήγατε προοδευτική, κλείσατε στο Χαϊδάρι, μας είπατε για την Εθνική Ελλάδος θα θέλατε περισσότερες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Τι ήταν για τον Πέτρο Καραβίτη το να φοράει το εθνόσημο?
0: Μέγιστη τιμή. Όταν άκουγα, ακόμα και τώρα, όταν ακούω τον εθνικό ύμνο, δακρύζω. Πόσο μάλλον όταν είμαι σε ένα γήπεδο που έχει κάποιες χιλιάδες κόσμο μέσα και παίζει ο εθνικός ύμνος. Είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Και δεν θα το άλλαζα με τίποτα αυτό.
1: Δεν θα το αλλάζατε με τίποτα? Και από τους παίκτες που είχατε στην εθνική ομάδα, με ποιους είπατε ότι πραγματικά αυτός είναι παιχταράς που έτυχε να βρεθείτε?
0: Κοίταξε,
1: μαζί στην
0: όλοι ήταν παιχταράδες τότε, εκείνη την εποχή ήταν όλοι παιχταράδες. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, από Παπαϊωάννου, από Κούδα, από Σαράφη, από Δελικάρη, από Δαβουρλή. Ήτανε όλοι τόποι, ήτανε φοβεροί παίκτες όλοι αυτοί. Οι οποίοι αν έπαιζαν σήμερα θα κάνανε πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Θα ήθελα εσείς να μας πείτε το μήνυμά σας για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.
0: Τα χαιρετίσματά μου να είναι καλά, να είναι γεροί, να έχουν τη σκέψη τους στην Ελλάδα. Μακάρι να ευτυχίσουν και να γυρίσουν όσοι μπορούν. Τους περιμένει η Ελλάδα. Έχει αλλάξει η Ελλάδα πάρα πολύ. Δεν είναι η ψωροκόστενα που λέγαμε, είναι ένα ευρωπαϊκό πλέον κράτος και μακάρι να καταφέρουν οι Έλληνες να γυρίσουν πάλι πίσω.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πέτρος Καραβίτης στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κύριε Καραβίτη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσασταν εσείς σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού. Τα καλύτερα για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος στην υδατοσφαίριση των ανδρών. Τον 14ο συνεχόμενο τίτλο της κατέκτησε η ομάδα Πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού με το απόλυτο των νικών σε 27 αγώνες και πήρε το 39ο πρωτάθλημα το 1928 όταν ιδρύθηκε η Κολυμπητική Ομοσπονδία και το 300ο από την καθιέρωση της Α1 κατηγορίας το 1987. Με 2-0 στη σειρά των τελικών επικράτησε του Παναθηναϊκού. Στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ η δεύτερη αναμέτρηση 17-12 το τελικό αποτέλεσμα. Τα 8 λεπτά πρώτο τον Ολυμπιακό 4-1, 5-2, 3-5, 5-4. Για τους Ερυθρόλευκους, για την ομάδα του Φάτοβιτς, τα τέρματα πέτυχαν ο Άγγελ 3, ο Γενιδουνιάς 1, Γούβης 1, Ζάλαγκη 2, Δήμου 1, Κάκαρης 4, Παπανεστασίου 1 και ο Πούρος 4. Για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη, τον Παναθηναϊκό, Χαλιβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γιουβέτσης 2, Χατζηγούλας 2, Κοπελιάδης 3, Μπανίσεβιτς 1 και τώρα ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του μετά το 9ο διαδοχικό ντάμπλε, πήρε πρωτάθλημα και κύπελο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στις εγχώριες διοργανώσεις. Το Final Four του Champions League έχει μεγάλο στόχο την κατάκτηση του τίτλου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα από 11 μέχρι 13 Ιουνίου.

Στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε ο τελικός του Champions League στο στάδιο Ferenc Puskas στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain, Arsenal 0-1. Ο Kai Havertz για τους Λονδρέζους άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό. Οι ενδεκάδες για την Paris Saint-Germain: ο Λουίς Ενρίκε έχει επιλέξει το Σαφόνοφ, το Χακίμι, το Μαρκίνιο, στο Μπάτσο, το Νούνο Μέντες, το Φαμπιάν Ρουίθ, τον Βιτίνια, τον Ζωάν Νέβες, τον Κφαρατσέλια, τον Ντουέ και τον Ντεμπελέ. Από την άλλη πλευρά, για την Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα έχει παρατάξει τον Ράγια, τον Λουίς Σκέλι, τον Γκάμπριελ, τον Σαλιμπά, Χιτζάπιε, Μοσκέρα, Έντεγκαρντ Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς και Σάκα. Και επειδή είπαμε για τους Λονδρέζους, να μείνουμε στο νησί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ. Αποτελεί ο Άρνε Σλότ, ο οποίος γνωστοποίησε, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος, ο Ολλανδός τεχνικός οδήγησε πέρσι τους κόκκινους στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League. Ήταν το 20ο πρωτάθλημα του σύλλογου στην πρώτη του σεζόν στο τιμόνι. Ενώ φέτος κατετάγει πέμπτη. Έχουμε συλλογικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, είπαν από το σύλλογο, προκειμένου να συνεχίσει να προχωρά η ομάδα μπροστά. Για άλλη μια φορά πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα. Κάθε άλλο τονίζει η Λίβερπουλ στην ανακοίνωσή της και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία για την πρόσληψη του αντικαταστάτη του 47 ετών προπονητή έχει ήδη αρχίσει.

Επειδή λέμε για αλλαγές προπονητών, την 3η 26 Μαΐου ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Γιάκομπ Νίστρου με τους πράσινους να του κάνουν συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει οψιόν επέκταση για ένα ακόμη χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι αποδοχές του 38 ετών Δανού τεχνικού και των συνεργατών του σε ετήσια βάση θα είναι κάτι παραπάνω από 1.200.000 ευρώ. Ανακοίνωση έβγαλε πάει Παναθηναϊκός για την έναρξη της συνεργασίας και ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1988 στην Κοπενχάγη της Δανίας. Το Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπενχάγη του έδωσε τη θέση του πρώτου προπονητή. Αυτό την οδήγησε στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 2 κυπέλων το 2023-2025 και σε μια σπουδαία πρόκριση τη σεζόν 2023-2024 από τους ομίλους της Champions League στα νοκάουτ, προσπερνώντας τις Manchester United, Καλατασαράι στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Η συνεργασία του με την Κοπενχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και διαφημίζουν τη χώρα μας. Ένας από αυτούς είναι ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος στο Βέλγιο με την Club Brugge κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή και ήταν μάλιστα ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ, ο κορυφαίος απόδοση παίκτης της ομάδας, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, βραβεύτηκε γι' αυτό, 24 ετών, έχει προτάσεις από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία. Είχε φέτος εξαιρετική σεζόν, την καλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του, με 22 γκολ, 29 ασίστ σε 52 αγώνες με την Brugge σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας άλλος Έλληνας που διακρίνεται στην Ιταλία είναι ο Δουβίκας με την Κόμο. Ο Τάσος Δουβίκας οδήγησε την Κόμο στο επόμενο Champions League, στην τέταρτη θέση στο ιταλικό πρωτάθλημα, και είναι στη League Phase του Champions League πρωταγωνιστής στην πορεία του της ομάδας που προπονεί ο Σες Φάμπρεγκας, σημείωσε, πέτυχε 14 τέρματα, ενώ μαζί με τους αγώνες κυπέλου ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με 17 τέρματα και 2 ασίστ σε 44 αγώνες. Έκλεισε τη χρονιά στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με τον Μάλεν της Ρώμα από 14 γκολ, έχοντας μπροστά του μόνο τον Λαουτάρο Μαρτίνες της πρωταθλήτριας Ίντερ. Τόσα πολλά συναισθήματα, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια. Είμαι περήφανος, είπε ο Τάσος Δουβίκας, για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτήν την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε πολύ, είπε ο 26 ετών επιθετικός της Κόμο. Ένας άλλος Έλληνας που διακρίνεται στο εξωτερικό, στην Αγγλία, ο Ντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε από τους φιλάθλους της West Ham ως ο κορυφαίος παίκτης της χρονιάς. Και μάλιστα δήλωσε ότι είναι πραγματικά ένα τρελό συνέστημα, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για εμένα και θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους γιατί αυτοί με ψήφισαν. Η κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά εγώ προσπαθούσα καθημερινά να δίνω το 100% για την ομάδα στις προπονήσεις και στους αγώνες. Αυτό είναι το στυλ μου, είπε ο Μαυροπάνος. Δίνω τα πάντα σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Εάν πρέπει να βοηθήσω την ομάδα, θα το κάνω με ό,τι έχω. Ήταν μια σκληρή χρονιά μετά τον τραυματισμό. Ήταν δύσκολο να βρω ρυθμό, αλλά δούλεψα σκληρά και πήρα βοήθεια από το επιτελείο για να επιστρέψω. Τα δύο γκολ στον αγώνα με την Γκούλφς ήταν μια μεγάλη στιγμή για εμένα και την ομάδα, είπε ο Μαυροπάνος. Δεν σκοράρει συχνά ως αμυντικός, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους. Ήταν δίπλα μας σε μια δύσκολη χρονιά και ελπίζω να τους ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη.

Μετά από δύο χρόνια στην Κύπρο, όπου φόρεσε τη φανέλα της Ομόνιας, ο Γιάννης Μασούρας θα πάει στη Γερμανία και στην Νιρεμβέργη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2017. Στην Νιρεμβέργη αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος ο 30 ετών δεξιός οπισθοφύλακας. Εκτός από την Κύπρο έχει αγωνιστεί με τη Λάρισα, τον Ολυμπιακό, τον Πανιόνι, την Κηφισιά, τη Ζάμπρε, τη Λέγκιτσνα, την Παναχαϊκή, την Αστάνα και τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και τον τελικό του ποδοσφαίρου στο Conference League, όπου η Crystal Palace επικράτησε της Ισπανικής της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 με το τέρμα στο 51ο λεπτό του Ματετά. Και έτσι στον τελικό της Λειψίας πήρε το πρώτο της τρόπαιο στην ιστορία της, την πρώτη της παρουσία μετά από 119 χρόνια, 120 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Crystal Palace. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ την οδήγησε πραγματικά σε τίτλους, καθώς ο προπονητής της, ο Αυστριακός, σε δύο κατακτήσεις εντός της Αγγλίας απέναντι στη Manchester City πήρε το FA Cup το Μάιο του 25 και το Community Shield τον Αύγουστο του 2025 κόντρα στη Liverpool για να κάνει τώρα το 2016 την ευρωπαϊκή καταξίωση. Oliver Glasner, ο Αυστριακός προπονητής, γεννηθής στις 28 Αυγούστου του 1974, είχε προπονήσει τη Ρίτ, τη Λάς και τη Βόλσπουρ και την Άιντραχ Φραγκφούρτης, αυτές δύο στην Γερμανία, προτού το 2024 βρεθεί στην Crystal Palace. Μάλιστα, ένας ποδοσφαιριστής της Palace, ο Ιβάν Γκεσάντ, μέσα στη χρονιά πήρε δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο ευρωπαϊκά τρόπαια μέσα στην ίδια σεζόν. Πώς το έκανε? Στο ρόστερ ο Ιβάν Γκεσάντ πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Γερεμή Πινό στο 80 λεπτό. Ο Ιβοριανός επιθετικός ξεκίνησε τη χρονιά στην Άστον Βίλα, με την οποία κατέκτησε το Europa League έχοντας το ενεργητικό του 7 συμμετοχές και έτσι θα πάρει το μετάλλιο. Και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικό στην Crystal Palace και κατέκτησε και το Conference League. Έτσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά τρόπαια μέσα στην ίδια σεζόν με δύο διαφορετικές ομάδες.

στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα Ελλάδος, ξέρουμε τις δύο ομάδες που θα βρεθούν στον τελικό. Είναι Ολυμπιακός με πλεονέκτημα έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είχαμε τα δεύτερα παιχνίδια της ημιτελικής σειράς. Το πρώτο χρονικά έγινε στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102, δεύτερη νίκη για τους πράσινους, και είναι στον τελικό τα 10 λεπτά με πρώτους τους Θεσσαλονικής, 27-17, 47-44, 67-72, 94-102 το τελικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Διψήφιο αριθμό πόντων είχαν ο Μέλβιν 20, ο Ταϊρή 17, ο Μπέβερλι 14, ο Μουρ 10 και ο Μουρούγι με 19. Για την ομάδα του Αταμάν, ο Όσμαν είχε 29 πόντους, ο Λεσόρ 15, ο Σόρτς 14. Διψήφιο αριθμό πόντων πέτυχαν και ο Χέιβις Ντέιβις με τον Γκραντ. Ο Αταμάν είπε ότι παίξαμε τέλειο μπάσκετ, όπως ξέρει ο Παναθηναϊκός, δείξαμε χαρακτήρα σε άμυνα και επίθεση, παίξαμε έξυπνα και δείξαμε τη δύναμή μας. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ καλό για εμάς. Νικήσαμε σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα, παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ και είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη. Για το αν είναι έτοιμοι παρά τις απουσίες που έχουν οι πράσινοι, ο Αταμάν είπε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Από την άλλη πλευρά, τελευταίο παιχνίδι ως πρώτος προπονητής για τον Παντελή Μπούτσκο, που δάκρυσε στις δηλώσεις του και είπε ότι ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, που είναι μια ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, έχει παίκτες με χαρακτήρα, ξέρει πώς να σταθεί στις δύσκολες στιγμές. Πήραν δίκαια την πρόκριση στους τελικούς. Πολεμήσαμε εδώ και τρεις μήνες. Τα παιδιά έκαναν υπέρβαση κάθε τρεις μέρες. Παίξαμε ένα φοβερό αγώνα στο ΟΑΚΑ, δείχνοντας χαρακτήρα. Και αναφέρθηκε στο παιχνίδι που πήγε στην παράταση και ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε στο πρωτάθλημα. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδα με υψηλό μπάτζετ, πάλευαν μέχρι την τελευταία στιγμή και είμαι ευχαριστημένος. Αυτά είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο, ο Παντελής Μπούτσκος.

Και ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στη σειρά απέναντι στην ΑΕΚ. ΑΕΚ 68, Ολυμπιακός 95 στο δεύτερο παιχνίδι. Τα δεκάλεπτα με πρώτη την ένωση 10-20, 30-44, 46, 66, 68, 95 το τελικό αποτέλεσμα. Για την ΑΕΚ ο Γκρέι πέτυχε 4 πόντους, Κορδίλης 4, Φιλιώνης 3, Μπάρτλεϊ 2, ο Μπράουν 20, ο Κατσίβελης 3, ο Λεκαβίτσιους 6, ο Πετσάρσκι 3, ο Κοσμίνσκας 4, ο Νάναλ 19. Για τον Ολυμπιακό ο Γουόκαπ είχε 10, 5 ο Γουόρντ, ο Βεζέγκοφ 15, 2 ο Παμανικολάου, 7 ο Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα 13, Μόρις 10, Νετζίπογλου 6, Πίτερς 11 και ο Χολ πέτυχε 16. Ο προπονητής των γηπεδούχων, ο Ντράκαν Σάκοντα, είπε ότι εντάξει, δεν έχουμε φτιάξει ομάδα να παίξει δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Όταν φεύγει ένας, είναι για τους μεγάλους σαν να φεύγουν 3-4. Παίξαμε αρκετά χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπορούσαμε να βρούμε το ρυθμό. Άλλη ταχύτητα, όπως είπα, στο ημίχρονο, άλλη ταχύτητα του Ολυμπιακού, συνεργασίες και διάβασμα μέσα στο παιχνίδι. Σε αυτό πρέπει να είσαι πάρα πολύ προετοιμασμένος για να το ακολουθήσεις και να έχεις περισσότερους παίκτες με ενέργεια για να αντέξουν 40 λεπτά. Οπότε δεν περίμενα πολλά πράγματα. Τελείωσε χρονιά, θα κάνουμε έναν απολογισμό. Προς το παρόν ξέρουμε ότι είναι επιτυχημένη η χρονιά για εμάς. Απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για να δούμε τι θα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε και φυσικά ήταν ένας ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάνε οι τελικοί και από ό,τι είδα νίκησε ο Παναθηναϊκός και θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά για μας. Ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός πως οι αγώνες δεν ξεκίνησαν αμέσως μετά το Final Four στην Ευρωλίγκα, που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι μέρες που προστίθονται μας βοηθούν στην προετοιμασία και στη συγκέντρωσή μας.

Φυσικά θέμα των ημερών τις προηγούμενες ημέρες είναι η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, τα δεκάλεπτα με πρώτους περιόδους 19-26, 46-44 στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, 61-65. 92-85 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Γουόκα πέτυχε 10 πόντους, ο Γουόρντ 7, ο Βεζέγκοφ 12, Ντόρσεϊ 1, Πίτερ 16, Μιλουτίνοφ 8, Τζότζεφ 5, Χολ 4, Μακίσικ 5, Τζόουνς 4 και ο Φουρνιέ 20. Τα ομαδικά στατιστικά των Ερυθρολεύκων: 20 στα 38 δίποντα, 10 στα 20 τρίποντα, 22 στις 27 βολές, 42 rebound, εκ των οποίων 30 αμυντικά, 12 επιθετικά, 16 assist, 3 κλεψίματα, 1 block, 17 λάθη, 23 foul. 100.000 φίλοι των Ερυθρολεύκων υποδέχτηκαν στην πλατεία Κοραή στο Πειραιά στις 5 το πρωί τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι νιώθουμε υπέροχα, το αξίζαμε, υποφέραμε, η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι, γι' αυτό είναι τεράστιο σύλλογος, όμως καταφέραμε να νικήσουμε παρόλο που η πίεση ήταν στους ώμους μας. Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα play-off και στο Final Four. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στους οπαδούς και στους παίκτες. Για την εμφάνιση Ρεάλ είπε ότι αξίζουν όλα τα εύσημα, ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά, ειδικά στους παλαιούς δικούς μου παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του Φάλι, οι οποίοι έφτασαν 5 φορές κοντά στην κατάκτηση, αξίζουν ακόμη περισσότερα συγχαρητήρια, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είπε είναι πολύ καλή ομάδα, φαίνεται πως δουλεύει με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό για πολλά χρόνια, είχε το πλεονέκτημα έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στους παίκτες του, μόνο καλά λόγια μπορώ να πω, είπε ο Σκαριόλο για την προσπάθεια και το πολύ καλό μπάσκετ των παικτών του. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Είναι λογικό να είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι πολύ περήφανος για την δουλειά που κάναμε όλη την αγωνιστική περίοδο. Εντός του 2026 περίοδος παρέμειναν αίτητοι επί ελληνικού εδάφους συνολικά 15 αναμετρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν 9 αγώνες κανονικής διάρκειας και 3 παιχνίδια των play-off στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και τα 3 που έδωσε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ένα με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και τα 2 στο Final Four. Οι Πειραιώτες τελείωσαν την Ευρωλίγκα έχοντας 9 συνεχόμενες νίκες και τελευταία ήττα ήταν εκείνη από την Βαλένθια 85-84 στην Ισπανία για την 33η αγωνιστική στην κανονική διάρκεια. Μάλιστα, σε 26 αναμετρήσεις στη διοργάνωση εντός του 2026, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είχε ρεκόρ 21-5 και 15-0 επί ελληνικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά σε Final Four που έγινε στην Ελλάδα και ήταν μόλις η 7η ομάδα που έφτασε σε τελικό εντός συνόρων. 6 ομάδες έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση πριν τον Ολυμπιακό, σε συνολικά 7 περιπτώσεις, με τη φετινή να είναι η 8η. Μόλις μια ομάδα έχει αποτύχει να νικήσει σε τελικό που έγινε στην πατρίδα της, και αυτή ήταν η Μπολόνια στην Ιταλία το 2002 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο μόνος παίκτης από το Ερυθρόλευκο έμψυχο δυναμικό που έχει βιώσει το θρίαβο της κατάκτησης στην Ευρωλίγκα και μάλιστα 2 συνεχόμενες περιόδους, το 2012 και το 2013. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού σήκωσε το τρόπαιο για τρίτη φορά μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ Ελλήνων παιχτών που μετρούν 3 ή περισσότερες κατακτήσεις. Μάλιστα είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο με τα Ερυθρόλευκα. Οι Έλληνες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με 5 με τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας έχει 4, με 2 με τον Ολυμπιακό, 1 με τη Φενέρ και 1 με τον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει 3, 1 με τον Παναθηναϊκό το 2009 και 2 με τον Ολυμπιακό το 2012 και το 2013. 3 με τον Παναθηναϊκό έχει ο Δημήτρης Διαμαντίδης και με τους Πράσινους με τον Παναθηναϊκό 3 επίσης έχουν
άλλοι δύο παίκτες, ο Κώστας Τσαρτσαρής και ο Αντώνης Φώτσης. Ο Στράτος Περπέλογλου έχει τρεις κατακτήσεις, δύο με τον Παναθηναϊκό το 2009 και το 2011 και μία με τον Ολυμπιακό το 2013. Και στην 8η θέση στη λίστα είναι ο Κώστας Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό 2012, 2013 και 2026. Οι Ερυθρόλευκοι τα κατάφεραν και με το δικό τους τρόπο έγιναν η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, έχοντας τερματίσει στην κορυφή της κατάταξης στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια. Ο Εμβάν Φουρνιέ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Final Four το 2026, με τον Γάλλο να κερδίζει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

στη λίστα τώρα των κατακτήσεων των τροπαίων για την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 7 φορές την Ευρωλίγκα, το 96, το 2000, το 2002, το 2007, το 9, το 11, το 24, ο Ολυμπιακός 4 φορές την Ευρωλίγκα, το 97, το 2012, το 2013 και το 26. Η ΑΕΚ έχει 2 κύπελα κυπελούχου νησα πόρτα, το 68 και το 2000. Μία φορά έχει πάρει το Basketball Champions League, το 2018. Ο Άρης μία φορά το κύπελο κυπελούχων Σαπόρτα, το 93, μία το Κόρατς το 97 και μία το Eurocup Challenge το 2003. Ο ΠΑΟΚ το κύπελο κυπελούχων Σαπόρτα το 91 και το Κόρατς το 94. Το Μαρούσι το 2001 έχει κατακτήσει το Σαπόρτα, ενώ έχουμε και από τις γυναίκες ένα τρόπαιο από τον Αθηναϊκό, το Eurocup το 2010.

Ευρώπης ανέβηκε ο Ιάσονας Μουσελίμης. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ των εφήβων με χρόνο 6.52.07, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Αρκάντιους με 6.53.40, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ελβετός Κρίστ με 5.57.09. Ο Μουσελίμης ήταν και πέρσι στην αντίστοιχη διοργάνωση χρυσό στην Πολωνία στο διπλό σκιφ μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη. Η Μαρίνα Αδάμ Φρυντερίκη και η Αμαλία Ντάνη τερμάτισαν στην τρίτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ των Ιαννίδων, χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 7.00.73 πίσω από το πλήρωμα των ανεξαρτήτων με 6.51.78, όπου ακούτε ανεξάρτητοι είναι από την Ρωσία, και της Γερμανίας που ήταν δεύτερη με 6.59.63. Η τετράκοπος άνευ των Ιαννίδων με τη Σεραφαλία Βαρελοπούλου, Δέσποινα Ερμίδου, Ελπίδα Αρετάκη και Αναστασία Παπαδημητρίου με 6.51.73 πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Το χρυσό πήρε η Ρουμανία με 6.47.55 και το ασημένιο Σερβία με 6.50.73. Χάλκινο μετάλλιο για τον Γιώργο Γιώτη και τον Απόστολο Αλεξίου στον τελικό της δικόπου άνευ πιδαλιούχου με 6.43.95. Οι ανεξάρτητοι, δηλαδή οι Ρώσοι με 6.41.70 πήραν το χρυσό μετάλλιο και το ασημένιο η Ρουμανία με 6.42.41. Χάλκινο μετάλλιο και για την Πασχαλίνα Μουρατίδου στο σκιφ Νεανίδων στον τελικό με 7.35.38. Η Ριμπόλτσι από την Ιταλία με 7.32.28 πήρε το χρυσό μετάλλιο και η Τσερκάσοβα από τη Ρωσία που κατέβηκε ως ανεξάρτητη με 7.33.98 ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου και πήρε το ασημένιο.

Επιτυχίες για την Ελλάδα στο διεθνή χώρο. Είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης έως 15 ετών που διεξήχθη στην Βουλγαρία. Ο Χαράλαμπος το Πάλεοφ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Ελευθέρας. Τον προπονεί ένας σπουδαίος, ένας σημαντικός προπονητής που ως αθλητής έφτασε στην κατάκτηση Ολυμπιακού μεταλλίου, Αμιράν Καρντάνο. Ο Τοπάλοφ επικράτησε με 9-7 του Κασασεσβίλη από την Γεωργία στον τελικό και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του Βάτρου. Στο ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου στα 57 κιλά της ελληνορωμαϊκής. Ξεκίνησε επικρατώντας με τεχνική επιρροχή του Εστονού Μποετκέρ. Στη συνέχεια ως 16 νίκησε το Ρουμάνο Μπελτέα και πήρε τη νίκη απέναντι στον Πολωνό Νοβίσκι με 3-0 για να βρεθεί σε έναν ημιτελικό απέναντι στο Λευκορώσο τον Αλιξάη. 3-3 έληξε ο αγώνας. Η κρίση των Κριτών έδωσε τον Έλληνα νικητή και στον τελικό ιτήθηκε από τον Μουτσουράεφ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Στην Βουλγαρία πήραμε κι άλλο ένα μετάλλιο, ήταν το χάλκινο στην Ελευθέρα. Οι κοπέλες, οι γυναίκες αγωνίζονται στην Ελευθέρα, δεν υπάρχει ελληνορωμαϊκή. Η Έλλη Μπρούσα στα 62 κιλά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ανεβαίνοντας το τρίτο σκάλι του Βάθρου.

Στο στίβο Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερος αγώνας στην εφετινή αγωνιστική περίοδο, στον ανοιχτό στίβο. Μετά την Κίνα βρέθηκε στην Κύπρο, στη Λεμεσό, πέρασε τα 6 μέτρα εκεί, ξεκίνησε τον αγώνα με 5.65, με τη δεύτερη προσπάθεια στα 5.88 πέρασε με την πρώτη, έκανε και βελτίωσε καλύτερη επίδοση εκεί στο meeting στη Λεμεσό. Ενώ ακολούθως πέρασε τα 6 μέτρα, αυτή ήταν η 20η φορά στην καριέρα του που ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε το φράγμα των 6 μέτρων και η 18η διοργάνωση στην οποία πέτυχε επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σταθερότητά του στο κορυφαίο επίπεδο.

Στο τένις, στο Ρολάν Γκαρός, στη φάση των 16, η Σάκαρη νούμερο 49 στην παγκόσμια κατάταξη ιτήθηκε από την Πολωνή Μάγια Βαλνίτσκα νούμερο 114. 6-1 πήρε η Σάκαρη το πρώτο σετ, το τρίτο γύρο. 3-6-2-6 απάντησε η Πολωνή σε έναν αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 7 λεπτά.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαρίλια Γεροντίδη στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε πανέτοιμοι, έτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Είπαμε, τα καράβια δεν σταματάνε. Δεν έχουν ωράρια, μέρα νύχτα, νύχτα μέρα, με πουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια για να φτάσουν στον προορισμό τους και μετά στον άλλο προορισμό και στο άλλο λιμάνι και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε, Μεσοπέλαγα, παρέα με το κύμα, τα αστέρια, τους γλάρους, τα δελφίνια, παρέα με τους σκάβους, τους χάρτες, τους ναύτες, τον αέρα. Τον αέρα, τη βαρδιόλα, τις σκέψεις μας, την προσοχή μας, τους χάρτες, τα ραντάρ, τις πηξίδες και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε στη γέφυρα για ακόμα ένα ταξίδι με μια νέα ιστορία, με έναν ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα στην Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Πριν όμως παρουσιάσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, να δούμε ποιοι είμαστε στο control room εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Στεφανία, καπετάνισσα Τσακίρη, η ανθιποπριαρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέχτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε για το επόμενο δίωρο με ωραία θέματα, με ένα πολύ άκρος ενδιαφέρον θέμα γύρω από τη θάλασσα και για τον πλούτο που μας δίνει. Σαλπάραμε, λύσαμε τους σκάβους, καλές θάλασσες, να είμαστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, καλός είναι ο καιρός, μπουνάτσα, και έχουμε έναν καλό φίλο, και αυτός από τα Δωδεκάνησα, νησιώτης είναι, από τη Ρόδο, που ασχολείται χρόνια με τη θάλασσα, αγαπάει τη θάλασσα, την υπηρετεί με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, τόσα και τόσα χρόνια. Έχει περάσει από το ΕΛΚΕΘΕ, έχει σπουδάσει βιολογία και τα τελευταία χρόνια ασχολείται, δουλεύει με το WWF Ελλάς. Είναι υπεύθυνος αλίας του WWF Ελλάς και τον καλωσορίζω εδώ στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, ο Μιχάλης Μαργαρίτης από τη Ρόδο. Μιχάλη, για χαρά.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Τι κάνει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που βρήκες λίγο χρόνο από τα τρεχάματα που έχεις, έχεις πολλές υποχρεώσεις, να έρθεις να μιλήσουμε για το θαλάσσιο πλούτο, για τα θέματα που απασχολούν τις θάλασσές μας, για το πλούτο των θαλασσών μας και πολλά ακόμα, και να είσαι πάντα γερός, να προσφέρεις και να κάνεις ωραία πράγματα. Μιχάλη Μαργαρίτη, πριν πιάσουμε όλα αυτά τα θέματα, θα ήθελα να μας πεις τι είναι η θάλασσα για σένα.
1: Καλή ερώτηση και δύσκολη ερώτηση. γιατί είναι πάρα πολλά και πρέπει να διαλέξω κάτι. Η θάλασσα, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, τώρα μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργο,
0: ναι,
1: από μικρό παιδί ήθελα να ασχοληθώ και να γίνω καπετάνιος.
0: Α, ναι. Τι ωραία, όλοι θέλουν να γίνουν καπετάνοι τελικά, όλοι. Μέχρι και η Στεφανία, η χολύπια μας. Αλλά...
1: Τι να κάνουμε.
0: Καπετάνιος,
1: καπετάνιος, καπετάνιος, και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο, ή του εμπορικού ναυτικού ή του πολεμικού ναυτικού. Και τελικά έγινε ο αδερφός μου καπετάνιος.
0: Ναι.
1: Όπου του άρεσε πάρα πολύ να ασχολείται με το περιβάλλον, και ασχολούμαι εγώ με το θαλάσσιο περιβάλλον.
0: Άκου να δεις, αντιστράφησαν οι ρόλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως και ιδίως στη θάλασσα. Και εντάξει, δηλαδή η θάλασσα για μένα είναι τρόπος ζωής. Προσπαθώ και θέλω, και μέχρι στιγμής έτσι θα έχει φέρει ζωή. Όπου μένω είμαι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, γιατί δεν μπορώ να μην αναπνέω την άβρα της. Είναι πολύ σημαντικό, με ηρεμεί, και βέβαια εννοείται ότι είναι και δουλειά μου.
0: Είναι η δουλειά σου που εξαρτάσει πολύ με τη θάλασσα και την υπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο, φαντάζομαι.
1: Προσπαθώ.
0: Να μην ξεχνάμε, γιατί μου τα έλεγες και πριν μπούμε στο στούντιο, Μιχάλη Μαργαρίτη, και ο πατέρας είχε σχέση με τη θάλασσα, έτσι.
1: Ναι, συνταξιούχος λιμενικός.
0: Οπότε και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Είσαστε όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε το γαλάζιο, έχετε το κύμα, την αλμύρα μέσα σας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Δεν γινόταν κιόλας να γλιτώσουμε, είμαστε και νησιώτες από Ρόδο.
0: Αυτό, Ρόδος, άλλο ωραίο νησί κι αυτό. Θα σε ρωτούσα από πού κατάγεσαι, εκεί μεγάλωσες, στη Ρόδο?
1: Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, ναι. Η μητέρα μου είναι από τη Ρόδο, ο πατέρας μου είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και έτσι βγήκες, ακολούθησες αυτό που εισέφερε. Πώς σε έφερε ο δρόμος στο ΒΒΕΦ? Πώς, ας πούμε, ενεπλάκεις, σπούδασες βιολογία και μετά πώς το εξέλιξες?
1: Σπούδασα βιολογία, έκανα το μεταπτυχιακό μου και το πτυχίο για το μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκα με το περιβάλλον, γιατί γενικά το περιβάλλον με ενδιέφερε από την αρχή. Είτε αυτό είναι θαλάσσιο, είτε είναι λιμνιαία οικοσυστήματα, ποτάμια οικοσυστήματα, μεταβατικά οικοσυστήματα, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, μου κινούσαν πάντα το ενδιαφέρον. Εννοείται περισσότερο η θάλασσα. Και μετά τις σπουδές μου δούλεψα σε διάφορα προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,
0: στο ΕΛΚΕΘΕ που λέγαμε,
1: ακριβώς, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το σημειακό γαριδάκι, ένα, ας το πούμε, αλίευμα που είναι σήμα κατετεθέν της περιοχής των Δωδεκανήσων, στο Ινστιτούτο Αλευτικής Έρευνας, στο Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλευτικών Δεδομένων, και από το 2017 μέχρι σήμερα είμαι στο ΒΒΕΦ Ελλάς, στην ομάδα αλίας.
0: Στην ομάδα αλίας, λοιπόν, είσαι υπεύθυνος αλίας.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θα πάμε αργότερα στο ΒΒΕΦ. Είχες περάσει και από το ενιδρίο της Ρόδου, έτσι?
1: Πολύ σωστά, ναι, ναι.
0: Για πες μας για αυτή την εμπειρία, για το χώρο αυτό. Είναι εμβληματικός χώρος στη Ρόδο και γενικά για τους ανθρώπους που τους αρέσουν τα ενιδρία.
1: Εντάξει, εξαιρετική εμπειρία. Ο χώρος είναι απίστευτος, εμβληματικός, πολύ σωστά. Είναι ένα ενιδρίο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, νομίζω είχε... Το 1927 επί Ιταλικής κατοχής ήταν που ξεκίνησε, 27-28 κάπου εκεί, ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος, είναι πολύ μικρός. Είναι μικρό ενιδρίο, αλλά με το που μπεις μέσα νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο βυθό της θάλασσας.
0: Ακριβώς,
1: έτσι όπως είναι
0: φτιαγμένο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι μικρός αλλά πολύ έτσι προσεγμένος.
1: Ακριβώς.
0: Και εντάξει, της Κρήτης νομίζω είναι μεγαλύτερο.
1: Είναι μεγαλύτερο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ ωραία η πρώτη επαφή, ειδικά για μικρά παιδιά, να μπαίνουν έτσι σιγά σιγά, να μαθαίνουν πράγματα, να βλέπουν αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον με τους οργανισμούς, να μαθαίνουν για τους οργανισμούς που έχει μέσα, είτε είναι ψάρια, είτε είναι οτιδήποτε άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Είναι ένα καλωσόρισμα, ας το πούμε.
0: Καλωσόρισμα, πολύ ωραία κουβέντα. Ωραία, λοιπόν, πάμε όμως τώρα σιγά σιγά να δούμε για τα θέματα που θα συζητήσουμε, να μιλήσουμε λίγο για το θαλάσσιο πλούτο και τα ψάρια στην Ελλάδα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Ο θαλάσσιος πλούτος σε σχέση με παλιότερα ακούμε ότι φθήνει, και επίσης έχουμε νέα είδη ψαριών τα οποία εμφανίστηκαν στις θάλασσές μας.
1: Βλέπω με τη μία στα βαθιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η αλήθεια είναι, εντάξει, τώρα να πούμε, βρισκόμαστε σε μια θάλασσα η Ελλάδα, τη Μεσόγειο θάλασσα δηλαδή. Είναι μια περιοχή που κατηγείται από αρχαιοτά των χρόνων. Άρα δέχεται πιέσεις από ανθρώπινες, από ανθρωπογενείς δραστηριότητες πάρα πολλά χρόνια. Γενικά η Μεσόγειος δεν θεωρείται από τις πολύ παραγωγικές περιοχές του πλανήτη σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, και ειδικά η Ανατολική Μεσόγειος δεν έχει τόσο υψηλή παραγωγικότητα, αλλά σαν από άποψη βιοπικιλότητας έχει πάρα πολύ σημαντικό αριθμό ειδών. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία
0: έχουμε
1: χρόνια
0: γύρω σε 700 είδη ψαριών, είχα διαβάσει κάπου,
1: και παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα ιχθυοποθέματα δέχονται ισχυρές πιέσεις στη Μεσόγειο γενικά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα αυτό, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που εξετάζουν επιστήμονες και όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα. Ο βασικός είναι η υπεραλίευση, δηλαδή ψαρεύουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Σίγουρα πολύ σημαντικός ρόλος, βασικός παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή και η είσοδος των ξενικών ειδών, που μπορούμε να πούμε μετά πολύ περισσότερα. Σίγουρα είναι παράνομη αλία, οι μη βιώσιμες πρακτικές, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, πολύ σημαντικό, η ρύπανση. Όπως είπαμε, είναι μια περιοχή που κατηγείται από αρχαιοτά των χρόνων, ανθρωπογενείς δραστηριότητες, μεγάλος πληθυσμός, υπάρχει μεγάλη ρύπανση. Ακόμα και τώρα τελευταία αυτό που ακούγεται με τα μικροπλαστικά, τα οποία τώρα είναι σε στάδιο έρευνας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και σίγουρα, το λέμε πάντα, πολύ σημαντικό λόγο για την υποβάθμιση αυτή, για τη μείωση των χθαποθεμάτων, έχει και η διαχείριση. Αν δεν γίνεται σωστή διαχείριση, αν δεν μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός που έχει βάλει το χέρι του για να συμβεί αυτή
0: εμείς
1: η μείωση.
0: Εμείς υπεύθυνοι για όλα.
1: Ακριβώς. Πρέπει όμως να βάλουμε και το χεράκι μας για να το αναστρέψουμε λιγάκι. Αν δεν γίνει σωστά, αν δεν γίνει καθόλου, αν γίνει λάθος, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολο να αντιστραφούν.
0: Και πώς το βλέπεις εσύ τα χρόνια όλα αυτά που ασχολείσαι και είσαι σε αυτό το χώρο, για τον άνθρωπο, συμμορφώνεται, συνεργάζεται, θέλει να φέρει τα πράγματα στα ίσια?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και από διάφορες κινήσεις που γίνονται σε μεσογειακό επίπεδο, είτε με την μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω της Γενικής Επιτροπής για Αναλία στη Μεσόγειο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι σιγά σιγά προσπαθούμε να κάνουμε βήματα προς το καλύτερο, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και σίγουρα πρέπει να γίνει και κάτι από να βοηθήσουν και τα κράτη σαν κράτη, δηλαδή να υπάρχει εθνική στρατηγική για την αλία. Πολύ σημαντικό, εμείς πιέζουμε σαν ΒΒΦΕΛΑΣ, αλλά όχι μόνο σαν ΒΒΦΕΛΑΣ, και γενικά τα εθνικά μας γραφεία και σε άλλες χώρες Μεσογείου, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Βορειοαφρική. Είναι πολύ σημαντικό στην διακυβέρνηση, στη διαχείριση, αυτό που λέμε, της αλίας, να έχουν λόγο όλοι όσοι εμπλέκονται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαχείριση και να αφήνονται οι ψαράδες απ' έξω. Είναι οι κύριοι χρήστες. Ό,τι αποφάσεις λαμβάνονται, αυτοί θα καλεστούν να τις εφαρμόσουν. Άρα, τι πιο Τι πιο σωστό από το να τους έχεις στο τραπέζι των αποφάσεων, να ακούσεις τις απόψεις τους, να ακούσεις αν κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι πάνω υπάρχει περίπτωση να γίνει σωστά, ή απλά παίρνουμε μια απόφαση η οποία την παίρνουμε για τα χαρτιά και δεν θα γίνει κάτι. Οι επιστήμονες, πολύ σημαντικοί, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνίες. Άρα όταν υπάρχει όλο αυτό,
0: και αν υπάρχει μια, να το πούμε, συνεργασία,
1: ακριβώς,
0: με κοινογνώμονα, να διατηρηθεί ο θαλάσσιος πλούτος,
1: ακριβώς,
0: το οικοσύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Η σχέση των ψαράδων, των αλλιέων, να το πούμε έτσι, από παλιότερα μέχρι σήμερα, αλλάζει, δεν είναι, η συμπεριφορά τους.
1: Όντως.
0: Είναι πιο συνεργάσιμη.
1: Αυτό ισχύει, αν και είναι ένας δύσκολος κλάδος, αλλά παράλληλα και πολύ γοητευτικός. Δεν ξέρω, μάλλον αυτά τα δύο πάνε μαζί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το επάγγελμά τους
0: είναι και δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, παρά αυτό θα λέγα τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είσαι συνέχεια σε κίνδυνο, δεν είσαι στη στεριά. Είσαι πάνω σε ένα καίκι το οποίο βρίσκεται πάνω σε μια φουρτουνιασμένη πολλές φορές θάλασσα. Και το μεροκάματο είναι δύσκολο. Mm-hmm. Μερικές φορές είναι και λίγο πιο μοναχική, αλλά αυτό βγάζει μια γοητεία πολύ ωραία. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο ανοιχτοί οι ψαράδες. Υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι, γιατί βλέπουν ότι σε σχέση με πριν 30 χρόνια υπάρχουν τεράστιες αλλαγές και πρέπει οι παιδιά όλοι μαζί, αυτό μας λένε, να κάτσουμε κάτω και να δούμε. Γιατί εμείς πήραμε κάτι από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας.
0: Εμείς τι θα δώσουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά ευτυχώς είναι.
0: Εντάξει, λίγες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχει δηλαδή περισσότερη ευαισθητοποίηση από την πλευρά τους και πιο υπεύθυνη σε σχέση με το παρελθόν.
1: Αρχίζει πλέον σιγά σιγά, αυτό βλέπουμε και εμείς, ότι πρώτα απ' όλα θέλουν να μάθουν. Νομίζω αυτό είναι το αρχικό, ότι όταν είσαι ανοιχτός για να μάθεις, να ακούσεις, μετά γίνονται όλα. Mm-hmm. Όταν μάθεις, όταν ακούσεις, όταν εντυπωθεί αυτό μέσα στο μυαλό σου, από εκεί και μετά είσαι πρόθυμος να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Παρέα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο υπεύθυνος αλλίας του ΕΒΕΒ Ελλάς, ο Μιχάλης Μαργαρίτης. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Ωραία λοιπόν, μιλάμε για την Αλία. Είμαστε από τον μεγαλύτερο αλευτικό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιταλία, η Ελλάδα.
1: Η αλήθεια είναι για πολλά χρόνια είχαμε την πρώτη θέση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έτσι κόντρα, το πούμε, με την Ιταλία, πάρα πολύ κοντά. Στην ουσία έναν από τους δύο μεγαλύτερους στόλους αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω πιο σωστά.
0: Εσύ, Μιχάλη, η Μαργαρίτη, ποιο θεωρείς μεγαλύτερους κινδύνους στο θαλάσσιο οικοσύστημα?
1: Κινδύνους σε σχέση, δηλαδή, τι προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, ναι. Σίγουρα η υπεραλίευση, η μείωση των ανθρωποθεμάτων. Δηλαδή, αν δεν γίνεται η αλία με βιώσιμες πρακτικές, αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, σίγουρα θα σας τα πει λογικά πιο μετά και η συνάδελφος, η κυρία Γκόντσιλ, υποβάθμιση κρίσιμων σημαντικών οικοτόπων, όπως είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας. Γιατί τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι, ας το πούμε, ένα πολύ καλό νηπιοτροφείο για τα ψάρια, γιατί εκεί γεννάνε πολλά είδη και εμπορικά είδη ψαριών. Σίγουρα η ρύπανση, και περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς γίνεται και με τα μικροπλαστικά. Είναι πολύ σημαντικό, θέλουμε να δούμε και εμείς μελέτες. Έχουν βγει κάποιες πρώτες, αλλά καλό είναι να υπάρξουν περισσότερες για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω στοιχεία. Και σίγουρα είναι, επειδή η θάλασσα είναι μια, όσο και έρευνα, όσο πολύ έρευνα να έχεις κάνει, είναι ανεξερεύνητη. Γιατί δεν μπορείς να την, δεν είναι σαν την, σαν την ξηρά έξω. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χάσουμε είδη τα οποία δεν τα μάθαμε ποτέ.
0: Αυτό είναι ένα, να το πούμε, στοίχημα. Δηλαδή φεύγουν είδη ψαριών ή μεταναστεύουν ή εκλείπουν, κυρίως λόγω και της υπεραλίευσης, αλλά μήπως μεταναστεύουν και λόγω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία των υδάτων και πάνε κάπου αλλού πιο...
1: Κυρίως μεταναστεύουν, τα βλέπουν να πηγαίνουν είτε πιο βόρεια, είτε να πηγαίνουν σε πιο βαθιά νερά για να βρουν θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν να ζήσουν και να γεννήσουν, να αναπαραχθούν δηλαδή. Αυτό το βλέπουν, και φυσικά έρχονται και τα ξενικά είδη, είδη από άλλες περιοχές, τα οποία εμείς όταν μιλάμε για τα ξενικά, τα λέμε πάντα είναι είδη που έχουν προκλήσεις, αλλά βέβαια πρέπει να τα δούμε και σαν ευκαιρίες, γιατί όταν έρχεται κάτι, κάπως πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να καινούριο να φέρει.
0: Θα μας δώσει κάτι καινούριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πάμε λοιπόν, αφού το έφερες σαν θέμα, να το συζητήσουμε αυτό. Τα ξενικά είδη, οι νέες μεταναστεύσεις ψαριών στις θάλασσές μας, έχουν έρθει νέα είδη.
1: Βεβαίως, τα ξενικά είδη έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι οργανισμοί που είναι πέραν της γεωγραφικής τους κατανομής. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη Μεσόγειο, αλλά ας το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, εκεί ο άνθρωπος έβαλε λίγο το χεράκι του, ανθρωπογενής παρέμβαση, και ήρθαν στη Μεσόγειο. Ο πιο συχνός τρόπος, από τους πιο συχνούς τρόπους, βασικά τέσσερις είναι οι τρόποι που έρχονται στη Μεσόγειο, είτε μέσω της ναυσιπλοείας.
0: Από τα μπάρια, με τις σαβούρες.
1: Από το έρμα, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από το έρμα ή μερικές φορές και στα ύφαλα. Ναι. Αν είναι από τα είδη τα οποία προσκολώνται, που μπορούν να περάσουν. Και υπάρχουν κανονισμοί όπου πρέπει να γίνει αλλαγή του έρματος των εμπορικών πλοίων σε συγκεκριμένη απόσταση από την αχτή για τον φόβο αυτό.
0: Και στη σαβούρα τους, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Επίσης μπορεί να είναι λόγω των καλλιεργειών. Κάποιο είδος το οποίο δεν υπάρχει κανονικά στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά το φέρουμε να δοκιμάσουμε αν μπορεί να καλλιεργηθεί για να μπορέσει να βγει, ας πούμε, στην παραγωγή. Από ατυχήματα μπορεί κάποιος να έχει στο ενιδρίο, να έχει κάποιο είδος το οποίο το έχει πάρει στο ενιδρίο του και θέλει
0: το ρίξεις στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο πιο συχνός, ειδικά σε εμάς που βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μέσω της Γιώργας Σουέζ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτά τα ξενικά τα ονομάζουμε και λεσεψιανά, λόγω του Λεσέψ. Ήταν ο αρχιμηχανικός
0: που άνοιξε τη Γιώργα.
1: Ακριβώς, το 1864-67, κάπου εκεί.
0: Μου έδωσε τώρα τροφή για κάτι που θα σου πω τώρα έτσι επιγραμματικά, αφού είσαι και από τα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο. Εμείς οι Κασιώτες πολλοί μετανάστευσαν στην Αίγυπτο, επειδή υπήρχε ανεργία, θέλανε να πήγαν να δουλέψουν. Από τους 5.000 Έλληνες που δούλεψαν στην άνοιξη της Γιώργας, οι 3.000 ήταν από τη Κάσο. Και
1: ενδιαφέρον.
0: Και έχει μία μαντινάδα που λέει «Νάτα να ζει ο Ντελέσεψ», όπως λες και εσύ. Ήταν να το δικάσω που σπίτωσε την έρημο και ρήμαξε την Κάσο. Έφυγαν δηλαδή από την Κάσο και μετανάστευσαν στην.
1: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα.
0: Απλώς μου έδωσε στροφή για το, με το Ντελεσέψ, λοιπόν, αυτό που είπες. Οπότε τα λέτε
1: Λεσσεψιάνα. Λεσσεψιάνους μετανάστες, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω και της εκβάθυνσης του καναλιού και της διαπλάτησης σου, είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν από εκεί. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, άνοδος θερμοκρασίας των νερών. Μπαίνουν αυτά τα είδη μέσα, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος λόγω θερμοκρασίας νερού. Και κυρίως δεν υπάρχουν και θηρευτές. Όταν πας κάπου, βρίσκεις φαγητό, βρίσκεις καλές συνθήκες και δεν σε κυνηγάει και κάποιος, τα λέω έτσι λίγο πιο απλά, είναι πολύ πιο εύκολο να εγκατασταθείς και να εξαπλωθείς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα τελευταία χρόνια αυτή τη σημαντική αύξηση των ξενικών ειδών. Ας το πούμε στα Οδεκάνησα, από το 1938-39-40 ξέρουμε τους Γερμανούς. Πλέον οι Δωδεκανήσοι τους έχουμε βάλει μέσα στο διαιτολογιό μας.
0: Γερμανοί,
1: πολύ νόστιμα, εξαιρετικά. Αλλά έχει έρθει και έχουν έρθει το λεοντόψαρο, αρχές του 2000.
0: Λαγοκέφαλος.
1: Και πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ που το αναφέρεις, γιατί καλό να μην το ξεχνάμε. Είναι 8 είδη της οικογένειας, αυτής της οικογένειας που ανοίγει ο λαγοκέφαλος. Τα οποία δεν καταναλώνονται. Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλό είναι να το ακούσει αυτό ο κόσμος. Δεν τα βάζουμε στο πιάτο μας, επουδενή. Έχουν μια ισχυρή τοξίνη, τέτραδο τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το θάνατο.
0: Πώς λέμε, τέτρα?
1: Τέτραδο τοξίνη.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία, επειδή πολλοί λένε ότι μπορεί να καθαριστεί, μπορεί οτιδήποτε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η τοξίνη αυτή βρίσκεται και ενδομυϊκά και στα όργανα, άρα δεν σημαίνει ότι αφαιρώ το σηκώτο ή τα εντόστια και μπορώ να το καταναλώσω. Είναι και ενδομυϊκά, άρα επουδενή δεν το βάζουμε στο πιάτο μας αυτό το είδος.
0: Τους λαγοκέφαλους.
1: Λαγοκέφαλους, ναι.
0: Ενώ το λεοντόψαρο.
1: Το λεοντόψαρο είναι εξαιρετικό, θέλει λίγο προσοχή όταν το πιάσουμε, γιατί όπως και η σκορπίνα...
0: Έχει
1: λίγο εκεί τα καθάκια, το έχει το δηλητήριο, ας το πούμε έτσι. Θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι εξαιρετικά νόστιμο το κρέας του. Υπάρχουν και άλλα ξενικά μπαρμπούνια, τρία είδη ξενικών μπαρμπουνιών, ο ξενικός σκάρος, η τρομπέτα.
0: Τρομπέτα.
1: Βεβαίως.
0: Άκου να δεις, τρομπέτα.
1: Εξαιρετικό ψάρι. Και από άποψη βιολογίας, αλλά και από άποψη μορφολογίας.
0: Και εγώ είχα ακούσει για τα νέου τύπου μπαρμπούνια, τα οποία είναι πώς, πιο μικρά από αυτά που είχαμε μέχρι τώρα. Τα συνηθισμένα διαφέρουν προς τι?
1: Όχι, όχι, δεν είναι ότι είναι πιο μικρά. Δηλαδή, τώρα την πριν δύο εβδομάδες ήμουνα στη Ρόδο, ήταν καλού μεγέθους, ας το πούμε έτσι. Εξαιρετικά έβγεστα, απλά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αν και, όπως είπα, στα Δωδεκάνησα, επειδή είμαστε οι πρωτοπόροι σε αυτό, είμαστε στην πυλή εισόδου. Κύπρος, Δωδεκάνησα, αρχίζουμε σιγά σιγά και τα εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο.
0: Διαφέρουν όμως από τα,
1: Διαφέρουν από τα
0: άλλα, ναι. Όπως και η σκάρη.
1: Η σκάρη όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι,
1: δεν θα το έλεγα. Ναι. Ο σκάρος είναι από μόνος του και ο δικός μας ο ντόπιος έχει
0: ψάρι,
1: εξαιρετικό ψάρι.
0: Μάλιστα.
1: Για μερακλείδες.
0: Και είχατε κάνει μια εκδήλωση πριν από μερικές μέρες για το Fish Guide και γενικά για το πώς μπορούμε αυτά τα ψάρια να τα βάλουμε στην κουζίνα μας. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον σεφ, τον οποίο θα μας μιλήσει, αλλά μπορεί να μας πεις και εσύ δύο κουβέντες.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη τύπου, γιατί θέλαμε να παρουσιάσουμε στους δημοσιογράφους, στον κόσμο, τον επικαιροποιημένο οδηγό υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών. Το Fish Guide που λέμε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, γιατί όπως είπαμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση των αποθεμάτων, ότι υπάρχουν προβλήματα, άρα πρέπει... Αναφέραμε ότι ο ψαράς πρέπει να ανοίξει το. Να είναι πιο ανοιχτό μυαλός, να ακούει δηλαδή. Οι επιστήμονες να συμμετέχουν, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η πολιτεία να είναι εκεί και να είναι κοντά, να φουγκράζεται και να είναι έτοιμη να αλλάζει πράγματα. Πρέπει να πάρει στα χέρια του και ο καταναλωτής την κατάσταση. Και μέσω του οδηγού υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μπει μέσα. Θα διαβάσει, θα ενημερωθεί, πολύ σημαντικό, να μάθει, ας πούμε, για τα ψάρια, τι ακριβώς είναι, που ακριβώς βρίσκονται. Είναι στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα το πάρω από την αρχή, γιατί αυτός ο οδηγός υπήρχε από το 2015 μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος τότε, αλλά τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ανανεώσει. Αποφασίσαμε, γιατί πολλοί το ζητούσαν και εμείς οι ίδιοι το θέλαμε. Κάναμε αυτή την ανανέωση, βάλαμε πολύ περισσότερα είδη, πλέον είναι 100 και πλέον είδη μέσα, χωρισμένα σε 4 κατηγορίες, μεσογειακά, ξενικά, υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα. Δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση, εννοείται, στα μεσογειακά και στα ξενικά. Θα μάθει πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες και θα είναι αυτό που θα δώσει, ας πούμε, στον ίδιο τον καταναλωτή τη δυνατότητα να η επιλογή του να σημαίνει κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, θα μπει μέσα, θα δει τα είδη αυτά, το κάθε είδος, ποια περίοδο να παράγεται. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μην επιλέγουμε να το τρώμε την περίοδο που αναπαράγεται. Ποιο μήκος είναι το επιτρεπόμενο, γιατί υπάρχει βάση νομοθεσίας, σε κάποια είδη, όχι σε όλα. Και όπου δεν υπάρχει, βάσει της συνεργασίας μας με επιστημονικούς φορείς, βάλαμε εμείς προτινόμενα μεγέθη. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε τα προτινόμενα, γιατί μερικές φορές και η νομοθεσία δεν μας τα λέει καλά. Όπου το προτινόμενο μέγεθος είναι το μέγεθος το οποίο προτείνουν οι επιστήμονες, έτσι ώστε το ψάρι να έχει γεννήσει μια φορά. Δηλαδή να μην το τρώμε πρωτού γεννήσει, δηλαδή να έχει αφήσει απογόνους, για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακριβώς συνέχεια και επανάκαμψης της θάλασσας. Άρα έχει όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει υπεύθυνα. Και βέβαια, εννοείται, επειδή τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι κακό αυτό, να θέλουμε όλοι να ξέρουμε για τη θρεπτική αξία αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας, για το κάθε είδος μπορεί να δει πολύ σημαντικά στοιχεία, όπως είναι πρωτεΐνες, όπως είναι τα ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, πολύ σημαντικά, και να ξέρει τι ακριβώς βάζει στο πιάτο του.
0: Για θρεπτικές ουσίες λοιπόν από όλα τα είδη των ψαριών υπάρχουν, που από ψάρι σε ψάρι αλλάζουν, εντάξει, αυτό γνωστό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε πρέπει να μείνουμε μακριά από τα λαγοκέφαλα, έτσι, του λαγοκέφαλου.
1: Σίγουρα αυτό το είδος δεν είναι ευρώσιμο, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε άλλα είδη τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη θρεπτική αξία, και να μάθουμε και για κάποια είδη τα οποία καλό είναι, είδη τα οποία τα γνωρίζαμε χρόνια, καλό είναι να μην τα βάζουμε στο πιάτο μας, γιατί ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί πάρα πολύ.
0: Κάποιο παράδειγμα από αυτά?
1: Παράδειγμα σίγουρα ο ροφός. Ο ροφός το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα είδος το οποίο είναι ο βασιλιάς των βράχων. Mm-hmm. Τρόπαιο, για τους εραστέχνες ψαράδες και όχι μόνο. Αλλά ο πληθυσμός τους μειώνεται πάρα πολύ, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Σίγουρα μπακαλιάρος, από τα πιο υπεραλλιευμένα είδη, ο μεσογειακός μπακαλιάρος, εδώ και αρκετά χρόνια.

0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τι γίνεται όμως τώρα, γιατί πάντα με απασχολεί και στο νησί που πηγαίνω, για τους λαοκέφαλους, βλέπω τους κόσμους που ψαρεύει εκεί στο λιμάνι και υπάρχει πολύ πράγμα. Δεν υπάρχει σκέψη κάτι που να μειώσει όλο το...
1: Υπάρχουν. Σαν ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Ευτυχώς η επιστημονική κοινότητα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασχολείται και κάνουν αρκετές προσπάθειες. Για παράδειγμα, ας πούμε, γνωρίζουμε για προγράμματα που έχει τρέξει και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, προσπάθειες για να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους λαοκέφαλους με διαφορετικό τρόπο, αφού δεν μπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, μήπως μπορούσαμε να απενεργοποιήσουμε την τοξίνη αυτή, την τετραδοτοξίνη, και να χρησιμοποιηθεί η σάρκα του σαν ηχθυάλευρο. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που και εγώ γνωρίζω, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει απενεργοποιηθεί σε τόσο καλό βαθμό ή με την τόση πολλή επεξεργασία δεν είναι καλή η ποιότητα των ηχθυαλεύρων που παράγονται. Έχουμε ακούσει και για το χρησιμοποίηση της τετραδοτοξίνης στη φαρμακευτική και στην κοσμητολογία. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να γελάσουν κάποιοι, ακόμη και για μπότοξ έχει ακουστεί.
0: Όλα χρειάζονται.
1: Σίγουρα. Αλλά ναι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Γίνονται προσπάθειες, γνωρίζουμε και στην Κύπρο, όπου τα τελευταία αρκετά χρόνια επιδοτούνται οι αλλοί της Κύπρου, έτσι ώστε να τα ψαρεύουν, να τα φερούν δηλαδή από το οικοσύστημα και μετά με καύση, να πηγαίνουν για καύση. Και τώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στην Ελλάδα προσπαθεί να κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την Κρήτη συγκεκριμένα, να δούμε πώς θα πάει.
0: Μάλιστα. Μίτσι Μπας, διάλεξε σωστά, είναι το σλόγγαν σας, έτσι, το σύνθημά σας.
1: Τι περίμενα, δεν ήθελα να το πω εγώ.
0: Γιατί?
1: Ήθελα να ακουστεί ο παλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μίτσι Μπας, λοιπόν, διάλεξε σωστά. Με αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερο Μιχάλη Μαργαρίτη, υπεύθυνος αλλοίας του Βεβέφελας.

0: Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε σε καλό καιρό στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου από την Φωνή της Ελλάδας, την Ελληνική Ραδιοφωνία. Μιλάμε για τα ψάρια σήμερα. Μίτσι Μπας διάλεξε σωστά. Είπαμε τα διάφορα νέα είδη, τα ξενικά είδη που εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες. Πριν πάμε στο πώς συνεργάζεστε και τα θέματα με τους αλλοίς, Μιχάλη Μαργαρίτη, θα ήθελα έτσι λίγο να θίξουμε και το θέμα. Μας αρέσει αυτό το συνιακό γαριδάκι. Είναι μια ειδική περίπτωση ψαριού, να το πούμε έτσι, στις θάλασσες, κυρίως κάτω στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι. Είναι εξαιρετικό έδεσμα το θαλασσινό αυτό. Η γαρίδα, η σημειακή, είναι εξαιρετική. Δεν είναι σαν τις άλλες γαρίδες, δεν μεγαλώνει. Το μέγεθός είναι αυτό που βλέπουμε, το μικρό δηλαδή, γιατί πολύ το έχω ακούσει κιόλας ότι μήπως είναι γόνος. Όχι, το μέγεθός του είναι αυτό. Βρίσκεται στην περιοχή των Δωδεκανήσων, αλλά όχι μόνο εκεί. Και στη Σαντορίνη έχει ξεκινήσει και αλλιεύεται. Και στην Ανατολική Κρήτη έχει ξεκινήσει. Αλλά εννοείται ότι Κάρπαθο, Κάσο, Σίμι, Καστελόριζο, Ρόδο, Νήσι, Ροτήλο, Αστυπάλαια και Κο είναι εκεί που βρίσκεται.
0: Κυρίως στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί άραγε αυτό?
1: Ίσως έχει να κάνει και με το, ας το πούμε, υποθαλάσσιο οικοσύστημά του, γιατί θέλει σπηλιές, θέλει συγκεκριμένα οικοσυστήματα. Υπάρχουν αλλοίς από τις αρχές του 2020-2021, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο, όπου είναι συγκεκριμένοι αλλοίς που ψαρεύουν με ειδική άδεια το συγκεκριμένο είδος, και μόνο αυτό το είδος ψαρεύουν την περίοδο αυτή, γιατί αλλιεύεται, όποιος πάει να φάει τώρα, είναι φρεσκότατο. Ξεκινάει από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ή Αυγούστου-Ιουλίου.
0: Είναι η περίοδος τώρα τέτοια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Κάποιο άλλο έτσι είδος ψαριού που χρήζει να το αναφέρουμε στις ελληνικές θάλασσες, όπως ας πούμε το σημειακό γαριδάκι? Υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι ξεχωρίζει. Εγώ πάντα όταν μιλάω με ψαράδες ή με κόσμο, αναφέρω ότι θέλει προσοχή, όχι καρχαριοειδή. Δεν τα βάζουμε στο πιάτο μας. Ακόμα και στους ψαράδες το λέμε. Πολλά από τα είδη, έχουμε πάνω από 30 είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες. Πολλά από αυτά προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία, εθνική νομοθεσία. Και επειδή είναι και δύσκολο να καταλάβουμε, να κάνουμε αναγνώριση ποιο είδος είναι ποιο, στους αλλοίς μας εμείς λέμε να μην τα αλλιεύουν, δηλαδή αν προσπαθήσουν, επειδή είναι και είδη τα οποία αντέχουν λιγάκι παραπάνω έξω από το νερό, καλό είναι να τα ελευθερώνουν στη θάλασσα. Άρα
0: μακριά από αυτά.
1: Μακριά από αυτά, ναι.
0: Και τα δελφίνια,
1: είναι σημαντικά είδη
0: τα
1: γενικά για τη
0: λειτουργία. Έχουμε αρκετά στις ελληνικές θάλασσες?
1: Έχουμε, υπάρχουν αρκετά, υπάρχουν αρκετά. Γενικά η θαλάσσια μεγαπανίδα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι, βλέπουμε ότι μας το λένε και οι αλλοίς και από μελέτες, ότι αυξάνει ο πληθυσμός τους και υπάρχει και έντονη αλληλεπίδραση με την αλία. Γιατί είτε μπλέκονται στα δίχτυα.
0: Αυτό
1: είτε...
0: είναι ένα από τα θέματα που μου λένε πολλές φορές οι...
1: Ακριβώς. Και είχαμε τρέξει, αν βέβαια φελάς, είχαμε τρέξει από τα προηγούμενα χρόνια μια πολύ σημαντική μελέτη, εννοείται με την βοήθεια του, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, για να γίνει μια εκτίμηση αυτής της αλληλεπίδρασης, να δούμε και τι ζημιές, να καταγραφεί και η ζημιά στα δίχτυα των ψαράδων και γενικά στο εισόδημα των ψαράδων. Και πάνω σε αυτή την μελέτη στηρίχθηκε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έδωσε για πρώτη φορά αποζημίωση στους αλλοίς από την καταστροφή αυτή λόγω της αλληλεπίδρασης.
0: Ναι. Πολλές φορές συζητώντας στην εκπομπή με αλλοίς και γενικά από τα θέματα που αντιμετωπίζουν, είναι και αυτό για τα δίχτυα που εσχεμένα ή όχι, τα δελφίνια εμπλέκονται εκεί και καταστρέφουν τα δίχτυα τους. Ήθελα να πάμε και στο θέμα της, πριν πάμε στα συνεργασία σας με τους αλλοίς ανά την Ελλάδα και γενικά πώς συμπεριφέρονται, λίγο να μιλήσουμε και ο αχινός είναι και αυτό ένα είδος που θέλει την προσοχή του.
1: Εξαιρετικό. Δεν το περίμενα από την αλήθεια.
0: Είναι νησιώτης, έτσι.
1: Έτσι, σωστά, σωστά. Και ο αχινός επίσης αλλιεύεται με ειδική άδεια αλλίας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει μία μείωση, η οποία ένας λόγος είναι η υπεραλίευση, γιατί θεωρείται εξαιρετικό έδεσμα. Το γνωρίζουμε όλοι, αχινοσαλάτα και όχι μόνο. Επίσης, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει και με τον ξενικό αχινό ο οποίος μας έχει έρθει, όπου βλέπουμε ότι τον εκτοπίζει. Ναι, είναι ο κοκκινόπηγος, το έχουμε και μέσα στο Fish Guide αυτό το είδος. Το επιστημονικό είναι το Diadema cetosum,
0: ναι.
1: Όπου σε πολλές περιοχές, ειδικά στο Σαδοδεκάνησα, έχει αρχίσει και εξαφανίζει τελείως τον δικό μας τον αχινό.
0: Σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς να είπες, κόκκιν...
1: Ο κοκκινόπηγος αχινός. Η αλήθεια είναι ότι τρώγεται. Απλά εμείς, ας πούμε, δεν τον προτείνουμε ακόμα, γιατί είναι στα πολύ πρόσφατα, ας πούμε, που μπήκε. Θέλουμε να δούμε παραπάνω μελέτες. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες στην Ιταλία και στην Αίγυπτο, που αναφέρεται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι βρόσιμος, αλλά μέχρι να μπήκε επίσημα και στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βρόσιμο, είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά αρκετούς έχω ακούσει που τον έχουν δοκιμάσει. Αλλά εμείς αναφέρουμε, παιδιά, περιμένετε. Να είμαστε σίγουροι.
0: Έτσι. Πριν πάμε στη σχέση και στη συνεργασία σας με το Ζαλής, τα πλαστικά είναι και αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζετε.
1: Είναι και τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά, καταλαβαίνουμε. Είμαστε σε θάλασσα, όπως είπαμε, η Μεσόγειος κατοικείται χιλιάδες χρόνια. Έχει κάποια θέματα τα τελευταία χρόνια. Θέματα εννοώ ρύπανσης. Τα τελευταία χρόνια η πλαστική ρύπανση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετέχουμε σε καθαρισμούς ακόμα και σε αυτό που λέμε εμείς τα εργαλεία φαντάσματα, που είναι δίχτυα φαντάσματα ή παραγάδια. Αληφτικά εργαλεία τα οποία έχουν μείνει κάτω στη θάλασσα, γιατί, ας πούμε, έτσι και κανέναν αληφτικό όρο, έχουν γαντάρει κάτω και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν οι ψαράδες. Και τα βλέπουμε ότι αυτά συνεχίζουν και ψαρεύουν. Είναι μια πλαστική ρύπανση αυτή. Ή κάνουμε καθαρισμούς σε παραλίες και βλέπουμε, ας το πούμε, από απορρυπαντικά από το 1987 έχει τύχει να δω εγώ. Και όχι μόνο από Ελλάδα, και από άλλες χώρες που τα έχει φέρει θάλασσα σε εμάς. Και περιμένουμε να δούμε, όπως είπαμε και πριν, με τα μικροπλαστικά τι ακριβώς γίνεται.
0: Γίνονται προσπάθειες, έτσι, για το, όσο μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό το θέμα, και γίνονται και από άλλες πηγές, ας πούμε, μολύνεται η θάλασσα με τα απορρίμματα πολύ πιθανόν από τα πλοία, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σωστό. Και από άλλες πηγές, οι οποίες μπορεί να έρθουν στα επόμενα χρόνια, ελπίζουμε να μην έρθουν, η εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων που ακούγεται ότι...
0: Και αυτό ακριβώς είναι μέσα στο παιχνίδι, και για τα θαλάσσια πάρκα τα οποία είχαν ανακοινωθεί ότι υπάρχουν, και αυτό θα βοηθήσει την κατάσταση.
1: Η δημιουργία τους, νομίζω τώρα είμαστε πολύ κοντά και στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Μας είχαν αναφέρει από τον ΟΦΠΕΚΑ ότι, δηλαδή, το είχαν πει δημόσια ότι μέσα στο Μάιο θα γίνει και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, τουλάχιστον για το Θαλάσσιο Πάρκο Νότιο Κυκλάδων Αιγαίου. Εντάξει, είναι μια αρκετά σημαντική κίνηση. Ελπίζουμε να γίνει με τη σωστή διαχείριση για να μπορέσει να υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί. Να είναι μόνο στα χαρτιά ή να μόνο στις ανακοινώσεις δεν είναι αρκετό. Σαν κίνηση είναι πολύ σημαντική.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντική.
0: Όπως σημαντική είναι και το προεδρικό διάταγμα για την Αμοργό, ή για κάποιο άλλο νησί.
1: Και για την Αμοργό έχει βγει, αλλά και για τη Γιάρο.
0: Για τη Γιάρο,
1: μπράβο. Την προστασία της Γιάρου, ναι.
0: Που εκεί και οι Αλής βοήθησαν με την συμπεριφορά τους, ούτως ώστε να τηρείται αυτή η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ τους. Και θέλω να πάμε τώρα στο θέμα της σχέσης σας και της συνεργασίας με τους Αλής.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα όσον αφορά για τη Γιάρο. Και νομίζω ίσως θα άξιζε να μιλήσετε και με έναν συνάδελφο, ο οποίος ασχολείται τα τελευταία 13 χρόνια με τη Γιάρο. Γιατί όντως έγινε πάρα πολύ δουλειά, συμμετείχαν οι Αλής. Το αποτέλεσμα ήταν το ΠΙΔΕΛΤΑ, το προεδρικό διάταγμα, ας πούμε έτσι, ολοκληρωμένα της Γιάρου και την προστασία της. Αλλά θα άξιζε έτσι μια συνέντευξη μαζί του για να σας πει όλο το ιστορικό ακριβώς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους Αλής από το 2015-16 και μέσω μιας μεσογειακής πρωτοβουλίας, όπου σχεδόν όλα τα γραφεία στην Μεσόγειο δουλέψαμε τους μικρούς παράκτους αλής, ας το πούμε έτσι. Εμείς εδώ επιλέξαμε την περιοχή των Βορείων Κυκλάδων, Σύρο, Άνδρο, Κύθνο, να δουλέψουμε μαζί τους, στοχεύοντας σε τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι να δουλεύουν βιώσιμα να χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές αλίας, οι οποίες όμως θα έχουν προκύψει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Δηλαδή όχι ότι έρχεται κάποιος επιστήμονας, είτε περιβαλλοντική οργάνωση ή οποιοδήποτε και τους λέει θα κάνετε αυτό, μέσα από συζήτηση να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε, να σχεδιάσουμε και να υιοθετήσουν οι ψαράδες και να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές που είναι καλό και για το δικό τους το επάγγελμα, αλλά και για τη θάλασσα γενικά. Επίσης δράσεις για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Και δεν λέω βελτίωση του εισοδήματος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το εισόδημα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιωτικού επίπεδου. Το να μειώσεις τις ώρες που είσαι σε ένα επικίνδυνο πεδίο, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η θάλασσα, ή οι ώρες που είσαι παραπάνω μαζί με την οικογένειά σου, είναι αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε, τρίτος ας το πούμε έτσι πυλώνας, ήταν να δουλέψουμε έτσι ώστε να καταθέσουμε μια πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την για τις συμμετοχικές διαδικασίες να ενσωματωθούν να γίνει σαν επίσημος τρόπος διαχείρισης αλίας. Το έχουμε καταθέσει από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι ψαράδες το υποστηρίζουν, γιατί αυτό έγινε μέσα από μια διαδικασία ζύμωσης, συναντήσεων πολλών με αλευτικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κεφαλονιά, μέχρι τη Ρόδο. Μιλήσαμε επιστήμονες πάρα πολλούς, με διοικητικούς υπαλλήλους, και είναι πολύ σημαντικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου τάσεται υπέρ και προτείνει ότι παιδιά κάτι πρέπει να γίνει. Να ακούσουμε την πρόταση του ΒΒΦΛΑΣ. Η διαχείριση αλίας πρέπει να γίνεται με συμμετοχικό τρόπο.
0: Με όλους τους φορείς, με όλους όσοι έχουν θέση και όλοι ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά. Και η υπεραλίευση είναι ένα θέμα επίσης, έτσι. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, γιατί θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της κουβέντας μας, Μιχάλη Μαργαρίτη. Εν κατακλείδη, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Εντάξει, πάντα μου αρέσει να αφήνω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί αρχίζουμε και ακούμε. Και είναι πολύ καλό αυτό. Και το περίεργο είναι ότι αρχίζουν και ακούνε πρώτα οι ψαράδες. Κάποιος θα περίμενε θα ακούγει πρώτα η πρώτη πολιτεία. Έχει, ας πούμε, πιο ευήκο αότα είναι των αλλιέων. Και από κοντά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι...
0: Όλοι ευαισθητοποιούνται λοιπόν, όλοι βλέπουν ότι κάτι πρέπει να γίνει και λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω του ότι αντιμετωπίζουμε και άλλα θέματα, και φυσικά μας ανησυχούν και οι λαγοκέφαλοι, έτσι. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Θα κλείσουμε, γιατί έχουμε μετά να μιλήσουμε και με δύο ακόμα συναδέλφους, συνεργάτες σου, στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Μιχάλη Μαργαρίτη, πριν σε αποδεσμεύσω, ποιο είναι το μήνυμά σου, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της θάλασσας και στους ναυτικούς μας, το μήνυμά σου?
1: Α, τώρα εντάξει, αυτό είναι... επειδή ανέφερες και τη λέξη ναυτικούς, δεν θέλω να πω κάποιο μήνυμα. Απλά επειδή και ο αδερφός μου είναι ναυτικός, αυτό που λέω πάντα στους ναυτικούς: καλές θάλασσες και ο Άης Νικόλας στην πλώρη σας.
0: Και ο Άης Νικόλας στην πλώρη σας. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Καλές θάλασσες.
2: Ώρα Ελλάδος 21. UTC 18.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας και φυσικά οι καλές θάλασσες μας ταξιδεύουν, σας ταξιδεύουν στο χώρο του θαλάσσιου πλούτου, των θαλασσών μας και της ναυτιλίας φυσικά. Σήμερα μιλάμε για το Fish Guide, για το πλούτο των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες. Θα μιλήσουμε τώρα και για τα λιβάδια Ποσειδονίας. Μαζί με τον Μιχάλη Μαργαρίτη, τον υπεύθυνο αλίας του WWF Ελλάς, προσκεκλημένη μας είναι η συνεργάτη θαλάσσιου προγράμματος στο WWF Ελλάς, Νικόλ Γκόντσιλ, την οποία και ευχαριστούμε και καλημερίζουμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Νικόλ, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αλήθεια, Νικόλ, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Μιχάλη Μαργαρίτη προηγουμένως γύρω από τα ψάρια στις θάλασσές μας και τα νέου τύπου, τα ξενικά που λέμε. Όμως πάμε όμως τώρα να θίξουμε και το θέμα λιβάδια της Ποσειδονίας. Βάλε μας λίγο σε αυτόν τον κόσμο, βούτυξε μας κάτω εκεί στο βυθό και περιέγραψε μας και τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Η Ποσειδονία λοιπόν, η ωκεάνιος όπως αποκαλείται, είναι ένα θαλάσσιο φυτό το οποίο συχνά μπερδεύουμε με φύκια, πολύ συχνά ακούμε να αποκαλούν τις Ποσειδονίες φύκια, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό όπως αυτά που συναντάμε στην στεριά, το οποίο έχει ρίζες, άνθη, καρπούς και φύλλα και δημιουργεί εκτεταμένα υποθαλάσσια λιβάδια τα οποία διαδραματίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο για τη θαλάσσια ζωή. Εκεί βρίσκουν τροφή και καταφύγιο εκατοντάδες είδη ψαριών και άλλων οργανισμών. Πολλά από αυτά είναι για είδη τα οποία έχουν εμπορική αξία και αλλιεύονται. Οπότε χωρίς υγιή λιβάδια που αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήματος δεν μπορούμε να μιλάμε για υγιή θάλασσα επί της ουσίας. Αυτά τα λιβάδια έχουν μια πληθώρα σημαντικών υπηρεσιών, οικοσυστημικές υπηρεσίες τις αποκαλούμε και άρα πολύ σημαντικά ωφέλη τόσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και για τον άνθρωπο. Αν θέλετε να αναφέρω κάποιες από αυτές,
0: βεβαίως.
1: Για παράδειγμα, τα λιβάδια προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση, καθαρίζουν το νερό, αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και παράλληλα απελευθερώνουν και οξυγόνο και συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με αυτόν τον τρόπο.
0: Άκουσα σε ένα αντίστοιχο συνέδριο πρόσφατα ότι αποτελούν και σαν ένα είδος κυματοθράφστη τα...
1: Πολύ σωστά. Έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν τα ιζήματα του πυθμένα και παράλληλα τα φύλλα τα οποία ξεβράζονται στις ακτές προστατεύουν τις ακτές μας από τη διάβρωση. Mm-hmm. Οπότε διατραματίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο που περιγράψατε του κυματοθράφστη.
0: Και χαρακτηρίζονται και ως τα μπλε δάση της Μεσογείου.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ιδιότητα να δεσμεύουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και να τον διατηρούν αποθηκευμένο για πάρα πολλά χρόνια.

0: Τα θαλάσσια λιβάδια υπήρχαν έτσι, υπήρχαν από τότε που υπάρχει και η ζωή στη θάλασσα. Απλώς εμείς έχουμε ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το τομέα, γύρω από αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος ως προς την ενημέρωση έτσι, και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και διάθεση συνεργασίας, γιατί και η προστασία της θάλασσας φυσικά δεν μπορεί να γίνει χωρίς και τη συμμετοχή όλων. Εμείς τώρα στο WWF Ελλάς επικεντρωνόμαστε στην αντιμετώπιση μιας επίσης πολύ κρίσιμης απειλής, όντως και μια τουριστική χώρα η Ελλάδα, η οποία είναι η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία των σκαφών, που υποβαθμίζει σημαντικά τα λιβάδια Ποσειδονίας.
0: Είπες δύο πολύ σημαντικές έννοιες, κλειδιά να το πούμε έτσι, αγκυροβολία σκαφών και την διάθεση συνεργασίας. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Πάμε διάθεση συνεργασίας. Με ποιους, πάνω σε τι και με ποιους φορείς, ναι.
1: Εμείς συνεργαζόμαστε έτσι με τοπικές αρχές και επαγγελματίες της θάλασσας, όπως με φορείς του τουρισμού, ψαράδες κλπ. Και προωθούμε λύσεις που μπορούν ουσιαστικά να μειώσουν τις πιέσεις στα λιβάδια Ποσειδονίας και όχι μόνο, και σε άλλα θαλάσσια λιβάδια και σημαντικούς οικοτόπους. Και προωθούμε λύσεις όπως είναι η εγκατάσταση, για παράδειγμα, οικολογικών αγκυροβολίων. Αλλά παράλληλα προωθούμε και προσπαθούμε να ενημερώσουμε ως προς το πόσο σημαντική είναι η προστασία και η διατήρηση των λιβαδιών Ποσειδονίας για τη διατήρηση της υγείας και των ελληνικών θαλασσών, αλλά και της υγείας της Μεσογείου ευρύτερα.
0: Νικόλ Γκόντσιλ, είπες προηγουμένως αγκυροβόλια σκαφών είναι, να το πούμε έτσι, ένας σημαντικός έτσι, παράγοντας, ένας κίνδυνος κατά των λιβαδιών αυτών.
1: Υποβάθμισης.
0: Ναι, ναι. Πες μας δύο κουβέντες για αυτό και μετά να πούμε και αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κίνδυνοι που εγκυμονούν γύρω από τα λιβάδια.
1: Η αγκυροβολία ουσιαστικά, η ανεξέλεγκτη μάλλον αγκυροβολία, έχει τη δυνατότητα, προκαλεί μια μηχανική υποβάθμιση ουσιαστικά και διατάραξη των λιβαδιών, όπου τόσο οι άγκυρες όσο και οι αλυσίδες οι οποίες σέρνονται πάνω στα λιβάδια, στις περιοχές με θαλάσσια λιβάδια, καταστρέφουν πολύ μεγάλες εκτάσεις τους, όπως και αφήνουν νεκρά ριζώματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν πολύ σημαντικά και τις αποθηκευμένες ποσότητες άνθρακα οι οποίες διατηρούνται τόσα χρόνια ουσιαστικά στον πυθμένα και τα οποία και οι οποίες απελευθερώνονται ξανά στο νερό.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό προηγουμένως ανέφερες τη λέξη οικολογικά αγκυροβόλια.
1: Σωστά, τα οικολογικά αγκυροβόλια μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση. Πρόκειται για κάποιες σταθερές κατασκευές οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα, ώστε αντί για τη ρήψη άγκυρα, στα σκάφη να μπορούν και να προσδένουν σε αυτά και να μην προκαλείται αυτή η υποβάθμιση εξαιτίας της αγκυροβολίας.
0: Το θέμα είναι αν θα μπορούν να υπάρχει μια συνεργασία και με τους υπόλοιπους που εμπλέκονται σε αυτό και κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό το θέμα.
1: Βέβαια, αυτό είναι η συνεργασία τόσο και με επιστημονικούς φορείς αλλά και με τοπικούς φορείς και τις αρχές είναι κρίσιμη σημασία.
0: Μιχάλη, Μαργαρίτη, έχεις και εσύ κάτι να προσθέσεις, θες να ρωτήσεις κάτι την Νικόλ, αφού είμαστε εδώ παρέα όλοι?
2: Νομίζω πως όχι, η Νικόλ πάντα είναι απίστευτα εμπεριστατωμένα, ό,τι θα πει είναι εξαιρετικό.
0: Μπράβο. Ωραία, είδες. Αν δεν ευλογήσεις, πώς το λένε, το σπίτι σου να πέσει να σε πλακώσει.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε
1: απλά να... ίσως να αναφέρω εδώ ότι δεν είναι η μοναδική απειλή φυσικά η αγκυροβολία που αντιμετωπίζουμε.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε όλα στα υπόψη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Καλές θάλασσες, βάρδια σεβάτου, μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, παιδιά, επανήλθαμε και είναι η επόμενη μας ερώτηση. Νικόλ Γκόντσιλ, που είσαι η συνεργάτητα του θαλάσσιου προγράμματος στο WWF Ελλάς, πες μας από τι άλλους κινδύνους απειλούνται τα λιβάδια Ποσειδονίας στις θάλασσές μας.
1: Καταρχάς να αναφέρω ότι οι βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και εκτός από την ανεξέλεγκτη εγκυροβόληση σκαφών, την οποία αναφέραμε και νωρίτερα, μιλάμε και για την παράκτια ανάπτυξη, για εργασίες παράκτιας ανάπτυξης, για ρύπανση, μιλάμε για καταστρεπτική χρήση ουσιαστικά σειρώμενων αλλιευτικών εργαλείων όπως είναι οι τράτες βυθού, αλλά μετά υπάρχει και η εξάπλωση ξενικών και εισβολικών ειδών, αλλά και η επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση των θαλασσών μας.
0: Η αλλαγή θερμοκρασίας στις θάλασσές μας είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, έτσι.
1: Βέβαια,
0: κλιματική αλλαγή
1: επηρεάζει σημαντικά και ευνοεί και την εξάπλωση των εισβολικών ειδών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να καταλαμβάνουν τη θέση των λιβαδιών Ποσειδονίας όταν ένα λιβάδι καταστρέφεται.
0: Mm-hmm. Η λειτουργία υδατοκαλλιεργιών πάνω από θαλάσσια λιβάδια, και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Φυσικά, δική μου παράληψη, είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική απειλή που υποβαθμίζει τα λιβάδια Ποσειδονίας και τα θαλάσσια λιβάδια ευρύτερα.
0: Και γενικά εσείς ως WWF Ελλάς και γενικά που έχετε ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς βλέπετε την ανταπόκριση των φορέων και των ανθρώπων γενικά που ασχολούνται με αυτό το θέμα?
1: Υπάρχει πρόθεση, και ακριβώς επειδή όπως αναφέραμε και νωρίτερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξημένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη σημαντικότητα αυτών των οικοσυστημάτων. Είμαστε αισιόδοξοι, πηγαίνει προς το καλύτερο, αλλά φυσικά ακόμη είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές είναι ένα κομβικό εργαλείο που μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των διαφορετικών οικοτόπων και ειδών που οι θάλασσές μας φιλοξενούν. Ναι, και η συνεργασία επίσης φυσικά με επιστημονικούς φορείς.
0: Υπάρχουν και τα θαλάσσια πάρκα. Είχαμε θίξει αυτό το θέμα προηγουμένως με τον Μιχάλη, που και εκεί ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει και σοβαρά, μάλιστα, για την διαφύλαξη του πλούτου μας.
1: Ακριβώς. Απαιτείται η θεσμοθέτηση μέτρων τα οποία θα διασφαλίσουν την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών.
0: Και έχετε βγάλει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, τα λιβάδια Ποσειδονία στα μπλε δάση της Μεσογείου. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ για το διατάφτη της κουβέντας μας.
2: Αρκετό καιρό πριν από αυτό και αυτό, ζούσε ένα αρχαίο ανώτερο φυτό με ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως ακριβώς και τα φυτά της ξηράς, που μέχρι σήμερα κατάφερε να επιβιώσει μόνο εδώ. Εδώ καλύπτει το 70% της ακτογραμμής, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος. Τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι καταφύγιο για κάποιους, προστασία για άλλους και οι πνεύμονες των θαλασσών μας. Είναι φυσικές αποθήκες άνθρακα, με δυνατότητα κατακράτησης άνθρακα που ξεπερνά αυτή ενός υγιούς τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Όμως τα τελευταία 50 χρόνια υπολογίζεται ότι το 29% της έκτασης των θαλάσσιων λιβαδιών έχει χαθεί παγκοσμίως, περιορίζοντας μοιραία την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα των λιβαδιών.

0: Ωραίο, ωραίο το βιντεάκι σας από την WWF. Αλήθεια, εσύ, η Νικόλ Γκόνσιλ, το Γκόνσιλ τι είναι, από πού είναι, πώς προήλθε?
1: Είμαι αγγλικό. Ο μπαμπάς μου είναι Άγγλος, οπότε εξού και το...
0: Και σε κέρδισε η Ελλάδα,
1: Ναι, παρότι... Ναι,
0: η μαμά Ελληνίδα.
1: Η μαμά Ελληνίδα, ναι. Παρότι έχω ζήσει και στο εξωτερικό, ναι, η Ελλάδα με έχει κερδίσει.
0: Και το γαλάζιο της και η θάλασσα της,
1: Φυσικά, κατά κύριο λόγο.
0: Τι είναι η θάλασσα για την Νικόλ Γκόνσιλ?
1: Η θάλασσα είναι πνοή ζωής. Αυτή είναι η πρώτη, έτσι, φράση η οποία μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή.
0: Πνοή ζωής. Και πώς εσύ, Νικόλ, μπλέχτηκες με την καλή έννοια στο WWF και έτσι έχεις μπει για τα καλά σαν συνεργάτηδα αυτού του προγράμματος?
1: Η αλήθεια είναι πως είχα από πολύ μικρή ηλικία έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με το, και με το περιβάλλον ευρύτερα, αλλά και ειδικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε αυτό ήταν το κίνητρο για να σπουδάσω κιόλας το αντικείμενο. Mm-hmm. Οπότε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι καταπιάνεις εκεί. Έχει πεδίο δόξης λαμπρών, έχει πολλή δουλειά από ό,τι φαντάζομαι, και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν, όλοι οι φορείς και όλοι, ο κάθε πολίτης που έχει ευαισθησίες, να είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Προσπάθεια, επιμονή και υπομονή.
0: Αυτό είναι το μήνυμά σου που θέλεις να στείλεις έξω στους ανθρώπους και γενικά σε όσους εμπλέκονται σε αυτό το χώρο?
1: Νομίζω πως θα είχε νόημα να κλείσω με το γεγονός πως αν προστατεύσουμε το περιβάλλον και ειδικότερα λόγω της συζήτησης τώρα της θάλασσής μας, πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι ουσιαστικά προστατεύουμε το μέλλον της αλληλείας των ακτών μας, mm-hmm. συνολικά της θαλάσσιας ζωής και κατ' επέκταση και της δικής μας υγείας.
0: Έτσι. Και τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Μιχάλη, θες να ρωτήσεις κάτι, θες να πεις κάτι στη συνάδελφό σου?
2: Όχι, νομίζω δεν θα ήθελα κάτι να τη ρωτήσω. Είναι, αυτό μόνο που θα ήθελα να πω είναι πολύ σημαντικό, επειδή βλέπω τις δράσεις που κάνουν για τα θαλάσσια, για τα λιβάδια Ποσειδονίας. Είναι πολύ σημαντικό το να βλέπουμε μικρά παιδιά, νέα παιδιά, να έχουν όρεξη να ακούσουν και να μάθουν για αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε και πριν η Νικόλ. Το πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή μας, για το θαλάσσιο περιβάλλον. Και αν πιάσουμε τις μικρές ηλικίες, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ακριβώς.
2: Το μέλλον.
0: Πολύ σωστή η επισήμανση, Μιχάλη, Μαργαρίτη. Όντως έτσι είναι, Νικόλ. Πηγαίνετε και στα σχολεία, γίνονται ενημερώσεις, ή έρχονται νέοι κοντά σας και μαθαίνουν για όλα αυτά που κάνετε?
1: Ναι, φυσικά. Και πολύ σωστά ανέφερε ο Μιχάλης ότι είναι κρίσιμο έτσι και τα νεαρά παιδιά από πολύ νωρίς να γνωρίζουν και να ενημερώνουν και να επηρεάζουν και τους γονείς.
0: Mm-hmm. Τα παιδιά τα παιδιά πραγματικά περνάνε μηνύματα, εισπράττουν σαν σφουγγάρι και μπορούν να περάσουν mm-hmm. και πολλά μηνύματα, και πολύ καλά κάνετε. Μπορεί ο κόσμος να δει περισσότερα στο site του WWF, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι όλες τις δράσεις μας. Και να πούμε ότι πολύ συχνά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι και οι ζημιές που γίνονται αρκετές φορές δεν γίνονται από πρόθεση αλλά από άγνοια. Οπότε ναι, η ενημέρωση του κοινού είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλ Γκόνσιλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ και καλή συνέχεια στη συζήτησή σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η Νικόλ Γκόνσιλ, συνεργάτηδα του θαλάσσιου προγράμματος στο WWF Ελλάς.

0: Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου. Ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα για το θαλάσσιο μας πλούτο, για τα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες, όπως μας τα μεταφέρουν και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη WWF και για τα λιβάδια Ποσειδονία. Όμως τώρα θα πάμε να συζητήσουμε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Πώς, ας πούμε, τα ψάρια των ελληνικών θαλασσών και δει τα νέου τύπου ψάρια μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι μας και να τα απολαύσουμε με τη βοήθεια ενός καταξιωμένου σεφ, του Γιώργου Τσούλη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε που βρήκε λίγο χρόνο να μας πει δύο κουβέντες. Γιώργο, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πολύ σωστά είπατε, εξειδικευμένο αλλά πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει σιγά σιγά όλος ο κόσμος να αρχίσει να ευαισθητοποιείται πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται πρόβλημα και παγκόσμιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, Γιώργο Τσούλη, τι θες να πεις με αυτό?
1: Θέλω να πω ότι γενικά οι θάλασσες κινδυνεύουν λόγω της κλιματικής αλλαγής πρωτίστως, mm-hmm. που αυτό συνεπάγεται στο ότι μεταναστεύουν ξενικά είδη ψαριών, που άλλωστε γι' αυτό συζητάμε εδώ και δύο χρόνια, mm-hmm. Και βάλε με το WWF Ελλάς, ότι έρχονται στις ελληνικές θάλασσες ξενικά είδη ψαριών, τρώνε την τροφή των ήδη υπάρχοντων ψαριών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, που είναι αυτά τα ψάρια που ξέρουμε όλοι και τρώμε, mm-hmm. αρχίζει ο πληθυσμός τους και μειώνεται των ελληνικών ψαριών, και έτσι δυστυχώς οι ψαράδες πλέον μαζεύουν μόνο ξενικά είδη ψαριών που ο κόσμος τα φοβάται επειδή δεν τα γνωρίζει πιο πολύ. Αυτό συμβαίνει με αποτέλεσμα και οι ψαράδες να μην μπορούν να δουλέψουν, και το ελληνικό ψάρι πλέον η τιμή του φρέσκου ψαριού να έχει εκτοξευθεί, γιατί είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός. Οπότε αυτό είναι που παλεύουμε με το WWF Ελλάς, mm-hmm. να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στο να ξεκινήσει να τρέφεται με ξενικά είδη ψαριών, που και αυτά είναι εξίσου νόστιμα και εξίσου θρεπτικά. Και βέβαια αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε εγώ αυτό το τρέχω, το ξεκίνησε η δραστηριότητά μου πάνω στη βιωσιμότητα της αλληλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν με επέλεξα να είμαι ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, που μίλησα με τον Υπουργό Ωκεανών της Ευρωβουλής, με τη Waterline, που μιλήσαμε και είπαμε διάφορα πράγματα. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που, ξέρετε, δεν είναι ότι θα το βρούμε τώρα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ότι δεν θα έχουμε να φάμε μπαρμπούνια ή τσιπούρες, αλλά μιλάμε για τα χρόνια που τα παιδιά μας.
0: Των παιδιών μας, βέβαια, ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, όχι για τους εαυτούς μας.
0: Για τις επόμενες γενιές γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και οπότε λοιπόν εσύ έχεις μεταφέρει και στην Ευρωβουλή όλες τις ανησυχίες,
1: ναι.
0: σαν ειδικός στο χώρο της μαγειρικής.
1: Σωστά, σωστά. Με είχαν επιλέξει σαν μάγειρα από την Ελλάδα. Υπήρχαν άλλοι δύο καταξιωμένοι σεφ από το εξωτερικό. Ο Τζέιμι Όλιβερ ήταν από την Αγγλία, από την Ισπανία ήταν ο Λορκά, και ήταν κάποιοι άλλα δύο άτομα, μία δημοσιογράφος με Πούλιτζερ και άλλοι δύο σκητσογράφοι που ασχολιόντουσαν με τη θαλάσσια μόλυνση. Mm-hmm. Ναι, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το event, αν θέλετε πείτε το, ονομάζεται Green Week, η Πράσινη Εβδομάδα δηλαδή, mm-hmm. όπου κύριος στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σε θέματα του περιβάλλοντος, και είχε ως θέμα την προκειμένη περίοδο που ήμουν εγώ, τη βιώσιμη αλληλεία.
0: Και εσύ πώς τους προκάλεσες ή πώς τους, ας πούμε, κέντρισες στο ενδιαφέρον, με ποιο τρόπο, τι είπες περίπου, πού ριστράφηκες και έδωσες το στίγμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός πυλώνας της ομιλίας μου ήταν να προσέχουμε το περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούμε λίγο στο θέμα της ανακύκλωσης, στο να μην πετάμε σκουπίδια στις θάλασσες, αυτό που ούτως ή άλλως τόσα χρόνια, θυμάμαι από μικρό παιδί που ήμουν στη τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα, δεν πετάμε σκουπίδια σε θάλασσες και αχτές. Δηλαδή ούτως ή άλλως αυτό υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν το
0: τις καμπάνιες με το γλάρο που λέμε.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, ακριβώς αυτό μου
0: είχε μείνει. Η ΕΛΜΕΠΑ. Ναι.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Οπότε αυτός ήταν ο βασικός μου πυλώνας, ότι να προσέχουμε το περιβάλλον, και δεύτερον είναι ότι πρέπει να υπάρξει μόρφωση στον καταναλωτή πότε πρέπει να τρώει ψάρια. Δυστυχώς, και αυτό είναι και λάθος δικό μας, ενώ των επαγγελματιών στα μαγαζιά, το ότι δεν γίνεται όλο το χρόνο να τρώμε καλαμάρι, δεν γίνεται όλο το χρόνο να τρώμε χταπόδι, και όταν ο καταναλωτής το ζητάει συνέχεια και εμείς το δίνουμε, άρα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχουμε εμείς οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Που αυτό συνεπάγεται με άλλα πράγματα, αλλά εννοώ ότι προκειμένου να βιοποριστεί ένα μαγαζί πρέπει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, πρέπει να τα δίνει όλα για να έχει δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η λύση, και αυτό έλεγα, το ότι όλα τα ψάρια έχουν συγκεκριμένες περιόδους που πρέπει να καταναλώνονται, υπάρχουν κάποιοι περίοδοι που αναπαράγονται που δεν πρέπει να τρώμε αυτά τα ψάρια, που δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία και στους ηθιοπόλες αλλά και, και στους καταναλωτές.
0: Εδώ, Γιώργο Τσούλε, παλιότερα βλέπαμε ότι, ξέραμε μάλλον, ότι η ντομάτα θα φας τη συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα τρως και το χειμώνα.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν τα πράγματα ούτως ώστε να μπορούμε να πουλάμε ντομάτα όλο το χρόνο, αλλάζει και το κλίμα. Δηλαδή πλέον το βλέπετε κι εσείς και το καταλαβαίνετε, ότι περισσότερο χρόνο εδώ στην Ελλάδα καλοκαίρι είναι από ότι χειμώνας. Έτσι, βαρύ χειμώνα να κάνει σύνολο 10 μέρες. Και αν. Οπότε αυτό έχει επιπτώσεις και στον αγροτικό τομέα. Το ότι κάποια φρούτα, λαχανικά, ζαβατικά που τα είχαμε μόνο το καλοκαίρι, τώρα μπορεί να πηγαίνει μέχρι Οκτώβριο, μέχρι Νοέμβριο, γιατί είχε
0: είναι
1: ακόμα
0: και, είναι και τα θερμοκήπια, βέβαια. Εντάξει, μια
1: είναι
0: ιστορία.
1: Και τα θερμοκήπια, φυσικά. Εντάξει. Φυσικά.

0: Είπες προηγουμένως, Γιώργο, για το ότι κάποια είδη δεν τα γνωρίζουν τα ξενικά ψάρια οι καταναλωτές, αλλά υπάρχουν όμως, όπως μας έλεγε και προηγουμένως ο Μιχάλης Μαργαρίτης, και ένα απαγορευμένο είδος, ο λαγοκέφαλος.
1: Είναι τοξικό αυτό, μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε. Πάνω σε αυτό γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ούτως ώστε να απομακρύνουν αυτό το ψάρι από τις ελληνικές θάλασσες και προσπαθούν να βρουν τρόπους πώς όταν θα το παίρνουν από τη θάλασσα, τι να το κάνουν και πώς να το αξιοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο ψάρι που δεν τρώγεται. Ναι. Το λεοντόψαρο, από την άλλη, που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι τοξικό, δεν είναι τοξικό, μόνο όταν είναι ζωντανό από τις βελόνες που έχει, από τα αγκαθάκια που έχει, σωστά, πάνω του μπορεί να φέρει πόνο, αλλά όταν θανατώνεται το ψάρι το συγκεκριμένο, γίνεται μια χαρά, γίνεται μια υπέροχη σούπα.
0: Αυτό
1: μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Και είναι μεσημέρι και πεινάμε τώρα, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο Τσούλη, φτιάξε μας ή βάλε μας στο τραπέζι, τι θα μας έκανες με αυτά τα ξενικά ψάρια, αλλά και με τα παραδοσιακά που έχουμε, ένα-δύο ωραία, έτσι, έστω και ραδιοφωνικά, φτιάξε μας λίγο την όρεξη.
1: Αυτό που είχα μαγειρέψει και όλα στην Κύθνο, όταν είχαμε πάει με έναν ψαρά παρέα με το WWF να ψαρέψουμε Γερμανούς, δεν ξέρω αν έχετε φάει.
0: Βέβαια, και στην Κάσοβο έχουμε τέτοια, έχουμε.
1: Μπράβο, και να ξέρετε ότι οι Γερμανοί είναι και το δημοφιλέστερο ψάρι στην Κύπρο. Ο Γερμανός στην Κύπρο, η τιμή του είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, το τρώνε πάρα πολύ εκεί. Ναι.
0: Εδώ δεν είναι από τα ακριβά ψάρια.
1: Όχι, εδώ πολύ σωστά είναι πάμφθινο το ψάρι. Είναι εξαιρετικό ψάρι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε την πέτσα από το ψάρι, και αν δεν μπορείτε εσείς, πείτε στο ψαρά να σας πάρει, να σας βγάλει την πέτσα, και μπορείτε να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο μπουρδέτο, παιδιά. Αυτό είχα κάνει λοιπόν και στην Κύθνο που είχα πάει. Μπορείτε δηλαδή μέσα σε μια κατσαρόλα να βάλετε λίγο κρεμμύδι, να το καραμελώσετε μαζί με σκόρδο σε χαμηλή φωτιά, και έπειτα να ρίξετε μπαχαρικά, να ρίξετε πάπρικα καπνιστή, να ρίξετε λίγο μουστάρδα σκόνη, να ρίξετε λίγο γαρίφαλο, κανέλα, όλα σε σκόνη. Λίγο μπούκοβο, να σοτάρετε τα ξερά μπαχαρικά, να βγάλουν όλα τα αρώματα, και έπειτα από αυτό το πολύ ωραίο αρωματικό στρωματάκι, να το πω έτσι, που έχετε δημιουργήσει μέσα στην κατσαρόλα, να ρίξετε από πάνω τα ψάρια, τους Γερμανούς, και να τα ψήσετε μαζί με τριμμένη ντοματούλα και να σιγοβράσουν, και μπορείτε να το συνοδεύσετε αυτό το κοκκινιστό, το υπέροχο και μυρωδάτο, είτε με μακαρόνια, είτε με πουρέ πατάτας, είτε με πατάτες τηγανιτές, είτε με ριζάκι. Είναι εξαιρετικός μεζές. Ακόμα και σκέτος με ψωμί για να βουτάς με στη σάλτσα, είναι ένα από τα καλύτερα
0: εδέσματα,
1: και καλοκαιρινό.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό που λέω αυτά τα δύο χρόνια που είμαι παρέα με το WWF είναι ότι, ξέρετε, μέσα στην κουζίνα δεν χρειάζεται ούτε να έχεις πολύ ακριβά υλικά, ούτε να έχεις πάρα πολλά υλικά. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνεις.
0: Έτσι.
1: Και ό,τι και να έχεις, θα σου βγει νόστιμο. Και μιλάμε για τον Γερμανό, που σίγουρα μερικοί ακροατές, ίσως οι παλιότεροι, να το γνωρίζουν, γιατί είναι ένα ψάρι που προϋπήρχε ήδη στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο ψάρι. Έχει αρκετό κρεατάκι, έχει δηλαδή να φας, είναι μια χαρά. Και μπορείς να το κάνεις και τηγανιτό, μπορείς να το κάνεις και κοκκινιστό, όπως σας είπα τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να μαγειρεύσεις το Γερμανό.
0: Γερμανός, ναι, ναι.
1: Όπως και ο σαρδελόγαυρος, που κι αυτός είναι ένα ξενικό είδος που μας έχει έρθει στις ελληνικές θάλασσες, που μοιάζει με το γαύρο, μοιάζει και με τη σαρδέλα, γι' αυτό και λέγεται σαρδελόγαυρος. Έχει περίπου το μήκος μιας μεγαλύτερης, να το πω έτσι, σαρδέλας, που κι αυτή μπορείτε να την κάνετε κανονικά όπως θα κάνατε μια σαρδέλα παντρεμένη μέσα στο φούρνο, να τα ψήσετε.
0: Τέλεια.
1: Ή να τα τηγανίσετε, ναι. Και έχουν πάρα πολλές βιταμίνες αυτά τα ψάρια. Έχουν πάρα πολύ καλά θρεπτικά συστατικά. Έχουν πάρα πολλά ωμέγα 3 λιπαρά. Έχουν πολύ σίδηρο. Έχουν πολύ πρωτεΐνη. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικά αυτά τα

0: τα ψάρια, παρόλο που είναι ξενικά, για τη διατροφή μας.
1: Μάλιστα.
0: Μας κάνουν πάρα πολύ καλό.
1: Σαρδελόγαυρος λοιπόν, Γερμανός μπουρδέτο, προτείνει να μας φτιάξει ο Γιώργος Σούλικ. Μας μιλάς και δεν έφερες κάτι να μας φτιάξει και λίγο την όρεξη, δηλαδή μόνο μέσω τηλεφώνου. Την επόμενη φορά θα έρθεις εδώ, θα φέρεις και κανένα μεζέ για να περάσουμε πιο ωραία.
0: Επιφυλάσσουμε.
1: Ωραία. Πριν σε αφήσουμε, πριν σε αποχαιρετήσουμε, διότι στενεύει ο χρόνος μας, μια ωραία σούπα με ποιο ψάρι, ροφό?
0: Με ελληνικό ψάρι, εννοείται.
1: Εντάξει, ο ελληνικός είναι ο ροφός, αλλά με τα ξενικά.
0: Με το λεοντόψαρο. Με το λεοντόψαρο κάνει την καλύτερη κακαβιά και αυτό μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι οι ψαράδες. Και να ξέρετε κάτι, μιας και είπαμε για αυτή την υπέροχη σούπα των ψαράδων που φτιάχνεται πάνω στα καΐκια, ότι το μυστικό για να σας βγει χυλωμένη η κακαβιά σας είναι δυνατός βρασμός. Είναι να βράζει πάρα πολύ δυνατά, ούτως ώστε να βγει το κολαγόνο από τα κόκαλα του ψαριού. Συνήθως κακαβιά φτιάχνεται με τα λεγόμενα πετρόψαρα, τα ψάρια δηλαδή που δεν μπορούμε να τα μαγειρέψουμε έτσι, να τα κάνουμε ψητά ή το οτιδήποτε. Τα κόβουμε σε μεγάλα λοιπόν κομμάτια με πάρα πολύ κρεμμύδι μέσα, πατάτα, έτσι. Μερικοί ψαράδες σε κάποια νησιά βάζουν και λίγη τριμμένη ντοματούλα, μια ντομάτα δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν βάζουν σε άλλες περιοχές, αλλά το μυστικό για την τέλεια ψαρόσουπα κακαβιά είναι ο δυνατός βρασμός.
1: Και το λεοντόψαρο λοιπόν προσφέρεται για καλή σούπα από αυτά τα ξενικά ψάρια. Ωραία. Μας ταξίδεψε πολύ όμορφα γευστικά, Γιώργο Τσούλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου αυτές. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, το μήνυμά σου, επειδή η εκπομπή μας αναφέρεται στους ναυτικούς μας και στους θαλασσινούς, καλές θάλασσες. Ποιο είναι το μήνυμά σου που θέλεις να στείλεις σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι επειδή έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε επαφές με ψαράδες και δυστυχώς η ψυχολογία τους δεν είναι και στα καλύτερά τους, διότι είναι το πρόβλημα αυτό που συζητούσαμε αυτήν την ώρα, ότι να έχουν υπομονή και επιμονή και πολύ σύντομα με τη βοήθεια όλων μας θα ανακάψουν οι θάλασσες και έρχεται ένα πολύ καλύτερο αύριο. Αυτό έχω να
1: μακάρι.
0: Πω.
1: Γιώργο Τσούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κράτα καλά την καλή δουλειά που κάνεις, τα καζάνια εκεί, τις κουτάλες και όλες τις γεύσεις. Να είσαι καιρός και θα τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, είστε πανηδίνοι.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Γιώργος Τσούλης, ο σεφ, συνεργάτης της ΒΒΕΦ Ελλάς, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Μαργαρίτη, τον υπεύθυνο αλίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, την Νικόλ Γκόντσιλ, συνεργάτηδα του θαλάσσιου προγράμματος του ΒΒΕΦ, όπως επίσης και τον Γιώργο Τσούλη. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας στο ξεχωριστό αυτό ραδιοφωνικό ταξίδι, τη Στεφανία Ανθυποπλήρχο Τσακίρη που ετοιμάζει τα πιάτα, εκτός το ότι επιμελείται τον ήχο για να σερβίρουμε όλες αυτά που ακούσαμε τώρα. Ευχαριστούμε όλους σας, να είστε καλά παιδιά, κρατάτε γερά, καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης, τα λέμε.
2: Αρκετό καιρό πριν από αυτό και αυτό ζούσε ένα αρχαίο ανώτερο φυτό με ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως ακριβώς και τα φυτά της ξηράς που μέχρι σήμερα κατάφερε να επιβιώσει μόνο εδώ. Εδώ καλύπτει το 70% της ακτογραμμής, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος. Τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι καταφύγιο για κάποιους, προστασία για άλλους και οι πνεύμονες των θαλασσών μας. Είναι φυσικές αποθήκες άνθρακα, με δυνατότητα κατακράτησης άνθρακα που ξεπερνά αυτή ενός υγιούς τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Τα τελευταία 50 χρόνια υπολογίζεται ότι το 29% της έκτασης των θαλάσσιων λιβαδιών έχει χαθεί παγκοσμίως, περιορίζοντας μοιραία την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα των λιβαδιών.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

είναι οι Έλληνες Ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Ζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Αν μας ακούτε εκτός Ελλάδας, ελπίζω εκεί που βρίσκεστε να έχετε θερινά σινεμά. Και καταλαβαίνω ότι τα θερινά μπορεί να μην είναι δική μας αποκλειστικότητα, είναι απλά κάτι που αρέσει στους Έλληνες να λένε. Πάντως, σίγουρα είναι θεσμός στην Ελλάδα, κάτι που δεν συναντάτε στις πιο βόρειες χώρες, και αυτή ακριβώς είναι μία από τις συνθήκες που με κάνουν ευτυχισμένη στην Ελλάδα τα καλοκαίρια. Ωραίες οι κλειστές σκοτεινές αίθουσες, όπως λέει και ο Ρολάν Μπαρθ, αλλά το να βλέπεις ταινία στο αεράκι με το φεγγάρι να φαίνεται στον ορίζοντα, νομίζω ότι είναι ασύγκριτο προνόμιο. Αυτά όλα τα λέω γιατί έφτασε επιτέλους περίοδος που ανοίγουν τα θερινά σινεμά. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο σκεφτόμουν σε ποιο θα πάω και τι θα δω για να γενιάσω το φετινό καλοκαίρι. Είδα λοιπόν ότι σε ένα από τα ομορφότερα θερινά σινεμά του κέντρου της Αθήνας παίζεται η ταινία Down by Law του Jim Jarmusch. Από τις πιο ωραίες ταινίες του Jarmusch με πρωταγωνιστές το απίστευτο τρίο Benigni, Tom Waits και John Lurie. Κρατήστε τον John Lurie γιατί θα μας ξαναπασχολήσει στη συνέχεια. Και επίσης, και κάπου εδώ φτάνω στην ουσία του πράγματος, στην ταινία αυτή ακούγεται το κομμάτι του Tom Waits, Jockey Full of Bourbon, το οποίο έχει πει και η Yoon Soo Na σε μια υπέροχη εκτέλεση. Πάμε να την ακούσουμε και τα λέμε και πάλι σε λίγο.

Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη», με την Άννα Προκόβα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και αυτός ήταν ο Benjamin Clementine στο «Νέμεσις». Ελληνικότατη λέξη και επίσης ο τίτλος ενός μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστη, έτσι, for the record. Ο Benjamin Clementine είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Γεννημένος στο Λονδίνο, μόλις μεγάλωσε λίγο εγκατέλειψε το Camden Town για να πάει στο Παρίσι, όπου έζησε για καιρό ως άστεγος στις γειτονιές της Μονμάρτρης, μέχρι να τον ανακαλύψει τυχαία κάποιος ατζέντης. Το 2019 η γαλλική κυβέρνηση του απένει με τον τίτλο του Υπότιτλων Γραμμάτων και των Τεχνών για την προσφορά του στον πολιτισμό. Το 2019 η γαλλική κυβέρνηση του απένει με τον τίτλο του Υπότιτλων Γραμμάτων και των Τεχνών για την προσφορά του στον πολιτισμό. Ως μουσικές επιρροές του, ο ίδιος αναγνωρίζει αρκετούς καλλιτέχνες, αλλά ξεχωρίζει μόνο τρεις μεγάλες αδυναμίες: την Νίνα Σιμών, τον Tom Waits και τον Nick Cave. Συνεχίζουμε με κάτι από τους Noisettes, που θεωρώ ότι είναι ένα εντελώς παραγνωρισμένο συγκρότημα και τους αξίζει να τους ακούσουμε σήμερα. Noisettes και The Count of Monte Cristo.

Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας. anna.prokova@gmail.com το email επικοινωνίας μου και αυτή ήταν η Noisettes. Και τώρα πάμε να ακούσουμε μια καινούργια κυκλοφορία από την Beth Gibbons. Είναι το τελευταίο single από το πρώτο της solo album που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Beth Gibbons και Lost Changes.

Ήταν η Cat Power μαζί με τον Iggy Pop αυτοί οι δύο στο Working Class Hero του John Lennon. Και σε αυτή την εκπομπή δεν έχω ξαναβάλει ως τώρα Cat Power. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Την παρακολουθώ από πολύ πριν γίνει πολύ πολύ γνωστή. Από τότε που ξεκίνησε ως μια ντροπαλή μελαγχολική τραγουδοποιός με έναν εξαιρετικά δύσκολο και εντελώς δικό της ήχο. Για τον Iggy Pop δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Το Working Class Hero το διασκεύασαν προς τιμή της Marianne Faithfull, που το είχε διασκευάσει και η ίδια κάποτε. Συνεχίζουμε με άλλη μια καινούργια κυκλοφορία, Steel Corners και The Dream.

Ακούσαμε κάτι από το καινούριο δίσκο των Steel Corners και αμέσως μετά την Elizabeth Fraser στο Moses. Τώρα έχουμε κάτι επίσης πολύ φρέσκο από τους Έλληνες Κυψέλη in Athens. Τέσσερις λέξεις στο όνομά τους, το οποίο παραπέμπει στην Κυψέλη. Ένα λογοπαίγνιο που μπορούν να εντοπίσουν μόνο όσοι μιλάνε ελληνικά. Οι Κυψέλη in Athens έχουν κάνει μεγάλη καριέρα διεθνώς και πολύ δίκαια νομίζω. Πάμε να τους ακούσουμε στο Mind Game.

Αυτή ήταν η Keeps Ellie in Athens και αυτός που θα ακούσουμε τώρα είναι ο Mick Harvey, ο οποίος προέρχεται από τον σκληρό αρχικό πυρήνα των Nick Cave and the Bad Seeds μαζί με τον Blixa Bargeld. Καινούριος Mick Harvey και Nashville Sky. Something on the stereo, Cuban heeled boots, but nowhere to go. Don't let me get excited.

Αμέσως μετά τον Nick Harvey ακούσαμε τους Lion Limp μαζί με την Angel Olsen σε μια πολύ πρόσφατη συνεργασία τους. Και για σήμερα θα κλείσουμε με μια ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη, τον John Lurie, ο οποίος παίζει στο Down by Law του Jarmusch, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, και ο οποίος το 1999 έβγαλε ένα καταπληκτικό δίσκο χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Marvin Pontiac. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έφτασε και στο σημείο να φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία για τον φανταστικό αυτό χαρακτήρα, ο οποίος απεικονίζεται με τρόπο απατηλό και στο εξώφυλλο του δίσκου. Το άλμπουμ έχει τίτλο «Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού Marvin Pontiac». John Lurie ως Marvin Pontiac λοιπόν, στο Small Car. Με ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί κανείς να ταξιδέψει πολύ μακριά και να δει φοβερά πράγματα. Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι, over για σήμερα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Προκόβα. Σας αφήνω με μια ιστορία από τον John Lurie. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα και αύριο κάνουμε μια βόλτα στη στιχουργική μιας πολύπλευρης καλλιτεχνικής προσωπικότητας με παρουσία στο σκίτσο, τη ζωγραφική και βεβαίως στο τραγούδι. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, Γιάννης Λογοθέτης, μέρος πρώτο, τα σοβαρά τραγούδια του Λογό.

Ο Γιάννης Λογοθέτης, ο αγαπημένος μας Λογό, γεννήθηκε στη Θάσο. Άρχισε να δημοσιεύει γελιογραφίες του από 17 χρονών. Συνεργάστηκε με εφημερίδες όπως Τα Νέα, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, Έθνος, Αυγή και περιοδικά όπως Ταχυδρόμος και Εικόνες. Έχει πάρει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις σκίτσου στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ιταλία και τη Βουλγαρία. Έργα του υπάρχουν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα έχει κάνει ατομικές εκθέσεις με γελιογραφίες και συμμετείχε και σε ομαδικές εκθέσεις. Τελευταία έχει κάνει ατομικές εκθέσεις σε γνωστές γκαλερί της Αθήνας και με ζωγραφικά του έργα. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 1971 γράφοντας στίχους για τραγούδια. Αργότερα, μέσα στη δεκαετία του 70, ο Λογό καθιέρωσε το γελιογραφικό τραγούδι με τρεις μεγάλους δίσκους που έκανε με μεγάλη επιτυχία για τον Θέμη Ανδρεάδη. Ξεκινήσαμε με την Πετρή Σαλπέα και την Κορδέλα. Στη συνέχεια, ένας απρόβλεπτος Γιώργος Γερολυμάτος και Τι να πούμε τι.

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τον Γιάννη Λογοθέτη, τον φοβερό και τρομερό λογό, είτε μέσα από τα εμπνευσμένα σκίτσα του, είτε μέσα από τους στίχους που έχει γράψει για σατυρικά τραγούδια. Βασικός τους ερμηνευτής, πρώτα ο Θέμης Ανδρεάδης και αργότερα ο ίδιος ο λογό. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη πλευρά του δημιουργού. Προτού αφοσιωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στα σατυρικά, κωμικά τραγούδια, είχε αρκετές και σημαντικές συνεργασίες με διάφορους γνωστούς συνθέτες. Από τον Δήμο Μούτσι στο Γιώργο Χατζινάσιο και τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στη συνέχεια, Χάρης Αλεξίου και Έφυγε το τρένο για τη Δύση.

Ολογώ, λέει στην άξια συνάδελφο και καλή φίλη Αφροδίτη Ερμίδη. Αγαπούσα από μικρό στη μουσική. Πιτσιρικό στη γειτονιά, γρατσουνάγα με κάτι κιθάρες. Ποτέ δεν έμαθα βέβαια μόνο την γρατζούναγα. Μου άρεσε πολύ να γράφω στιχάκια. Λέγαμε Λάτιν τραγούδια και έβαζα επάνω ψεύτικα λόγια. Ό,τι να είναι, ό,τι ακούγαμε. Το 1968 που έμενα στα Εξάρχεια γνώρισα τον Βασίλη Αρχιτεκτονίδη. Του έδινα στιχάκια μου και κάποια τα είπαν τραγουδιστές που τότε ήταν εντελώς άγνωστοι. Ανάμεσά τους και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη συνέχεια με τον Δήμο Μούτσι κάναμε το 72 τον Συνοικισμό Α. Έπειτα από λίγο με φώναξε ο Λαμπρόπουλος από την Κολόμπια και μου σύστησε τον Γιώργο Χατζινάσιο. Κάναμε μαζί τον δίσκο «Έχει ο Θεός». Εγώ όμως είχα άλλα στο μυαλό μου, τα χιουμοριστικά. Με τον Μούτσι θελήσαμε να κάνουμε ένα δίσκο με τέτοια τραγούδια, όμως δεν μας βγήκε. Κάτσαμε μαζί να γράψουμε και τελικά, φανταστείτε, καταλήξαμε με το «Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο». Το είπε βέβαια ο Μητσιάς το 1973 και έγινε μεγάλη επιτυχία. Από τότε όμως δεν έγραψα άλλο σοβαρό στίχο.

Το κρίσιμο βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη σας, αν σας ενδιαφέρει ο λογό, είναι ένα. Έλληνες στιχουργοί, Γιάννης Λογοθέτης, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο. Επιμέλεια σειράς, Σπύρος Κουρκουνάκης, εκδόσεις Παπαϊωάννου. Εκεί γράφει ο Γιώργος Κεντρωτής. Ο τραγουδισμένος στίχος είναι γνωστό ότι βοηθιέται πολύ από τη μουσική του συνθέτη και από την ερμηνεία του εκτελεστή. Βοηθιέται δε τόσο πολύ, ώστε συχνά οι νότες και το τραγούδι κουκουλώνουν πάσης φύσεως αδυναμίες του και κυρίως μετρικές. Ο στίχος ο γυμνός, ο ακαλόπιστος από μουσικές και αστόλιστος από ερμηνείες του Γιάννη Λογοθέτη διαβάζεται αυτόνομα και στέκει αυτοδύναμος στην επικράτεια των ποιητικών μορφών, εμφατικά ξεχωριστός και πέρα για πέρα μοναδικός, αλλά και εξαιρετικά χυμώδης. Συμπυκνώνει μέσα του όλη την ευγένεια της ύψιστης των τεχνών, της ποιήσεως δηλαδή. Στη συνέχεια, η εξαίσια λαϊκή ειρήνη του Μπακή.

Ο στίχος του λογοθέτη αρθρώνει ποίηση αναφανδών πρωτογενή, την ποίηση την άμεση και προφορική, που σάμπο σε σπιτική γιορτή ή σε λαϊκό πανηγύρι ξεχύνεται αβίαστα μέσα από το μελικό στήθος του αυτοσχεδιαστικού ποιητή, αυτών των οποίων εμπιστεύονται 100% οι συνδετημόνες και οι συνγιορταστές, και από τον οποίο ζητούν να τραγουδήσει και να πει πράγματα που θα τους διασκεδάσουν και δει με τη διτή σημασία της λέξης, είτε θα τους τέρψουν και θα τους βγάλουν γέλιο 38, είτε θα τους ξαλαφρώσουν την καρδιά από τους κόπους και τα βάσανα του βίου. Καμιά φορά συμβαίνει η διάζευξη των σημασιών να προκαλεί από μόνη της τη συμπλοκή τους σε ένα γλυκό πικρό μείγμα που, άμα το πιείς, σου αναστένεται η ψυχή. Ακολουθεί ο Κόκοτας, «Κι αν μ' αγαπάς, φίλε Σταυρό».

Επισημαίνει ο καθηγητής Κεντρωτής, οι στίχοι του Γιάννη Λογοθέτη όντως ανασταίνουν ψυχές. Τις ψυχές του απλού κόσμου της καθημερινότητας, τον οποίο ο ποιητής εξ απαλών ήχων γνωρίζει, μιας και είναι γέννημα και θρέμα του. Ο φτωχός κόσμος της γειτονιάς στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, στην Κοκκινιά ή στη Νέα Ιωνία, ο κοσμάκης του συνοικισμού που υποφέρει τη μοίρα του, είναι ο βασικός πυρήνας της ποίησης του λογοθέτη. Η ρόας του ποιητή είναι το ανθρωπάκι που πασχίζει να τα βγάλει πέρα με διάφορους τρόπους, κυρίως όμως μαζεύοντας φράγκα στη βιοπάλη και μετερχόμενο τέχνες εξαπατήσεως της κοινωνίας, της εξουσίας αλλά και του εαυτού του. Που και που έχει όνομα, τα ονόματα των αγαπημένων προσώπων ή των φίλων της παλιοπαρέας. Τις περισσότερες φορές όμως είναι ανώνυμο ή αόριστο. Ένας, μία, κάποιος, κάποια.

Το ανθρωπάκι του Γιάννη Λογοθέτη το βλέπουμε και γελαστό και πικραμένο να δουλεύει σκληρά σε γιαπιά και σε εργοστάσια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να μεταναστεύει με τρένα και με πλοία και να πηγαίνει να υπηρετήσει την πατρίδα. Να στέλνει γράμματα στη μάνα, τη γυναίκα, τη φιλενάδα από την ξενιτιά και από το στρατό, να μπαρκάρει σε καράβια και να σοφάρει πειρατικό ταξί, να νοσταλγεί την παλιά αυλή και το συνοικιακό σχολείο όπου ζούσαν ξέγνιαστα κάποτε αγόρια κορίτσια όλοι μαζί παρέα. Το ακούμε να μιλάει με λόγια απλά, με τη λιτή γλώσσα του καταπιεσμένου βιοπαλαιστή και του μη συνειδητοποιημένου προλετάριου που τα έχει όλα ανακατωμένα μέσα του και που τα μόνα όνειρά του είναι να είναι ζωντανός και να έχει τον επιούσιο για να μπορεί πότε πότε να χαίρεται τη μοίρα της χαμοζωής του που τον έχει διαπαντός φυλακισμένο.

Έλληνες στιχουργοί, Γιάννης Λογοθέτης, Άσπρα, Κόκκινα, Κίτρινα, Μπλε, Καραβάκια στο Αιγαίο, εκδόσεις Παπαϊωάννου. Από τον πρόλογο αυτού του θαυμάσιου βιβλίου διαβάζουμε: «Το ακούμε το ανθρωπάκι κι αλλιώς να μαϊμουδίζει συμπεριφορές που νομίζει ότι χαρακτηρίζουν τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, να θέλει να ξεχάσει από που βγήκε και να χτίζει μια φαντασιακή κοινωνική καταξίωση, όπως του τη σερβίρουν τα λαϊκά περιοδικά που μανιωδώς καταναλώνει. Να έχει πιάσει τάχα την καλή, να έχει ξεφύγει από την κόλαση του κουρελοπρολεταριάτου και να είναι πλέον έτοιμο να εκπορθήσει το παραδείσιο κάστρο της μεσαίας τάξης. Εκεί όπου δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή χαράς και αληθινής ξενιασιάς, με ευυπόληπτο κόσμο που μπορεί κάποια στιγμή να έχει ουρά τους παράδες και φροντίδα καμιά».

Και καταλήγει ο Γιώργος Κεντρωτής. Ο λογοθέτης βάζει στους στίχους του τον Κοσμάκη ως ατομικό ή συλλογικό ανθρωπάκι και τον περιγράφει όπως είναι, ως τέκνο ή μάλλον ως κατασκεύασμα της εποχής του. Ο κόσμος του Κοσμάκη αυτού είναι φρικτά στενός. Οι δε έξοδοι διαφυγής είναι κατ' ουσίαν στράτες που οδηγούν στην κόλαση, στα ξένα μέρη, στα ξένα χέρια, σε ένα ξένο κόσμο εξίσου φρικτά στενό με τον πατρό και οικείο. Απελπισμένοι όσοι ξενιτεύονται ή μπαρκάρουν για ένα κομμάτι σιγουρότερο ψωμί, αλλά ακόμα πιο απελπισμένοι όσοι μένουν πίσω και αφήνονται στην ασφάλεια των ονείρων που τους πάνε στα πραγματικά ξένα μέρη, στις ποθητές ουτοπίες που είναι υπαρκτές ευτοπίες.

Γεννήθηκα το 1939 στη Θάσο. Φύγαμε όταν ήμουν 6 χρονών και πήγαμε στην Καβάλα, εγώ, η μάνα μου και η αδερφή μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Στη συνέχεια ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στα Ταμπούρια, στον Πειραιά. Μονοκατοικίες, φτωχοί άνθρωποι, πολύ περαστικοί ναυτικοί. Θυμάμαι, σηκωνόμασταν πρωί-πρωί με την παρέα μου, μικρά παιδιά, και πηγαίναμε για ψάρεμα. Πήγα σε νυχτερινό σχολείο, αφού δούλευα από μικρός. Ήθελα να σπουδάσω μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, όμως τελικά με κέρδισε η γελιογραφία, σημειώνει ο λογό, μιλώντας στην Αφροδίτη Ερμίδη και το ντοκουμέντο. Στη συνέχεια, Μέγας Γιοκαρίνης και ναυαγός με στην Αθήνα.

Ζούσαμε σε σπίτι με κοινή αυλή, εξομολογείται ο λογοθέτης. Κάθε εβδομάδα μια διαφορετική οικογένεια αγόραζε το ρομάτζο και πέρναγε από όλους. Εκεί έβλεπα τις γελιογραφίες που έκαναν ο Αρχέλαος, ο Χριστοδούλου, ο Πολενάκης. Από μικρός σκίτσαρα, χωρίς ωστόσο να ξέρω πώς γίνεται η γελιογραφία, ρώτησα τότε έναν γείτονά μου και μου έδωσε κάποια τεύχη του περιοδικού. Έτσι μπήκα σιγά σιγά σε αυτή την τέχνη, μόνος μου, αυτοδίδακτος. Το πρώτο σκίτσο μου το έδωσα στο περιοδικό Θεατής όταν ήμουν 17 χρονών. Αργότερα έλαβα μέρος σε έκθεση νέων γελιογράφων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ο Γιώργος Σαββίδης, τότε διευθυντής του Ταχυδρόμου, είδε τα σκίτσα μου, του άρεσαν και με πήραν. Μου έδιναν μάλιστα και εικονογραφούσα και τα διηγήματα που έβγαζαν, όπως του Τσιφόρου και άλλων. Έπαιρνα 100 δραχμές τότε. Από εκεί και πέρα συνεργάστηκα με πολλές εφημερίδες. Τα Νέα, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, Έθνος, Αυγή.

Να υπενθυμίσουμε ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος το βιβλίο του Γιάννη Λογοθέτη με τον τρυφερό τίτλο «Σ' αγαπώ πολύ». Το βιβλίο συγκεντρώνει μικρά, μουσικά τετράστιχα και στιγμιότυπα αγάπης, γραμμένα από τον ίδιο τον δημιουργό με έναν λόγο απλό και παιχνιδιάρικο. Οι στίχοι του Λογό κινούνται ανάμεσα στο λαϊκό τραγούδι, τη σχολική αθωότητα, την όρημη νοσταλγία, μιλώντας για φιλίες, χωρισμούς, επανενώσεις, καλοκαίρια, θάλασσες, δρόμους της Αθήνας, αλλά και για εκείνο το διαρκές, ανυπότακτο συνέστημα που λέγεται έρωτας. Η έκδοση συνοδεύεται από πρωτότυπες γελιογραφίες του Λογό που συνομιλούν με τους στίχους και τους δίνουν μια οπτική διάσταση γεμάτη χρώμα, χιούμορ και συγκίνηση.

Με το ερωτικό φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στα ας πούμε πιο σοβαρά τραγούδια του Λογό, ενώ αύριο θα ακούσουμε τα πιο γελιογραφικά και σατυρικά του. Μας κράτησαν συντροφιά μεγάλες φωνές από τον Μπάριο στη Γαλάνη και από τον Καλογιάννη στη Μαρινέλα. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με το πιο πολυτραγουδισμένο τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη από την Εθνική Ελλάδα των γυναικών ερμηνευτριών. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κάθε προκαλοκαίρι, να το πω έτσι, παρουσιάζουμε κάποια φεστιβάλ. Όχι τα ίδια, διαφέρουν κάποιες φορές και σας προσπαθούμε να σας εντοπίσουμε κάποιες καλές στιγμές του καλοκαιριού πολιτιστικές. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας, θα κάνουμε και άλλη εκπομπή βέβαια, αλλά σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τρία φεστιβάλ και ένα θεσμό σε ένα πολιτιστικό κέντρο σημαντικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Μαριωρή για τα Φεστιβάλ Ιερά Πυθαγόρια, θα μιλήσουμε με την Πόπη Νταλαχούρη για τον Σαρωνικό, το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που γίνεται εκεί τον Ιούλιο μήνα, και θα μιλήσουμε με την κυρία Μέμη Σπυράτου για το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ «Ο Αγών» που εδώ και 30 χρόνια διαπρέπει παρουσιάζοντας ταινίες ιδιαίτερες, και φυσικά για το Ίδρυμα Ταινιακού Πολιτισμού που είναι ένας χώρος πολιτισμού που παρουσιάζει εκθέσεις, παρουσιάζει ομιλίες, συζητήσεις, επιστημονικά συνέδρια αλλά και μουσικές και άλλα είδη τέχνης με τον κύριο Φίλιππο Πιέρο. Καλή σας ακρόαση λοιπόν και να βγαίνετε το καλοκαίρι περισσότερο, να απολαμβάνετε, γιατί όλα αυτά είναι για την ψυχή μας ό,τι καλύτερο, για να γεμίζουμε και λίγη ξενιασιά, να γεμίζουμε και λίγη από την άλλη πλευρά της ζωής, την πλευρά της ελπίδας. Καλή ακρόαση λοιπόν. Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης.

0: Ένα από τα φεστιβάλ που παρακολουθούμε κάθε χρόνο και μας κινεί τον ενδιαφέρον για την ουσιαστική συνεισφορά του, τόσο όσο αφορά την ιστορία, αλλά μέσα από την ιστορία περνάει ο άνθρωπος, περνάει η κοινωνική δικαιοσύνη, περνάει η ελευθερία, περνάει η δημοκρατία, περνάνε τα μνημεία μας που είναι ζωντανά αν το θέλετε, και βεβαίως η προσφορά του αγώνα, δηλαδή της του φεστιβάλ αφού του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ, να το πω έτσι, είναι μεγάλη, διότι βρίσκει από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές μεριές δηλαδή, θέματα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν καταγραφεί στην εικόνα, στο λόγο, και μας προσφέρουν ένα ζωντανό διάλογο σημερινό. Η κυρία Μέμη Σπυράτου είναι η εμψυχώτρια ή πρόεδρος αυτής της διαδρομής, του αγώνα δηλαδή, και βεβαίως προσκαλεί κάθε χρόνο διάφορους ομιλητές στην παρουσίαση των προγραμμάτων, όπου ο καθένας από τη δική του τη μεριά δίνει ένα όμορφο στίγμα. Κυρία Σπυράτου, καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε και να σας συγχαρώ για την διαδρομή που έχετε, που ξέρουμε πολύ καλά πόσο κοπιαστική είναι και πόσο συνέπεια χρειάζεται για να κρατηθεί το επίπεδο αυτό το οποίο έχετε καταφέρει. Πέστε μας λίγο δύο λόγια και για το πριν, αν θέλετε, και για το τώρα.
1: Καταρχήν να πω το δικό μου καλημέρα και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον, επίτρεψέ μου να διορθώσω κάτι. Ναι. Δεν είναι κάθε χρόνο, είναι κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το φεστιβάλ είναι Biennale.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: καλά, η παραδρομή είναι και κάθε χρόνο.
0: Ναι, επειδή είναι έντονο λίγο στην παρουσίαση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Εμένα με παρέσυρε λίγο ο χρόνος. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα ξεκινάμε. Ξεκινάμε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από σήμερα και κάθε μέρα μέχρι και το Σάββατο από τις 4:30 μέχρι τις 10 το βράδυ προβάλλουμε ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Το Σάββατο είναι ιδιαίτερη μέρα όμως, επειδή θέλουμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά, έχουμε και το πρωί προβολές από τις 10 μέχρι τις 2 και στη συνέχεια τις απογευματινές κανονικές. 31 του μήνα μεταφερόμαστε στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, όπου θα έχουμε την τελετή λήξης, όπου ελπίζω να έρθετε, την απονομή των βραβείων και αμέσως μετά ένα υπέροχο πρόγραμμα με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και με το πρόγραμμα που λέγεται Λιποτάκτες. Θα ακούσουμε τραγούδια δύο μεγάλων συνθετών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Λάγιου, από πολύ σπουδαίους ερμηνευτές. Τον Βασίλη Λέκα, τον Παναγιώτη Πετράκη, τον Άγγελο Θεοδωράκη που είναι εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, και την Ιακύνθη, την αγαπημένη μας Ιακύνθη Λάγιου, κόρη του Δημήτρη Λάγιου. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ότι ξεκινάμε στις 7 η ώρα. Καλό είναι να έρθετε νωρίς, γιατί δεν θα είναι αριθμημένες οι θέσεις.
0: Ναι, πρέπει να πω εδώ ότι ωραία είναι η επιλογή αυτή η μουσική που κάνετε και για τα έργα Λιποτάκτες και Λάγιος κλπ, διότι αναφέρονται έτσι λίγο σε ένα παρελθόν έτσι βαθύ αλλά όμορφο, το οποίο γίνεται και παρόν, μεταλλάσσεται, μετουσιώνεται δηλαδή. Θέλω να μας πείτε όμως...
1: Μένουμε πολύ σε αυτό το πράγμα, στη μνήμη πάρα πολύ. Και όσον αφορά τα τραγούδια και όσον αφορά τις ταινίες, γιατί έχουμε πει, όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν τον εύθραυστο παρόντα χρόνο. Όσοι δεν έχουν, δεν ζουν πουθενά.
0: Έτσι ακριβώς είναι, η πολύτιμη μνήμη είναι στην καθημερινή μας ανάσα, πρέπει να είναι, να κουμπά και να μας επανεκκινεί διαρκώς προς ένα μορφότερο κόσμο. Πέστε μας λίγο τώρα, η φετινή σας διοργάνωση, μιλήστε μας λίγο για κάποιες ταινίες που έτσι που σας έχουν μείνει στο μυαλό από την παρουσίαση.
1: Μία από τις ταινίες που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι η σκιά του Βασιλιά. Μας ήρθε από το Ιράν. Ανήκει στα λεγόμενα μικρά του αγώνα, γιατί έχουμε πάρα πολλά τμήματα, μεταξύ αυτών είναι και τα μικρά του αγώνα, και όταν λέμε τα μικρά του αγώνα εννοούμε ταινίες που δεν ξεπερνάνε τα 10 λεπτά. Μας ήρθε λοιπόν από το Ιράν αυτή η ταινία, είναι η ιστορία ενός ζάπλου του βασιλιά που έχτισε πάρα πολλά κυνηγετικά περίπτερα και παλάτια στην έρημο, με μια καταπληκτική φωτογραφία είναι αυτή η ταινία, καταπληκτική, για να κυνηγάει. Και κυνηγούσε τόσο πολύ και με τέτοια επιμονή που έκανε καταστροφή στα ζώα και στη φύση. Αλλά ήρθε καιρός και πέθανε κάποτε αυτός ο βασιλιάς. Η ταινία λοιπόν μας παρουσιάζει τα ερυπωμένα πλέον παλάτια, όπου περνοδιαβαίνει ο αέρας και φυσικά περνοδιαβαίνουν όλα εκείνα τα ζώα που κυνηγούσε, που τώρα έχουν ζωή και περνοδιαβαίνουν μέσα από αυτά τα παλάτια. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία ταινία από το Ιράν. Μας ήρθαν 250 ταινίες, δηλαδή σχεδόν μια εθνική παραγωγή mm-hmm. μιας χώρας. Mm-hmm. Μας ήρθαν από πάρα πολλές χώρες, από 114 συγκεκριμένα, 1.285 ταινίες. Mm-hmm. Που νομίζω ότι κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Πέστε μας ακόμα μία-δύο έτσι ενδιαφέρουσες, κατά την έτσι, ποια πρώτη εκτίμηση είναι.
1: Όπως ανέφερα ξανά και στη συνέντευξη τύπου, για την ταινία Κουέκα, όπου θα έχουμε την ευχαρίστηση να φιλοξενήσουμε και την σκηνοθέτη της ταινίας από την μακρινή Βενεζουέλα. Είναι μια φυλή που λέγεται Πεμόν, η οποία είναι υπό εξαφάνιση και η οποία φυλή αυτή πίστευε στη γιαγιά Κουέκα. Η γιαγιά Κουέκα, η θεότητά τους, είναι θεότητα σαμάνων, δεν είναι τίποτα άλλο, ένας ροζ γρανίτης 20 τόνων. Αυτόν το ροζ γρανίτη των 20 τόνων τον κλέψανε κάποια στιγμή οι Γερμανοί και τον πήγανε σε ένα πάρκο στη Γερμανία για μια εγκατάσταση, έτσι, μια καλλιτεχνική εγκατάσταση. Έκτοτε ο λαός των Πεμών, ο μικρός λαός των Πεμών, δυστύχησε. Όπως λένε οι ίδιοι, στερέψατε τα ποτάμια τους, η φύση σταμάτησε να βλασταίνει, περάσανε μεγάλη δυστυχία και κάνανε φοβερό αγώνα μέχρι που καταφέρανε και ξαναφέρανε πίσω αυτό το ροζ γρανίτη, τον αποκαλούμενο γιαγιά Κουέκα.
0: Άλιστα.
1: Σας θυμίζει τίποτα αυτό?
0: Ναι. Πολύ συγκινητικό και ενδιαφέρον. Πάλι με τη μνήμη παίζουμε πολύ εδώ.
1: Πάλι, όχι μόνο με τη μνήμη, αλλά και με το γεγονός ότι αυτοί παλέψανε για ένα βράχο και εμείς παλεύουμε για κάποια μάρμαρα. Ή πάλι είναι ίδια.
0: Ναι. Ναι, τι αξία λοιπόν και των συμβόλων και λοιπά και στην κοινωνική
1: για
0: ζωή.
1: Για την προγονική μνήμη αυτή ακριβώς που επισημάνατε, ναι. Άλλη ταινία που είναι περίεργη και διαφορετική είναι Αναζητώντας τα χαμένα λείψανα του Βολτέρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βολτέρος, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με την θρησκεία και την εκκλησία, όπως ξέρετε,
0: βέβαια,
1: είχαν διασκορπίσει τα λείψανά του.
0: Ναι.
1: Παντού στη Γαλλία. Mm-hmm. Κατάφερε ο ανιψιός του να τον θάψει, τέλος πάντων, ή να θάψει τα τεμάχια αυτά. Mm-hmm. Και βρέθηκε ένας σκηνοθέτης, ο Ντομινίκ Αντ, Γάλλος, μαζί με έναν ιατροδικαστή πολύ γνωστό στο Παρίσι που λέγεται Φιλίπ Σαρλιέ, και κάνανε μια ταινία η οποία αγγίζει τα όρια του θρίλερ.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό, δηλαδή είναι ιστορικό το ντοκιμαντέρ.
0: Που καταλήγει πού αυτή η ταινία, ας πούμε?
1: Θα τη δείτε.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν το μαρτυράμε, έτσι.
0: Πάντως...
1: λίγο...
0: Πάντως οι μερικοί Γάλλοι πολύ σπουδαίοι πρώτης γραμμής, όπως ο Μολιέρος, ο Βολτέρος κλπ, είχαν προβλήματα με την ταφή τους. Ένα μυστήριο πράγμα.
1: Ένα μυστήριο πράγμα. Έχουμε και δεύτερη ταινία δική του που έχει να κάνει με τον μέγιστο Ραφαήλ, ο οποίος πέθανε 37 ετών και δεν ξέραμε μέχρι τώρα από τι πέθανε.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε την ταινία και θα μάθουμε από τι πέθανε.
0: Θα δούμε τις ταινίες, όχι την ταινία. και θα ευχηθούμε. Είναι πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον αυτές που έχουμε δει κατά το παρελθόν, παρακολουθώντας το πολύ ωραίο φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ, του αγώνα, του αρχαιολογικού δηλαδή. Και εσάς, κυρία Σπυράτου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση.
0: Ευχαριστώ.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Πόπη Νταλαχάνη, η οποία είναι καλλιτεχνική διευθύντρια σε ένα άλλο είδος φεστιβάλ, εκεί το οποίο λέγεται το Λαγονίσι Music Art Festival και είναι στο Δήμο Σαρονικού. Θα μας πει δύο λόγια, σας παρακαλώ, κυρία Νταλαχάνη, πέστε μας για το ιστορικό του φεστιβάλ, πώς ξεκίνησε, τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα και θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια για τον κόσμο που το παρακολουθεί και για τις προοπτικές που έχει αυτή η προσπάθεια που κάνετε. Σας ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Το Λαγονίσι Music Art Festival ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023. Επιστρέφει τώρα για τέταρτη συνεχή χρονιά το Δήμο Σαρονικού. Πραγματοποιείται σε ένα πολύ όμορφο θεατράκι κοντά στη θάλασσα, με φόντο τον κόλπο του Σαρονικού. Και η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με αναφορές σε ένα ευρύ φάσμα από την κλασική μουσική έως και τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Ναι. Και συμμετέχουν καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Το όραμά μας γενικότερα είναι να προσφέρουμε ξεχωριστές ερμηνείες και βραδιές με προσιτό τρόπο για το κοινό.
0: Και σε ένα ωραίο περιβάλλον. Πέστε μου λίγο φέτος τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, από ποιες χώρες και τι είδη μουσικής θα παρουσιάσουν οι φιλοξενούμενοι.
1: Έχουμε ένα κουαρτέτο, το Erasis Quartet, το οποίο έχει έδρα την Αυστρία. Είναι καλεσμένοι μας μία ημέρα του φεστιβάλ, είναι τετραήμερο το φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας στα πλαίσια του προγράμματος Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε και μία συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας ως προς το πρόγραμμα αυτό. Αλλά έχουμε και καλλιτέχνες και από την Ελλάδα. Έχουμε το Γιώργο Δεμερτζή που θα εμφανιστεί με ένα σύνολο μουσικής δωματίου. Έχουμε άλλα σύνολα μουσικής δωματίου. Έχουμε τους Dilemma που θα εμφανιστούν με νέο έργο σε συνεργασία με μια ομάδα χορού. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα που προετοιμάζουμε.
0: Με τους Dilemma συμμετέχετε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ποιοι άλλοι είναι οι Dilemma, για πέστε μας τα ονόματα.
1: Είναι και ο Σωτήρης Τράγκας Ντούο είναι οι Dilemma.
0: Ναι, το ξέρω. Απλώς έλεγα μήπως έχει διευρυνθεί εδώ μεταξύ. Είναι το γνωστό Ντούο, ναι.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχουν βέβαια έξτρα καλλιτέχνες οι οποίοι θα ανακοινωθούν εν καιρό.
0: Πέστε μας λίγο πρώτα πότε γίνεται το φεστιβάλ, ημερομηνίες δηλαδή.
1: Ναι, γίνεται 23 με 26 Ιουλίου φέτος, δηλαδή γενικά πραγματοποιείται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου στο Δήμο Σαρονικού. Είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το προσφέρει ο Δήμος Σαρονικού ενισχύοντας έτσι το χαρακτήρα σε μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε 9 η ώρα οι συναυλίες, γιατί γενικά δεν το επιτρέπει ο καιρός. Βρίσκεται στη δύση του ηλίου το θεατράκι, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δύσει ο ήλιος για να ξεκινήσουν οι συναυλίες. Και είναι από τις 23, όπως είπα, μέχρι 26 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο κόσμος έχει δείξει μεγάλη έτσι, θέρμη για το φεστιβάλ και οι κάτοικοι της περιοχής πολύ, αλλά έρχεται και κόσμος από κάθε μέρος της Αττικής για να το παρακολουθήσει.
0: Σε ένα πολύ ωραίο τοπίο λοιπόν, έτσι πηγαίνοντας προς βραδάκι, κανείς να ταξιδεύει με διαμέσου της θαλάσσης, του νου δηλαδή, να ταξιδεύει με ωραίες μουσικές. Θέλω να μου πείτε και έτσι δύο-τρία σημεία, τα highlight, ας το πω, που έχετε από το παρελθόν, σας έρχεται στο μυαλό τώρα που μιλάμε.
1: Τα highlights θα λέγαμε ότι είναι η συγκινητική έτσι, η ανταπόκριση του κόσμου. Κάτι ανάλογο στην περιοχή δεν έχει πραγματοποιηθεί και ήταν έτσι μια ευχάριστη έκπληξη για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Παρόλο που μετά εξελίχθηκε και έχει πολύ μεγάλο κοινό από κόσμο ο οποίος δεν είναι...
0: Ναι, ευρύτερο περιβάλλον. Ναι.
1: Το συγκινητικό για μας ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που μένει στην περιοχή, ο οποίος δεν ήταν συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο ξεχωριστό, σε ένα ξεχωριστό event. Είχε συνηθίσει δηλαδή να βλέπει στην περιοχή διαφορετικά πράγματα και του δώσαμε την ευκαιρία να δει καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι προσφέρουν μια άλλη πρόταση
0: Ποιος χρόνος είναι αυτός, ποια χρονιά, τρίτη,
1: είναι η τέταρτη χρονιά μάλιστα. Γίνεται.
0: Ωραία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι ότι επειδή είστε καλή μουσική και οι επιλογές σας θα ταιριάξουν με αυτό το καλό που λέμε. Οπότε υπηρετείτε και αυτό το είδος που λέγεται κλασική, διευρυμένη βέβαια η έννοια. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Έχω την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζω εδώ στην εκπομπή αυτή, στη δική μας πόλη δηλαδή, έναν άνθρωπο που επί χρόνια, αρκετά χρόνια θα έλεγα, με συνέπεια, επιμονή, δράση, φαντασία, αλλά και πολύ δουλειά, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται να κρατάς ένα φεστιβάλ ενός επίπεδου. Πρόκειται για τα Ιερέα Πυθαγόρια, το φεστιβάλ δηλαδή Ιερέα Πυθαγόρια που γίνεται στο Πυθαγόριο της Σάμου, και επειδή η Σάμος είναι ένα νησί με ιστορία και επειδή φυσικά το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο Πυθαγόρας με ό,τι όλο αυτό γύρω-γύρω συνεπάγει, θέλουμε να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Μαριωρή, που εργάζεται και εδώ στην ΕΡΤ ως διευθυντής σε κάποια προγράμματα εδώ, να μας πει μερικά λόγια για τη διαδρομή του φεστιβάλ, κάποια, αν το πω έτσι, highlight, κάποιες στιγμές πολύ ιδιαίτερες, αλλά κυρίως να σταθούμε στον παρόντα χρόνο. Κύριε Μαριωρή, σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι.
1: Να είσαι καλά, Θέμα.
0: Το κύριε Μαριωρή, φέτος ήταν έτσι λίγο κεκτημένη ταχύτητα. Σωτήρη, αγαπητέ φίλε, σας ακούμε.
1: Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας του φεστιβάλ στη Σάμο, τα Ιερέα Πυθαγόρια. Αυτό αντλεί έμπνευση, πηγαίνει στα αρχαία χρόνια, πέρα από τα πρόσωπα που έζησαν στο νησί της Σάμου, Πυθαγόρα, επίκουρο, αρίσταρχο. Το βασικό σκεπτικό είναι η Σάμος σαν γη της Ιωνίας, τόπος γέννησης φιλοσοφίας και επιστήμης. Και από εκεί ξεκινάμε και το πηγαίνουμε προς τα μπρος. Δεν μένουμε μόνο στα παραδείγματα της αρχαιότητας, τα πηγαίνουμε
0: στο σήμερα.
1: Στο σήμερα. Κεντρικές εκδηλώσεις επίσης, πέρα από τις διαλέξεις, τα φιλοσοφικά συνέδρια, τα επιστημονικά συμπόσια κτλ., είναι η αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιερέων.
0: Ναι. Μεγάλο γεγονός.
1: Μεγάλο γεγονός ιστορικό, και η ανταπόκριση ξεπέρασε
0: κάθε προσδοκία. Ναι.
1: Κάθε προσδοκία. Πέρυσι είχαν έρθει ένα συνεργείο από τη Δανία και έκαναν κινηματογραφική λήψη, όχι ντοκιματέρ. Ήταν φιξιόν η παραγωγή, η οποία θα προβληθεί από τον Οκτώβριο στις αίθουσες.
0: Δηλαδή έχει πάρει και ένα διεθνή χαρακτήρα όλη αυτή η προσπάθεια, καθώς έρχονται και άνθρωποι να παρακολουθήσουν ως επισκέπτες, συστημένοι θα λέγαμε, και από την άλλη έχει πάρει διαστάσεις προβολής του νησιού και πολύ εκτός συνόρων.
1: Βέβαια. Υπήρχε ένας σύλλογος φίλων της Σάμου από Σκανδιναβούς, οι οποίοι έρχονταν το καλοκαίρι στη Σάμου, όταν ξεκίνησαν τα Ιερέα, άλλαξαν τις ημερομηνίες και έρχονται στις μέρες των Ιερέων.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν βγει όλα αυτά τα βίντεο που έχουν τραβήξει και τα λοιπά και έχουν δημοσιευτεί. Έχει πάρει μια πολύ μεγάλη διάσταση.
0: Ναι. Το νησί δηλαδή της Σάμου, μέσα από τα Ιερέα Πυθαγόρια, δεν είναι απλά γνωστό, γίνεται γνωστό και για το χαρακτήρα του τόπου. Και για αυτό το οποίο μπορεί να συγκινήσει ευρύτερο κόσμο και να δώσει ένα παράδειγμα πώς συνδυάζεται η ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοση του τόπου με τα νέα ρεύματα που έρχονται και συνομιλούν μαζί του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για φέτος μπορώ να σας πω ότι έχουμε σχεδιάσει.
0: Βεβαίως, αυτό θέλαμε να ακούσουμε.
1: Καταρχήν, έχουμε καθιερώσει την 1η Ιουλίου ημέρας Πυθαγόριας διατροφής. Γίνεται πολλή καμπάνια στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία κτλ. Να δημιουργούν γεύματα με πυθαγόρια διατροφή. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Και έχουμε και κάποιους ειδικούς που μιλάνε για αυτά.
0: Προλογίζουν κλπ.
1: Ναι.
0: Ναι, η πυθαγόρια διατροφή ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήταν μελετημένη στο έπακρον, έτσι. Δηλαδή ήταν η απόδοση του ανθρώπου σε πολλά επίπεδα και μέσω της διατροφής.
1: Ο Πυθαγόρας έλεγε: ο καθένας είναι ό,τι τρώει, πίνει και σκέφτεται.
0: Πολύ, πολύ ωραίο. Βέβαια. Θα προσθέταμε σε αυτό ότι, μάλλον θα λέγαμε, ότι η συνέχεια από εκείνη τη στιγμή που ακούγεται αυτό μέχρι σήμερα έχει χαθεί λίγο το νήμα, αλλά τα Ιερέα Πυθαγόρια προσπαθούν να βρουν, όχι για το χτες, αλλά για τον παρόντα και τον μέλλοντα χρόνο, αυτή τη διαδρομή να τη συνεχίσουν στο μέτρο του εφικτού. Πέστε μας λίγο το φετινό πρόγραμμα, λίγα λόγια γι' αυτό.
1: Έχουμε μία παρουσίαση για τον επίκουρο που έχει γεννηθεί στη Σάμο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα καθηγητή τον κύριο Γιαπιτζάκη, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του επίκουρου.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο έρχεται κάθε χρόνο στη Σάμο τα τελευταία 10 χρόνια,
0: ναι,
1: για τον Αρίσταρχο. Είναι δύο δράσεις. Είναι μία ομιλία για ενήλικες. Αναλύουν τα τελευταία διαστημικά επιτεύγματα στον τομέα της ανακάλυψης νέων οριζόντων, νέων αστερισμών, νέων... Και το δεύτερο είναι παιχνίδι για παιδιά νεαρές ηλικίας από 7 μέχρι 13-15 χρονών. Έχουμε παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο, έχουμε παιχνίδια που αφορούν το διάστημα, τους αστερισμούς κτλ.
0: Ζωντανεύεται δηλαδή αυτό το πεδίο για προσαρμοσμένο στο παιδί.
1: Και υπάρχει τεράστια ανταπόκριση.
0: Βέβαια.
1: Πέρυσι είχαμε 150 άτομα.
0: Σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.

0: Συνεχίστε μας παρακαλώ, Σωτήρη, μερικά ακόμα.
1: Επίσης, κάνουμε μαθήματα για τεχνητή νοημοσύνη, ναι, τα υπέρ και τα κατά, με ένα καθηγητή που λέγεται Κώστας Δεμέτζος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Mm-hmm. Αυτό που λες τώρα, σε παρακαλώ, έχει σχέση και με Πυθαγόρα και με, δηλαδή, το συνδυάζει, το συνδέεται με το ιστορικό παρελθόν.
1: Έχει να κάνει με τον τόπο της Ιωνίας σαν τόπος γέννησης επιστήμης και φιλοσοφίας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, σωστά. Ναι.
1: Και το φέρνουμε την επιστήμη στο σήμερα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να ακούσουμε 2-3 ακόμα έτσι παραδείγματα και μετά ήθελα να ακούσω λίγο και ποιοι μεγάλοι επιστήμονες έχουν περάσει από το φεστιβάλ αυτό, ώστε να δούμε και λίγο το μέγεθός τους ό,τι αφορά την καταγραφή θεμάτων γύρω από την επιστήμη και τη σκέψη της σύγχρονη.
1: Έχει περάσει ο κύριος Γραμματικάκης, που ήταν μια μοναδική μορφή, 2 φορές ήρθε στη Σάμο, ο Τάσιος, πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm, ο Τσεσμελής από το ΣΕΡΝ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια συνεργασία με το ΣΕΡΝ, λοιπόν.
1: Ε. Υπάρχει μια συνεργασία με το ΣΕΡΝ. Έχουμε έρθει 3 φορές, έχουν έρθει τα παιδιά και αναλύουν στον κόσμο, ναι, τις δραστηριότητες του ΣΕΡΝ, που, ναι, είναι
0: η πρωτοπορία, της επιστήμης.
1: Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, mm-hmm, με 6.000 επιστήμονες να εργάζονται.
0: Ναι. Με νέα δεδομένα κάθε φορά να, ναι, γίνονται γνωστά και να εξελίσσεται η σκέψη, η επιστήμη, η πρόοδος.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, να πούμε ακόμα ένα-δυο που έχει φέτος, δηλαδή να έρθει κάποιος να συνδυάσει, πότε να έρθει και τι θα δει έτσι, κάνα-δυο ακόμα μουσικά ίσως.
1: Υπάρχει το Φεστιβάλ Αρχαίας Μουσικής.
0: Ναι.
1: Που...
0: με λύρες και λοιπά.
1: Με αρχαία όργανα.
0: Ναι.
1: Φέτος θα έρθει ένα σύνολο μουσικό που λέγεται Σίκυλος.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ο Θόδωρος ο Κουμαρτζής, με παραδοσιακά όργανα, mm-hmm, και θα παίξουν πάρα πολύ μουσική, αρχαία μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης έχουμε και σύγχρονους, ναι, συνθέτες που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, ναι, όπως είναι ο Βασίλης Σολέκας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη εκδήλωση που λέγεται «Τόπος καταγωγής Αιγαίο, τόπος διαμονής Αιγαίο» και παρουσιάζονται μελοποιημένη ποιήση Ελίτη, Ρίτσο και Μάνου Ελευθερίου.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί από το Αιγαίο, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ο Ρίτσος τουλάχιστον έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Σάμο. Ε. Σωτήρη Μαριωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία σε ένα φεστιβάλ που πλέον γίνεται ιστορικό, που λέγεται Ιερέα Πυθαγόρια και που τιμά τη Σάμο, τιμά τους μεγάλους που έζησαν εκεί, τα μεγάλα αυτά ονόματα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της ποίησης γενικότερα. Είναι ένας μεγάλος κόσμος, ένας πλούσιος κόσμος, να κθεί ο κόσμος να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού εκεί στην Τίνο, τον δραστήριο κύριο Φίλιππο Πιέρο, ο οποίος έχει ωραία σχέδια, έχει μπει δυναμικά στο χώρο του πολιτισμού του τόπου αλλά και του Ιδρύματος, και βεβαίως περιμένουμε να ακούσουμε ωραία πράγματα. Κύριε Πιέρο, σας ευχαριστώ που συμμετέχετε σε αυτή την παρουσίαση των καλοκαιρινών φεστιβάλ γενικότερα, και θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το γιατί ήρθατε σε αυτό το χώρο, τι προσδοκάτε από τον χώρο και από το νησί και κάποια σχέδιά σας.
1: Πολύ απλά, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την συζήτηση, mm-hmm. την οποία τη θεωρώ και εύστοχη και επίκαιρη. Πολύ επιγραμματικά, βρίσκομαι στην Τίνο γιατί αγαπώ το νησί, το αγάπησα, έχουμε σπίτι εδώ και κάποια χρόνια. Δεύτερον, θεωρώ ότι η Τίνος ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός τουριστικού προορισμού, είναι ουσιαστικά ένα νησί το οποίο είναι συνώνυμο του πολιτισμού, της παράδοσης, της γαστρονομίας, της λαϊκής τέχνης. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού μπορεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις πλούσιες δραστηριότητές του και να αναδειχθεί σε έναν πολύ κέριο πολιτιστικό πόλο που θα προβάλλει και την πολιτιστική παράδοση της Τίνου και των Κυκλάδων, αλλά και ευρύτερα. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια για το 2026. Το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, πρέπει πρώτα να σας πω ότι θα το γνωρίζουν ίσως οι ακροατές σας, ότι ιδρύθηκε το 2002. Φιλοξενεί μια μόνιμη έκθεση έργων του Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης φιλοξενεί και σημαντικούς πίνακες του Νικηφόρου και Νικόλαου Λύτρα, του Νικόλαου Γίζη και βεβαίως και πίνακες άλλων Τίνιων αλλά και μη Τίνιων καλλιτεχνών. Οι βλέψεις μας, οι φιλοδοξίες μας μάλλον για το 2026 είναι να έχουμε ένα πολύ πλούσιο, εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μουσικά δρόμενα, περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις και ούτω καθεξής. Για να αναφέρω μερικά παραδείγματα, στις 10 Ιουλίου το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί έκθεση δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων εικαστικών, του Εδουάρδου Σακαγιάν και της συζύγου του, της Μαρίας Άννας Τσακάλη. Είναι μια έκθεση που θα εγκαινιαστεί στις 10 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι 23 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια περιοδική έκθεση ενός πολύ ταλαντούχου και ανερχόμενου καλλιτέχνη, του Αλέξανδρου Καπετάνου από την Θεσσαλονίκη. Έχουμε μουσικά δρόμενα, σημαντικούς πιανίστες. Θα έχουμε επίσης και κάποια μουσικά σύνολα που θα αναφερθούν σε τραγούδια της σχετικά πρόσφατης σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Και έχουμε επίσης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και μία σειρά σημαντικών διαλέξεων, μεταξύ των οποίων του Τάκη του Ιωακιμίδη, ο οποίος θα έλθει να αναλύσει θέματα διεθνών σχέσεων και τη θέση της Ελλάδος.
0: Μιλάτε για τον Παναγιώτη Ιωακιμίδη.
1: Τον Παναγιώτη, η Τάκη Ιωακιμίδη.
0: Εντάξει, όχι, για να καταλάβω, ρώτησα. Ναι.
1: Διακεκριμένο και πολύ καλό φίλο.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε τον Μετζικόφ, ο οποίος θα έρθει να μιλήσει για την ελληνική ενδυμασία.
0: Δώστε μας και κάποιες ημερομηνίες, αν έχετε και αυτά που λέτε τώρα.
1: Βεβαίως. Τον Ιούνιο είναι ο Τάκης Ιωακιμίδης. Mm-hmm. Αργότερα, νομίζω, Ιούλιος είναι ο κύριος Μετζικόφ. Αλλά αυτά μπορώ να σας τα στείλω ώστε να τα έχετε στη διάθεσή σας και να τα αναφέρετε μέσω της εκπομπής.
0: Νομίζω ότι πρέπει.
1: Έχουμε την Αθηνά Κρητικού, η οποία είναι πρόεδρος ενός πολύ δραστήριου συλλόγου του ΣΚΕΠ που ασχολείται με θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχουμε τον περίφημο λαογράφο τον Αλέκο Φλωράκη, ο οποίος θα έρθει να μας μιλήσει για την τινιακή μαρμαροτεχνία. Και τέλος θα έχουμε και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Σαντοριναίο,
0: ο οποίος
1: ακριβώς κάτοικος και λάτρης της Τίνου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα

0: τέχνη και artificial intelligence. Ξέχασα να σας πω επίσης ότι το Ίδρυμα είναι πάρα πολύ δραστήριο στην οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων με βάση αντικείμενα που έχει το Ίδρυμα και κυρίως γλυπτά του Γιαννούλη Χαλεπά. Οργανώνουμε σε τακτική βάση εκπαιδευτικά εργαστήρια στα οποία καλούνται κυρίως παιδιά του δημοτικού και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Ο στόχος και το όνειρο για την Τίνο είναι με επίκεντρο το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού να αναπτυχθούν, εγώ τους αποκαλώ, πολιτιστικούς διάβλους, όπου θα έρχεται κανείς στο νησί και θα απολαμβάνει μια σειρά πολιτιστικών διαδρόμων, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, που θα περιλαμβάνει το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, θα περιλαμβάνει το Ναό της Μεγαλόχαρης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Τσόκλη, το Μουσείο Μαρμάρου στον Πύργο κλπ. Δηλαδή ένα network πολιτιστικών κέντρων, πολιτιστικών πόλων, τα οποία δίνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο νησί. Έχω την εντύπωση και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός πρέπει να χαρακτηριστεί, και νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν, ως asset, ένα είδος περιουσίας για το νησί. Η Τίνος έχει τη δυνατότητα ακριβώς να προβάλλει αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Διότι τα άλλα, τα απλά, τα καθημερινά, τα στερεότυπα τουριστικά στοιχεία τα βρίσκει κανείς και σε άλλα νησιά.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω στα πολύ ωραία πράγματα που μας λέτε, με τον έναν άξονα σε αυτά που να κινείται στο πολιτιστικό και στις δράσεις όλες αυτές τις υπέροχες, και ο άλλος άξονας να πατάει γερά το πόδι του στο χώμα της Τίνου, στις πέτρες κεροληθιές, στους απλούς ανθρώπους, την καλημέρα, σε αυτά που τόσους αιώνες τώρα μείναν ζωντανά και που οφείλουμε κι εμείς να κρατήσουμε ένα κομμάτι του χαρακτήρα αυτών των πραγμάτων σε συνδυασμό με το σήμερα.
0: Προσφάτως, κύριε Ροδαμίτη, το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού είχε την τιμή να συνδιοργανώσει ένα σημαντικό συμπόσιο, το οποίο περιστράφει γύρω από τις δυνατότητες να αναπτύξει, να προβάλλει, να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τους τοπικούς πόρους, γεωργικούς, γαστρονομικούς, ώστε να εξελιχθεί η Τίνος σε ένα κέντρο γαστρονομίας. Το συμπόσιο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και ανέδειξε ακριβώς αυτή την ανάγκη του γαστρονομικού προορισμού. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, πολιτισμός, γαστρονομία, μαρμαροτεχνία, σε συνδυασμό με τις τοπικές ομορφιές, όπως είπατε, τις ξερολιθιές, νομίζω ότι καθιστούν την Τίνο έναν μοναδικό, και το υπογραμμίζω αυτό, έναν μοναδικό πόλο τουριστικής έλξης.
1: Αρκεί όλα αυτά να μην είναι πανάκριβα για έναν μέσο, για το μέσο όρο των ανθρώπων, για μια οικογένεια, για να παραμείνει η Τίνος με το χαρακτήρα που γνωρίσαμε εδώ και αιώνες, που γνώρισαν οι άνθρωποι εννοώ, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ροδαμίτη, ασφαλώς το θέμα του κόστους είναι σημαντικό, αλλά να σας πω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η είσοδος στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού είναι 4 ευρώ και έχει κανείς την ευκαιρία πραγματικά να θαυμάσει τη μόνιμη συλλογή γλυπτών του Γιαννούλη Χαλεπά, να θαυμάσει μια σειρά πινάκων, τίνιων και μη καλλιτεχνών. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι αξιοπρόσεκτα, συμβάλλουν στην πρόθεση του τινιακού πολιτισμού και συγχρόνως σέβονται τις καθημερινές σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων όσον αφορά την διαβίωση, το κόστος κλπ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Όπως ξέρετε, και εγώ τόσα χρόνια εκεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, γνωρίζω πολύ καλά και την αξία του Ιδρύματος αλλά και τη δική σας συνεισφορά. Γι' αυτό και μιλάμε τώρα, για να δώσουμε ένα πλαίσιο να καταλάβει ο άλλος ποια είναι η Τίνος σήμερα, γιατί να ξεκινήσει να έρθει, τι μπορεί να απολαύσει, τι να χαρεί και τι να πάρει φεύγοντας μαζί του ως μνήμη. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ροδαμίτη και είστε επανειδήν και επανακούιν.
1: Γεια σας κύριε Πιέρο, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μία ώρα εκπομπή, παρουσιάσαμε 4 διαφορετικά πράγματα, 3 φεστιβάλ και ένα ίδρυμα πολιτισμού. Νομίζω ότι πήρατε μια ιδέα, μπορείτε να μπείτε βέβαια και να ψάξετε για να δείτε τι γίνεται σε αυτούς τους χώρους. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, διαφορετικά μεταξύ τους, έχουν κάτι κοινό τα φεστιβάλ, αλλά κυρίως όμως έχουν το χαρακτήρα το διαφορετικό, γι' αυτό και τα προτείναμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου και ο Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής αλλά και στην παρουσίαση. Γεια και χαρά σε όλους και να περνάτε καλά. Γεια.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η Φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της Φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν, παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα. Ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Μαρίλια Γεροντίδη, στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταία ημέρα του μήνα και εμείς δεν θα μπορούσαμε. Συγγνώμη, προτελευταία. Έχουμε και την αυριανή μας την Κυριακή και εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά σήμερα να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα και ξεχωριστό τραγουδιστή, δεξιοτέχνη της κιθάρας και συνθέτη αμέτητων λαϊκών τραγουδιών και επιτυχιών, τον Αντώνη Ρεπάνη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 30 Μαΐου του 2019, πριν από 7 χρόνια, ενώ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1933. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στους λαϊκούς δρόμους πριν από μερικά χρόνια τον γιο του, τον εξαιρετικό Μανώλη Ρεπάνη, που συνεχίζει επάξια το έργο και τη διάδοση του έργου του πατέρα του. Ακυκλοφόρητα τραγούδια που είναι στα σκαριά μερικά από αυτά, όπως επίσης και ζωντανές εμφανίσεις που κάνει ο Μανώλης Ρεπάνης. Είχαμε και ξεχωριστά ντοκουμέντα, μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο της Φωνής της Ελλάδας και στις εκπομπές On Demand για να ακούσετε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή με το γιο του, τον Μανώλη. Εμείς σήμερα χωρίς πολλά λόγια, ωστόσο θα πούμε κάποια βιογραφικά στοιχεία, θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια είτε με τον Αντώνη Ρεπάνη είτε του Αντώνη Ρεπάνη, όπως εδώ που μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί με το Τσιτσάνη εδώ, ο Αντώνης Ρεπάνης το 1960 και επανερμηνεία του τραγουδιού του Τσιτσάνη «Η Αρχόντισσα». Παραμένουμε σε αυτό το δίδυμο για να ακούσουμε «Νύχτες μαγικές», αρχές της δεκαετίας του 60.

Με τη Χαρούλα Λαμπράκη εδώ και το Βασίλη Τσιτσάνη, όταν συμβεί στα Πέριξ, επανερμηνεία με την Κέτι Γκρέι προηγουμένως και τον Τσιτσάνη. Νύχτες μαγικές, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Γιώργο που μας ακούει από Χαλκιδική, τη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από την Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Ο Αντώνης Ρεπάνης που έκανε διάφορες δουλειές πρωτού αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ενώ το 1958 ηχογράφησε το πρώτο του «Τα μάτια που θα πάρω», σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι, που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια σε δισκάκι 45 στροφών. Τη δεκαετία του 60 ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Χαστού και εσύ γλυκιά μου μόνο που σε βρήκα που με βρήκες», του Μανολιχιώτη «Η κοκοπέλα μου, εσύ αριστοκράτησα». Θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια. Του Γιάννη Παπαϊωάννου, το «Θλιμμένο σούρουπο», του Απόστολου Καλδάρα, «Ανεβαίνω σκαλοπάτια γιατί γλυκιά μου κλαις», του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Βασιλιάδη, του Μπάμπη Μπακάλι και άλλων. Επίσης ξεχωριστές ερμηνείες του είναι οι ερμηνείες του σε επανεκτελέσεις μεγάλων επιτυχιών, όπως «Η Αρχόντισσα», «Νύχτες Μαγικές», «Σου δώσα διαζύγιο» του Μάρκου Μπαμπακάρη. Αυτό θα ακούσουμε εμείς τώρα.

Γεννήθηκα στο Περιστέρι και μεγάλωσα με ακούσματα του Γρηγόρη Πιθικότσι, που ήταν φίλη με τον αδερφό μου και ερχόταν σπίτι μας. Ο αδερφός μου έπαιζε κιθάρα και μάθα να παίζω κι εγώ. Αυτοδίδακτος είμαι. Καλή φωνή ήταν και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Παράλληλα ασχολιόμουν με τη βυζαντινή μουσική που με επηρέασε πολύ στην καριέρα μου. Πήγαινα τακτικά στην εκκλησία. Από μικρός δούλεψα σε διάφορα μαγαζιά στο Περιστέρι με τον Δημήτρη Γκούτη που ήταν του γαμπρού μου ανιψιός. Επίσης τα πρώτα βήματα μου δούλεψα με τον Γρηγόρη Πιθικότσι σε άλλα μαγαζιά. Μετά το στρατητικό μου πήγα στο Μάριο με το όνομα που έγραψε και ο Τσιτσάνης ένα τραγούδι. Εκεί σύγναζαν πολύ καλλιτέχνες. Εκεί με έμαθαν ότι παίζω καλή κιθάρα και τραγουδώ. Έτσι άκουσε για μένα και με πήρε σε μια δουλειά ο Απόστολος Χατζηχρίστος. Ένα πανηγύρι την Πρωτομαγιά στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τραγούδισα πολλά τραγούδια των Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Χιώτη και άλλων μεγάλων συνθετών, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, 1964. Παρηγοριά ο πόνος μου, Μανώλης Χιώτης, Αντώνης Ρεπάνης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας ακούει από το Γαλάτσι. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας, όπως επίσης και στη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα που χαρίζει όλα τα τραγούδια στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και για την όμορφη φωτογραφία. Παραμένουμε στον Μανώλη Χιώτη. Ενώ το κείμενο που διαβάσαμε είναι από μια συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Ρεπάνης στον Γιάννη Αλεξίου, εμείς το διαβάζουμε από το 8.gr, 31 Αυγούστου του 2018 βγήκε αυτή η συνέντευξη. Παραμένουμε λοιπόν στον Μανώλη Χιώτη. Απόψε, γλυκιά μου, θα φύγω.

Ναι, και φυσικά δεν είναι Μανώλη Χιώτης εδώ. Θα επιστρέψουμε στο σωστό Μανώλη Χιώτη. Εδώ Πάνος Γαβαλάς, Αντώνης Ζεπάνης, ο Αντώνης Ζεπάνης μαζί με τη Ρία Κούρτη, και συνεχίζουμε.

Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, στίχη της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το ακούσαμε εδώ με τον Αντώνη Ρεπάνη, το έχουν πει και πολλοί ακόμη τραγουδιστές, Μανώλης Αγγελόπουλος. Ενώ θα πάμε τώρα στη συνεργασία του Αντώνη Ρεπάνη με τον Στράτο Διονυσίου. Δημήτρης Γκούτης εδώ στους στίχους, 1971 αρχές της δεκαετίας, μάλλον εκεί τέλη με αρχές της δεκαετίας του 70, και αγάπη μου επικίνδυνη.

Όσα τραγούδια μου είχε δώσει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχαν γίνει επιτυχίες. Τη συναντούσα σε ένα εστιατόριο που συμπτωματικά τρώγαμε εκεί. Μου έδωσε τη διπρόσωπη και πολλά ακόμη τραγούδια, όπως και το Ζεϊμπέκικο που είπε ο Διονυσίου, Αητός, Αητό Μεγάλωνε, θα το ακούσουμε αυτό στη συνέχεια. Αξιόλογους στίχους μου έδωσε και ο Γκούτης που ήταν συγγενής μου, όπως τα τραγούδια Αγάπη μου επικίνδυνη, ο Παλιατζής που μόλις ακούσαμε, ο σπουδαίος στιχουργός Κώστας Βίρβος, ο Μιχάλης Τουτουτζής που μου έγραψε το «Είναι η σκέψη μου τρελή», ο Ηρακλής Παπασιδέρης, δεν τους θυμάμαι όλους. Η στίχη του Μιχάλη Τουτουτζή είναι στο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, και άστε με απόψε, μοναχό η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη και εδώ Στράτιος Διονυσίου.

Ο Πάνος Γαβαλάς ήταν πολύ καλός φίλος και κουμπάρος μου. Αυτός ο θαυμάσιος τραγουδιστής με τη ρομαντική φωνή. Παρέα έκανα κυρίως με τον Τζιτσάνη. Τον υπεραγαπούσα και τον πίστευα σαν κολοσσό του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μιτσάκης που ήταν κουμπάρος του αδερφού μου. Ο Καζατζίδης ήταν φίλος και η Πολυπάνου και ο Στράτος Διονυσίου που του έδωσα και τραγούδια.

Υπέροχος Πάνος Γαβαλάς και Αντώνης Ζεπάνης, φυσικά να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και να μην ξεχάσουμε τον Στάμο, τη Σωτήρα που μας ακούει από Αλίαρτο, ενώ ο Γιώργος μας γράφει: έχω ένα φίλο από τα Γιαννιτσά που δούλευε σερβιτόρος στα νυχτερινά κέντρα και μου έλεγε πως ο Αντώνης Ρεπάνης ήταν ο καλύτερος καλλιτέχνης σε σχέση με το προσωπικό του μαγαζιού. Η αστροφεγγιά λοιπόν που για 22 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν ο Αντώνης Ρεπάνης, ενώ από το 1958 μέχρι το 2018, δηλαδή 60 χρόνια, από τότε που έγραψε το πρώτο τραγούδι στην Κολούμπια, βρισκόταν στο πάλκο. Ένας από τους τελευταίους ζωντανούς θρύλους του λαϊκού τραγουδιού έγραφε τότε, το 2018, ο Γιάννης Αλεξίου, από τον οποίο διαβάζουμε τη συνέντευξη από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο odo.gr. Χάρισε μοναδικές στιγμές του στα μόνες στο στέκι του την αστροφεγγιά στον Άγιο Λουκά στα Πατήσια επί 22 χρόνια. Υπήρξε ωστόσο διακριτική η παρουσία του, ενώ ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε: κακά τα ψέματα, είναι γλυκό το πάλκο. Αν σταματούσα και καθόμουν στο σπίτι θα μέτρωγε η ρουτίνα. Τι θα έκανα, θα έβλεπα μέρα νύχτα τηλεόραση? Εγώ κάθε μέρα βλέπω κόσμο, λέω τα τραγούδια μου, τα τραγούδια που έχω γράψει, τα τραγούδια που αρέσουν στον κόσμο, συμμετέχω κι εγώ στη διασκέδαση, ανοίγω την καρδιά μου, βρίσκομαι στο πάλκο από τα τέλη του 50. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, φυσικά η στίχη του Νίκου Γκούμα εδώ, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Στέλιος Μακρυδάκης, μαζί με τον Αντώνη Ρεπάνη ο Χριστάκης, και στις γειτονιάς τα Σκαλοπάτια.

Υπέροχος Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Αντώνης Ρεπάνης στη σύνθεση, μία χαραυγή. Ενώ ακριβώς πριν ακούσαμε την Φούλη Δημητρίου μαζί με τον Αντώνη Ρεπάνη σε ένα τραγούδι του Νέστορα Μάτσα, η στίχη, η σύνθεση του Γιάννη Καραμπασίνη το 1965. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρεπάνη. Πώς πίστεψες τον άνεμο, και εδώ η στίχη του Μιχάλη του Τουντζή, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, τέλη της δεκαετίας του 60, Λευτέρης Μυτιλινέος.